0: 93,6 και 107.
1: On the radio, he is introduced like this.
0: Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

Ακούτε Κόσμος. Δέκα χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita T-Shirt και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

τη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Κάναμε το λόγο νωρίτερα στη σύνδεση με την τηλεόραση, με την εκπομπή Συνδέσεις, την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Και είναι η συναυλία που πήγε χθες η Κατερίνα και ήρθε εκστασιασμένη. Μου έλεγε βέβαια ότι οι περισσότεροι που τον παρακολούθησαν, που ήταν στη συναυλία δηλαδή, ήταν μεγαλούτσικοι.
2: Ήταν αμέσως όλος εμείς.
1: Ήταν μεγαλούτσικοι, ναι.
2: Ευγή θα ήταν. Ναι. Ευγή θα. Ήταν πολύ ωραία, ήταν ήσυχα. Δηλαδή, το πιο αστείο ήταν.
1: Δεν είχε να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, ας πούμε, να κάνουν αυτά που.
2: Εντάξει, δεν προσφερόταν κιόλα η συναυλία αυτή.
1: Είδες. Ήρθαν οι Limp Bizkit, κάπως έτσι του λένε, αν πάσουν τόσοι, οι οποίοι βγάλανε κάποιες εικόνες, ένα βίντεο με drone από πάνω για τους κύκλους που κάνανε και πώς έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον και χορεύανε, μπας περιπτώσει.
2: Έτσι είναι η νεολαία.
1: Ναι, η νεολαία.
2: Τα κάναμε
1: το οποίο έκανε τον κύκλο το όλου του κόσμου.
2: Ναι,
1: ο
2: ναι.
1: Τρόπος που διασκέδαζαν, εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες στη συναυλία αυτή των Limp Bizkit.
2: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ωραίο ήταν.
2: Έχει πολλές συναυλίες, πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες και πολύ ωραίες. Να ας πούμε, αυτή την ησυχία που είχε χτες. Ησυχία. Υπήρχε παλμός, ο κόσμος ενθουσιαζόταν, ας πούμε, ειδικά όταν ακούγε τα παλαιότερα τραγούδια των Talking Heads. Αλλά, ρε παιδί μου, μεθαύριο είναι η Γκορίλας, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Εκεί θα έχει πιο.
1: Θα είναι λίγο πιο.
2: Θα είναι λίγο πιο.
1: Φασαριζόδη. Ναι.
2: Αύριο, ας πούμε, ο Ζαν Μισελ Ζαρ.
1: Ναι. Αύριο ή σήμερα. Εκεί θα...
2: Σήμερα, συγγνώμη. Απόψε δεν είναι σαν. Εν τω μεταξύ μου λέγανε η παρέα που είχα πάει, λέει, θα έρθουμε και στο Ζαν Μισελ Ζαρ. Παιδιά, λέω, πώς αντέχετε. Συγγνώμη, θα λένε πραγματικά.
1: Ναι.
2: Αλλά μπράβο.
1: Όχι, ωραία είναι.
2: Να πηγαίνει ο κόσμος.
1: Είναι ωραία αυτά τα καλοκαιρινά εμπασχολητά.
2: Το πιο αστείο ήταν που είχαν πάει κάποιοι, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν πάει σε πάρα πολλές συναυλίες τελευταία. Με τον τρόπο που γίνονται πια οι συναυλίες. Και θέλανε να πάρουν να πιούνε κάτι.
1: Ναι.
2: Μια μπύρα, ένα αναψυκτικό, κάτι κτλ. Και πήγανε και καθόντουσαν στην ουρά εκεί που βάζανε τις μπύρες. Και τους λέγανε, όχι εδώ, μάρκες πρώτα. Τι μάρκες, λέγανε αυτοί. Μάρκες.
1: Ναι,
2: μάρκες, εμείς ξέραμε τα συγκρουόμενα.
1: Μία ώρα να πάρεις μάρκες, μία ώρα μετά με τις μάρκες να πάρεις. Έχασα τη μισή συναυλία. Ναι, αυτό. Παιδιά, ξέρω ανθρώπους, ας πούμε στη συναυλία των Μετάλλικα. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι πήγανε 2 ώρες νωρίτερα. Για να είναι με το ξεκίνημα της συναυλίας εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα. Έτσι. Δηλαδή να έχουν πάει, να έχουν κάνει τα ψώνια τους, να έχουν κάνει ό,τι πρέπει να κάνουν.
2: Τα κομμάτια τους,
1: ναι, τα προκαταρρευτικά.
2: Ναι.
1: Αυτό. Αυτό.
2: Έτσι,
1: foreplay. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα και Φαλονιάς. 18 βαθμούς έχουν ήδη τα.
2: Τι λέτε, ρε,
1: Βαλσαμάτα. Αμέ.
2: Πω. Χάλασαν και τα Βαλσαμάτα.
1: Γιατί χάλασαν, εντάξει.
2: Εντάξει.
1: 18.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Είναι δροσερά στα Βαλσαμάτα σήμερα.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, έτσι είναι. Θέλετε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Παύλος λέει.
2: Θέλετε.
1: Ο κύριος Παύλος λέει ότι και οι οπαδοί άλλων ομάδων ασχολούνται με το Ζότς, διότι με την επιστροφή τους φόδρα ταράχτηκαν.
2: Έτσι πείτε τα, κύριε Παύλο, πείτε τα.
1: Μάλιστα,
2: πείτε τα, σας παρακαλώ. Πείτε τα, γιατί εδώ πέρα θα τρελαθούμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή.
1: Πάτε να το πείτε στους οπαδούς, ας πούμε, του Άρη. Οι οποίοι ζουν ακόμα στη μέθη της έλευσης του δικού τους προπονητή, να τους πει ήρθε ο Μπράντοβιτς. Τι με νοιάζει, ρε φιλαράκι.
2: Εντάξει.
1: Εγώ έχω το δικό μου,
2: ας πούμε.
1: Όχι, την ομάδα μου. Καθένας κοιτάει την ομάδα του.
2: Φυσικά ο καθένας κοιτάει την ομάδα του.
1: Ναι.
2: Αλλά ο Άρης κάνει ένα ξεκίνημα τώρα.
1: Ναι,
2: δεν
1: ξεκίνημα.
2: Είναι.
1: Επανεκκίνηση
2: αυτό,
1: βασικά. Επανεκκίνηση.
2: Αυτό,
1: κάνει μια επανεκκίνηση.
2: Αυτό, μπράβο.
1: Λες. Με το καλό. Να την κάνει με το καλό.
2: Ναι.
1: Παιδιά, η άποψη, η δικιά μου είναι γνωστή. Να υπάρχει ανταγωνισμός. Να μην ξεκινάει το πρωτάθλημα και να ξέρει από την αρχή του πρωταθλήματος ή από τις 2, 3, 4 πρώτες αγωνιστικές ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Δεν έχει νόημα. Αυτό. Να υπάρχει ανταγωνισμός, εις άξιες ομάδες, μία λίγο καλύτερη, μία λίγο χειρότερη κτλ. Να υπάρχει ανταγωνισμός, να βλέπουμε μπαλίτσα που λένε. Να βλέπουμε μπαλίτσα. Είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε οτιδήποτε. Λέω, ας πούμε, να είναι το θέαμα.
2: Να το ευχαριστιόμαστε.
1: Αυτό, να το ευχαριστιόμαστε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα είναι. Επτερόεντα.
2: Τι είπε το.
1: Καλά, ναι, το λέω.
2: Ναι,
1: σ'
2: αρέσει, το ξέρει, ναι. Ήθελα να πω για τη Γαλλία, να επιστρέψω στη Γαλλία. Τι έγινε λοιπόν, πέρα από αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ότι πηγαίνανε στη Σόφθη Σικουάνα για να δροσιστούν και καλά και να χορέψουν και όλα αυτά, και είχε περιστατικά θερμοπληξίες, τα βιάζονταν ένας πίσω από τον άλλον. Κάποιοι αποφάσισαν να βουτήξουν. Απαγορεύεται όμως. Mm. Εντάξει, να είσαι δίπλα στο νερό και να μην μπορείς να βουτήξεις. Για σκέψου το αυτό το πράγμα.
1: Γιατί απαγορεύεται.
2: Απαγορεύεται. Πρώτον, γιατί δεν είναι οργανωμένα εκεί.
1: δεν είναι καθαρό το νερό.
2: Δεύτερον, εντάξει.
1: Μπορεί να έχει και ροφήφτες από κάτω.
2: Προσπαθούσε να μας πείσει η τότε δήμαρχος Παρισιού, η τελικός του Ολυμπιακού Αγώνες.
1: Ότι είναι πεντακάθαρα.
2: Και βούταγε με τη. Εντάξει, μόνο πανοπλία που δεν φοράει για να βουτήξει.
1: Με την ολόσωμη φόρμα, ναι, χαίρομαι πολύ. Άμα είναι.
2: Έτσι βουτάω κι εγώ.
1: Έτσι, χαίρομαι πολύ. Αυτή η κύκλη στις μέταλλες συναυλίες λέγονται Mosh Pit, μας λέει ο κύριος Μιχάλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε.
2: Ναι, εμείς
1: και
2: μέχρι,
1: μας το λέτε.
2: Εμείς μέχρι headbanging.
1: Εμείς μέχρι κύκλους λέμε.
2: Ναι.
1: Αυτές οι σβούρες. Εγώ σβούρα το λέω προσωπικά, αλλά ναι.
2: Ναι. Ναι.
1: Όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στο ποδόσφαιρο. Η Πανάθα άρχισε να κάνει καλές μεταγραφές. Μας λέει ο Δημήτρης. Ωραία, πολλούς Παναθηναϊκούς έχουμε εδώ πέρα.
2: Αχ, παιδιά, εντάξει.
1: Πολλούς Παναθηναϊκούς.
2: Άρχισαν να εκδηλώνονται.
1: Ναι,
2: άρχισαν να εκδηλώνονται όλοι.
1: Λαμπαδιάστε τα όλα,
2: ναι. Αυτό
1: μου θυμίζει.
2: Τι?
1: Μου θυμίζει τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι ήταν για χρόνια χαμένοι, ας πούμε, και ξαναπήραν ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ τι, αρχίσαν και ξεμητάνε. Ξαφνικά, ας πούμε, το timeline μου γέμισε με ΑΕΚτζίδες. Μέχρι τότε δεν εκδηλώνονταν.
2: Τι να πούνε,
1: τώρα έχουν αρχίσει Παναθηναϊκοί. Ωραία, τώρα έχουν αρχίσει Παναθηναϊκοί. Ωραία. Εμένα μου αρέσει να χαίρεται ο κόσμος, παιδί μου.
2: Καλά, εντάξει.
1: Να χαίρεται ο κόσμος. Αυτό. Ωραία. Καλημέρα, κύριε Αποθητή, στη Σαντορίνη. Πάρα πολύ ωραία.
2: Σε ξέρουμε τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
2: Είδα και ένα σκηνικό που έγινε στην Τουρκία, που ένα κοριτσάκι είχε ξεχάσει την ταυτότητά της και πήγε να δώσει εξετάσεις. Και θα έχανε την έναρξη. Και την πήραν σε αστυνομικός με τη μηχανή του και την πήγε γρήγορα. Μπαμ, μπαμ.
1: Να πάρει τα χαρτιά
2: της. Ναι, μωρό, το καημένο. Ναι. Κρίμα.
1: Όχι, ωραία είναι αυτά.
2: Να, ορίστε, βλέπω και αυτά τα πράγματα. Πανικό σε Λούνα Πάρκ.
1: Γιατί πάλι.
2: Χτυπιέμαι τώρα. Συγγνώμη που χτύπησα το τραπέζι. Αλλά δεν μπορώ, ταράζομαι. Γιατί? Πολλά συμβαίνουν τελευταία. Τι κάνουνε, δεν τα. Πώς το λένε, δεν τα συντηρούν σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μείναν οι άλλοι στα. Πώς το λένε, ώρες 23 μέτρα πάνω.
1: Α, κόλλησε το μηχάνημα.
2: Ναι,
1: πάνω στα ύψη.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι τώρα, στη Νέα Υόρκη έγινε αυτό. Δεν είναι στην Ινδία, ας πούμε.
1: Παιδιά, να υπάρχει καλή διάθεση. Αλλιώς
2: τι καλή διάθεση.
1: Μπορείς να το διασκεδάσεις ακόμα και αυτό.
2: Να διασκεδάσω ένα καημό με 23 μέτρα.
1: Βλέπω τον κόσμο από ψηλά και τα λοιπά. Μοιάζει η γη με ζωγραφιά και τέτοια. Κώστας Χατζής. Ναι. Πολύ ωραία.
2: Δεν θέλω. Δεν θέλω, Διονύση, αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Το θέμα είναι από ποια οπτική γωνία βλέπεις τα πράγματα.
2: Καμία οπτική.
1: Αν σε πιάσει ο πανικός, ας πούμε. Κερδίζεις τίποτα. Θα κατέβεις πιο γρήγορα άμα πανικοβληθείς. Όχι. Θα μου πεις εδώ πέρα. Θυμάμαι πριν από δύο χρόνια, νομίζω, πριν από δύο χειμώνες, που είχε σταματήσει σε ένα χιονοδρομικό κέντρο εδώ στην Ελλάδα. Είχε σταματήσει το τηλεσχές, αυτό που μεταφέρει. Που μεταφέρει τους σκιέρε, εν περιπτώσει. Και είχαν κολλήσει επάνω και είχε. Ακούγονταν κραυγές. Δηλαδή, θυμάμαι αυτοσχέδια βίντεο που είχαν τρεβήξει διάφορα με τα κινητά τους, όπου ακούγονταν κραυγές απόγνωσης. Εντάξει. Ναι. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, μηχανήματα είναι. Δεν, καλό είναι να μην συμβαίνουν.
2: Όχι.
1: Το καλό είναι αυτό.
2: Όχι.
1: Και αυτό θέλουμε για όλους. Και να κάνει ο καθένας τη δουλειά του κτλ. Αλλά και αν γίνει. Εντάξει.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσω, τι θες.
2: Στη Γαλλία.
1: Ναι.
2: Στα φοβερά τρένα που έχουν, γιατί έχουν φοβερά τρένα. Ναι. Δεν έχουν κλιματισμό μέσα. Δεν θα έχουν. Σου λέτε να το κάνουμε. Γιατί πού φανταστούμε.
1: Μέχρι τώρα δεν το χρειάζομαι.
2: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
2: Βγάλαν σύσταση στους πιο ευάλωτους να αναβάλουν το ταξίδι τους ή να αποφύγουν να πάρουν το τρένο κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Έβγαλε ανακοίνωση. Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας που είναι και επικεφαλής
1: το τρένο.
2: Κανείς δεν χάνεται. Λοιπόν, θυμάσαι εσύ ότι ο Καστέξ ήταν πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας.
1: Για λίγο, ήταν για λίγο.
2: Τόσο λίγο ήταν.
1: Λίγο.
2: Τόσο λίγο ώστε να μην το θυμάμαι.
1: Μα είχαν εκεί, δεν πέθανε οι πρωθυπουργοί, φεύγανε και ορίζουν άλλους. Με τον προϋπολογισμό που είχαν το θέμα. Θα περάσει ο προϋπολογισμός.
2: Πρόσεχε τώρα, τι είπε επίσης αυτός ο συγκεκριμένος κύριος. Ότι δεν είναι απίθανο, λέει, να συμβεί το εξής. Να εμφανιστούν προβλήματα στο υδροδρομικό δίκτυο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που μπορεί να παραμορφώσουν τις ράγες ή να προκαλέσουν ζημιές στα ενέργεια ηλεκτρικά καλώδια. Εκλείστε τα τότε, τι να κάνω. Άμα είναι να ταξιδεύω κιόλας και να λαχταράω, τι είναι αυτό το πράγμα, όλα με άγχος πρέπει να τα κάνουμε.
1: Η Μαριτίνα λέει, η αλήθεια είναι ότι στον Ζέλικο υπάρχει ένα σεβασμός. Ανυπομονούμε για την αποκαθήλωση.
2: Είσαι προκλητική.
1: Ρελάντς.
2: Είσαι προκλητική. Ρελάντς. Όχι. Ξεκινάει προκλητικά. Αυτό δεν το ξεχνάω. Όχι. Λοιπόν, εντάξει. Δεν είναι ωραία πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο κλείνουν 30 χρόνια από τη μέρα που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Αύριο είναι.
2: 23 Ιουνίου.
1: Ναι. Έχω δει. Το είπε λόγω Μαριτίνα ή. Κάνε συνειρμού. Ναι, και έχουν έρθει διάφοροι.
2: Ναι.
1: Έλεγα να αποφύγω, ας πούμε.
2: Έλα,
1: να,
2: πες,
1: έλεγα
2: όχι,
1: να αποφύγω
2: όχι,
1: να μιλήσω για την πολιτική επικαιρότητα.
2: Έλα, πάμε για την ωραία.
1: Διάβασα την Παρασκευή. Δεν είναι καινούργιο, δεν έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή η δήλωση.
2: Σημασία.
1: Διάβασα έναν κύριο, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν στο Πασόκ. Και ήταν μάλιστα.
2: Πασόκ.
1: Ναι, ήταν Πασόκ. Και ήταν, υποστήριζε και έναν από τους υποψήφιους αρχηγούς στις προηγούμενες εκλογές, εν πάση περιπτώσει. Και εξηγούσε γιατί το Πασόκ είναι η μόνη ελπίδα για τον τόπο και αυτό και εκείνο και τ' άλλο απέναντι στη λέλαπα του ΣΥΡΙΖΑ και τέτοιες ιστορίες. Έχει πάει τώρα στην Ελλάς. Και αυτός ανακάλυψε ότι το Πασόκ είναι τοξικό. Αυτό καλό είναι. Καλό έκανε. Διότι συσπήρωσε όλους τους Πασόκους και σταμάτησε να τσακώνονται μεταξύ τους. Στο Πασόκ πάντως διάβασα μία άποψη και θέλω να την πω. Θα ξεκολλήσει η βελόνα όταν θα καταλάβουν ποιος είναι ο αντίπαλος και ποιος είναι ο εχθρός τους. Και άλλο είναι ο αντίπαλος, άλλο ο εχθρός. Δεν είναι τα ίδια πράγματα αυτά. Όταν θα κατασταλάξουν στο ποιος είναι τι, τότε μπορεί να ξεκολλήσει η βελόνα. Διότι προφανώς ίσως έχουν λίγο θολώσει, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς κάνουν.
2: Αν και καθήμενος ο μίλησης ορθώς.
1: Το λέω, το λέω αυτό.
2: Ναι.
1: Σοφία μεγάλη είπα τώρα.
2: Όχι,
1: κρατήστε
2: όχι,
1: το αυτό
2: το είπες,
1: θα παίξει πολύ.
2: Καλά το είπες, ναι.
1: Ουσιαστικά ο δρόμος από Γρεβενά μέχρι Ιωάννινα είναι όλος μονοδρομημένος. Γιατί? Γιατί είναι μονοδρομημένος όλος ο δρόμος? Έχει γίνει κάτι, κάνουν έργα, έχει πάθει κάποια ζημιά, κάτι. Κύριε Μίλτο, αν θέλετε, σας παρακαλούμε πολύ μία διευκρίνηση για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν ξέρουμε από την περιοχή.
2: Επίσης θέλω να ρωτήσω.
1: Να ρωτήσω, ό,τι θέλεις.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα τα θυμήθηκε όλα αυτά για τον Μάτι κτλ. Επειδή είπε ότι ήξεραν για τους νεκρούς στο Μάτι εκείνο το βράδυ και ρωτούσαν για την Κινέτα. Γιατί τα θυμάται τώρα?
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν τα έλεγαν κάποιοι τότε, στο Μάτι, έτσι, αυτά είναι αδιαφυσβήτητα. Ακούστηκαν, δεν έτυχαν βέβαια τη δημοσιότητα που θα έπρεπε, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα. Ακούστηκαν στη δίκη για το Μάτι όλα αυτά και αποδείχθηκαν, δηλαδή τα δέχθηκε ως στοιχεία το δικαστήριο, βγάζοντας την απόφαση που έβγαλε για το Μάτι. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιοι τα έλεγαν τότε, τους πετροβολούσαν και τους λέγανε ομπήξε, οδείξε και οτιδήποτε. Είμαι παθών. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Ναι. Έτσι, αυτό το πράγμα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου προφανώς, όχι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο καθένας από τα κόμματα επιλέγει, βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Λέει από πού χάνω, από πού έχω διαρροή, προς τα πού έχω διαρροή, οπότε πάει να κλείσει αυτές τις διαρροές. Για να κλείσει αυτές τις διαρροές, καλό είναι. Καλό είναι και για το κόμμα του, αλλά το κόμμα του δεν με απασχολεί, δεν είναι αυτό το θέμα της σκέψης μου. Καλό είναι γιατί θα ακουστούν και θα μαδευτούν πράγματα.
2: Ναι.
1: Πώς μάθαμε, ας πούμε, με ένα ντοκιμαντέρ, το χιλιοστό, που μάθαμε πράγματα για μια επώδυνη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας, για όσους ενδεχομένως δεν τα θυμούνταν ή δεν τα βίωσαν ή ξέρω εγώ τι, αμολούσαν χαρταϊτό. Πάρτε όποια εκδοχή θέλετε. Έτσι θα μάθουμε κάποια πράγματα επιπλέον.
2: Ναι,
1: γιατί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη τότε ήταν από μέσα και τα έβλεπε. Έτσι. Από αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα λοιπόν είναι καλό που έστω και αργά ανοίγουν κάποια στόματα, ρε παιδί μου. Έστω και αν ανοίγουν με σκοπιμότητα. Δηλαδή για να. Αυτό που λέγαμε. Για να κλείσω τις διαρροές προς το άλλο κόμμα.
2: Ναι.
1: Για παράδειγμα.
2: Πολλές διαρροές. Ναι.
1: Πολλές
2: διαρροές.
1: Εντάξει. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Βγαίνουν και. Μιλάνε και λένε και λένε και λένε και λένε. Από ένα σημείο και πέρα, κάποιος έχει πει ότι θα βαρεθεί ο κόσμος και δεν θα ασχολείται πια.
2: Εντάξει, δεν γίνεται όμως, αφού τώρα έχουν ανακοινωθεί τώρα με.
1: Και νέα κόμματα και τα
2: αυτά
1: λοιπά.
2: Τα νέα κόμματα, δεν γίνεται ας πούμε, να μην ασχοληθείς.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται να μην. Καταρχήν, αυτή από τη μία πλευρά, ας πούμε αυτό, η Ελλάς. Τα στελέχη, αυτά που έχει επιλέξει ο κύριος Τσίπρας, αυτά τα στελέχη θέλουν να γίνουν γνωστά. Περισσότερο γίνονται γνωστά με αυτά που λένε, αλλά.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αλλά όπως και να έχει, τέλος πάντων. Το ίδιο καλά, από την κυρία Καρασκευή δεν έχουμε δει.
1: Εντάξει.
2: Δεν έχουμε δει στελέχη.
1: Εντάξει.
2: Όχι, στελέχη έχεις δει.
1: Όχι, δεν έχω δει στελέχη.
2: Δεν έχω δει ούτε.
1: Μόνο έναν αυτό που ήταν ανταποκριτής στη Μόσχα.
2: Περιμένουμε και τον κύριο Σαμαρά.
1: Ο οποίος είπε ότι τον. τον κυνηγούσε η ΚΑΓΕΜΠΕ τα πρώτα χρόνια που έμεινε εκεί. Βέβαια, μετά έμεινε 40 χρόνια εκεί. Άρα, τέλος πάντων, ο καθένας βγάζει συμπεράσματα. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Ζαν, από το Μεσολόγγι, ο οποίος λέει καλημέρα με Scorpions. Γιατί? Γιατί το λέει αυτό? Scorpions, τι, το συγκρότημα? Θέλετε να μας πείτε κάτι και εσείς? Μας μιλάνε σήμερα με μισόλογα.
2: Τι,
1: οι φίλοι ακροατές, ξέρω εγώ. Καλημέρα με Scorpions, μας λέει.
2: Α, εντάξει,
1: εκτός αν αυτό που, μας, που έχει κάνει σκίτσο, ναι, είναι ο Σκορπιός, τον Ισάκη. Το...
2: Πού πήγε το μυαλό σου, φίλε?
1: Κάνω, εγώ ταξιδεύει. Καλημέρα και στον κύριο Μίλτο, που λέει: παιδιά, όλα τα τούνελ της Εγνατίας είναι μονοδρομημένα χωρίς να γίνονται έργα τους τελευταίους 6-9 μήνες. Διόδια κανονικά, ενημέρωση καμία. Δυστυχώς. Παρακαλώ, ασχοληθείτε και πάρουμε και εμείς καμιά απάντηση. Να το ψάξουμε, παιδιά, να πάρουμε τον ανταποκριτή μας, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Αυτό το ντοκιμαντέρ ποιος το έκανε? Ο Σκάι το έκανε. Οι δύο συνάδελφοι δημοσιογράφοι.
2: Βαρβιτσιώτη
1: Δενδρινού. Οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Το κάνανε για λογαριασμό του Σκάι. Είναι μια παραγωγή του Σκάι.
2: Το πετρέλαιο ρέει άφθονο, να ξέρεις.
1: Δεν με νοιάζει ένα ρέει άφθονο, η τιμή του με νοιάζει.
2: Όχι, όχι. Πρόσεχε. Τα στενά του Ορμούζ, ναι, παραμένουν ανοιχτά και το πετρέλαιο ρέει άφθονο. Ποιο... Το Ιράν έχει καταστραφεί.
1: Α, ο Τραμπ τα
2: βάζει. Ναι,
1: ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Μου θυμίζει ένα φεμινιστικό βιβλίο που δεν μπορώ να πω τι έλεγε, επαναλαμβανόταν κατά τη διάρκεια του.
1: Τώρα που λες για. Τώρα που λες για το. Πώς το λένε. Τώρα που λες για το. Πετρέλαιο.
2: Ναι.
1: Μου ήρθε στο μυαλό.
2: Τι?
1: Έχει γίνει μια έκρηξη, σοβαρή έκρηξη, στο Κατάρ. Λέγεται πως είναι σε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου της χώρας.
2: Ναι.
1: Το Κατάρ είναι από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες φυσικού αερίου. Δεν πιστεύω να αρχίσει το φυσικό αέριο να ανεβαίνει πάλι εξαιτίας αυτής της έκρηξης. Το λέω, γιατί το φυσικό αέριο είναι και ένας από τους δείκτες που ορίζουν και τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Έτσι, τα τιμολόγια, όχι της ΔΕΗ, τα τιμολόγια ρεύματος.
2: Ναι,
1: γι' αυτό,
2: εντάξει,
1: το λέω.
2: Αυτό
1: συμμετέχει,
2: εντάξει,
1: στο μείγμα. Εντάξει, λιγότερο τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά.
2: Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
2: Δεν το βρίσκω ωραίο.
1: Ορίστε, ο Κωνσταντίνος με ρωτάει. Εμείς, σοφέ γερόντα Διονύση. Εμείς που σηκωνόμαστε από τις 4 για να πάμε στα χωράφια και στις 12 πάμε για τσίπουρα. Με γλυκάνεις ή χωρίς?
2: Παιδιά, αυτό είναι θέμα γούστου.
1: Γούστου είναι αυτό. Και γούστου και συνήθειες.
2: Βέβαια.
1: Εγώ, ας πούμε, τα άλλα τα λέω τσίπουρα καταρχήν, όσα δεν έχουν γλυκάνισο, γιατί μα τέτοιο μεγάλο στο χωριό μου.
2: Τσίπουρο είναι,
1: ναι,
2: δεν έχει παραλλαγές.
1: Ξέρω ότι είναι τσίπουρο, παιδί μου. Ξέρω.
2: Ναι,
1: και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές, το ξέρω,
2: ναι,
1: αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ ξέρω με γλυκάνισο. Αυτό ξέρω ως τσίπουρο. Τα άλλα είναι ρακές ή κάτι άλλο.
2: Επίσης, εγώ
1: όλα
2: θεωρώ. Όχι, εγώ θεωρώ. Τσικουδιά και ρακή είναι. Στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Είναι στην Κρήτη, το λένε,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ωραία,
2: στην Κρήτη.
1: Εντάξει, ναι.
2: Στην Κρήτη και σε κάποια νησιά στα Δωδεκάνησα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
2: Τσίπουρο το λένε σε όλη την Ελλάδα.
1: Να.
2: Και υπάρχει το τσίπουρο με γλυκάνισο και το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο.
1: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι το τσίπουρο, ας πούμε, με το γλυκάνισο πρέπει να το πιεις στον τόπο του.
1: Ναι.
2: Για να το ευχαριστηθείς.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Δηλαδή, εγώ στο Βόλο που έχω πιει, πολύ ωραίο ήταν. Δεν έβρισκα το ξενοδοχείο μετά, δεν πειράζει. Ναι. Δεν έχει σημασία. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Uh-huh.
2: Πολύ ωραίο. Άμα το πιο εύκολο, μου φαίνεται ότι είχα πάρει Σούμα, που είναι ένα είδος ρακής.
1: Mm.
2: Ρακή, ας πούμε. Στη Σούμα, στην Ίσυρο.
1: Ναι.
2: Πήρα εδώ για να έχω να πίνω, δεν
1: κατέβαινε. Δεν κατέβαινε. Λέει ο κύριος Γιώργος που μας ρώτησε πριν για το ποιος έκανε τον ντοκιματέρ. Λέει: πραγματικά υπερπαραγωγή, δημοσιογραφία Βόρειας Κορέας. Προφανώς έχετε πλήρη άγνοια για την Βόρεια Κορέα. Στη Βόρεια Κορέα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει η αντίθετη άποψη. Εδώ υπήρχε η αντίθετη άποψη, για παράδειγμα, ο κύριος Σταθάκης που γέλαγε, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή είναι η αντίθετη άποψη. Ήταν και οι άλλοι που λέγαν τα άλλα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη Βόρεια Κορέα. Προφανώς το χρησιμοποιείτε εν τη ρήμη του λόγου σας, επειδή δεν ξέρετε τι γίνεται στη Βόρεια Κορέα, το οποίο δεν είναι κακό.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν κακό.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά
2: δεν υπάρχουν τέτοιοι δημοσιογράφοι.
1: Δεν υπάρχει
2: στη Βόρεια Κορέα.
1: Μπορούμε να σας πούμε ένα αντίστοιχο της Βόρειας Κορέας στην Ελλάδα και ένα διάστημα που χρησιμοποιήθηκε, αλλά αφήστε τώρα μην ξύνουμε πληγές.
2: Αφήστε το.
1: Αφήστε,
2: ναι,
1: μην ξύνουμε πληγές.
2: Πάμε.
1: Έλα, μπράβο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν Κατάρ και Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με το Λίβανο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δυσαρέσκεια εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έκρηξη και πυρκαγιά σε μονάδα φυσικού αερίου στο Κατάρ, 18 αγνοούμενοι πολλοί τραυματίες. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως Τάμπο Φορ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Νίκο που λέει τσίπουρο και τσικουριά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αρακή και τσικουριά είναι μονή βράση, ενώ το τσίπουρο είναι διπλή. Είναι διπλή απόσταξη.
1: Εντάξει,
0: υπάρχουν και άλλες παραλλαγές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές όπου δεν βάζουν μόνο τη φλούδα από το σταφύλι, υπάρχουν άλλες περιοχές που βάζουν μέσα και το τσαμπί. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν παραλλαγές, πολλές παραλλαγές. Αυτό περί διπλής απόσταξης και μονής είναι αλήθεια, γι' αυτό και το τσίπουρο της Θεσσαλίας για παράδειγμα χτυπάει ενδεχομένως περισσότερο, ή τουλάχιστον έτσι λένε κάποιοι. Ο κύριος Δημήτρης από τη Λέσβο λέει: παιδιά, αυτά είναι ψευτοδιλήμματα, δεν πρέπει να έχουμε. Υπάρχει το ούζο Λέσβου και εκεί τελειώνει η ιστορία.
1: Μπράβο, μ' αρέσει αυτό. Πάρα πολύ το ούζο.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα που λέει: ο Λένιν είχε πει ότι δεν έχει σημασία τι ψηφίζει ο κόσμος, αλλά το ποιος μετράει τις ψήφους. Σε αυτά τα καθεστώτα. Από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, όπα μας, αλλά μια ανώνυμη εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, καμαγκιάν, με άφημη, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ήδη βγει.
1: Αντάξει,
0: πείτε το τώρα. Δεν το λέτε και στους άλλους να μην έχουμε σφαγές τώρα και τσακωμούς και αυτό. Έρχεται και καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι λέμε, ζέστη έρχεται, ζέστη πάμε στην Ιταλία, που είναι μία από τις χώρες που θα πλήξει αυτός ο καύσωνας. Μαθαίνετε και από τα δελτία ειδήσεων ότι στην Γαλλία θα έχει μέχρι και 41 και είναι κλειστά σχολεία και τέτοια πράγματα. Πάμε στην Ιταλία μια βόλτα.
1: Πάμε στην Ιταλία γιατί έχει ζέστη πάρα πολύ και έχει και νευρούλια.
0: Έχει και νευρούλια. Γιατί η Μελόνια έγινε κόκκινο πανί για τον Τραμπ ξαφνικά, ας πούμε. Έχουμε και αυτά. Ο Κριστιάνο Μαυρίς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ που με υποδεχτήκατε με Foo Fighters, γιατί ο καφές δεν δουλεύει με αυτή τη ζέστη, να τα λέμε για αυτά.
1: Όπω, Κρίστιαν, πώς είναι?
2: Είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, εχθές είχαμε στο Μιλάνο, ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου με 40% υγρασία, το οποίο είναι σαν να αισθάνεσαι 46.
1: Εντάξει.
2: Και ναι, έβραζαν οι τείχοι εχθές το βράδυ, η εξωτερική τείχη των κτηρίων, και μάλιστα είχαμε και τοπικά blackout. Στο δικό μου κτίριο, για παράδειγμα, είχαμε blackout για ένα 5-6 ώρες, οπότε ναι, όταν αρχίζει και ζεσταίνει η μέρα, αρχίζεις και ανησυχείς κάπως. Τι θα γίνει, πώς θα την βγάλουμε σήμερα.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή στη Γαλλία έχει βγει μια προειδοποίηση, για παράδειγμα, ότι μπορεί τα σύρματα των τρένων ή οι γραμμές, οι ράγες των τρένων, να πάθουν λόγω της ζέστης, να πάθουν ζημιές. Στην Ιταλία έχετε και στην Ιταλία τέτοιες προειδοποίησεις?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε πως εδώ πέρα δεν είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται και που είχαμε μέχρι στιγμής, δεν ήταν υψηλές τόσο όσο στη Γαλλία. Αν και τοπικά πιάσαμε 40, αλλά όπως ακούσατε και στη Γαλλία τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά από ό,τι στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Εδώ το μεγάλο πρόβλημα για την Ιταλία και κυρίως για τη Βόρεια Ιταλία είναι το γεγονός πως πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται με την υψηλή υγρασία. Και αυτό είναι, που χτυπάει πάρα πολύ στο σύνολο.
0: Κάνει αποπνικτικό την αναπνοή, δεν είναι αυτό, ναι.
2: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε για παράδειγμα χθες. Καταρχάς δεν υπήρξε καμία πόλη η οποία να έφτασε στη λεγόμενη βαθμίδα του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας, το οποίο προβλέπει 4 βαθμίδες που πάνε από το λευκό μέχρι το κόκκινο. Δεν είχαμε καμία που να ήταν στο χαμηλότερο σημείο. Και αυτό δείχνει το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα από πλευράς δημόσιας υγείας, και είχαμε 8 πόλεις οι οποίες είχαν χτυπήσει τη χειρότερη βαθμίδα. Ανάμεσα σε αυτές και το Μιλάνο, για παράδειγμα, εξές, το οποίο μπορώ να σας πω ότι ήταν κυριολεκτικά άδειο, γιατί ο κόσμος έφυγε για να πάει είτε στα βουνά είτε στη θάλασσα.
1: Πήραν τα βουνά οι άνθρωποι.
0: Στην κυριολεξία.
1: Είναι διαδεδομένο τα κλιματιστικά όπως είναι εδώ, ας πούμε, στην Ιταλία?
2: Τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και γίνονται διαδεδομένα, θα έλεγα μετά πανδημίας. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Εμείς για παράδειγμα στο κτίριο που βρισκόμασταν, επειδή εδώ πέρα το κλίμα δεν χρειαζόταν κλιματιστικά αναγκαστικά, εμείς βάλαμε το κλιματιστικό πριν από 5 περίπου χρόνια, επειδή εδώ πέρα το κλίμα δεν χρειαζόταν κλιματιστικά αναγκαστικά, εμείς βάλαμε το κλιματιστικό πριν από 5 περίπου

0: και χαίρονται πάρα πολύ τη φίλια μου, οπότε αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό είναι καλό. Να σε ρωτήσουμε τώρα, τι έγινε ξαφνικά με τη Μελώνη, η οποία έχει γίνει το talk of the town? Δηλαδή διάβαζα τις δηλώσεις που κάνουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι λέγανε στοιχιζόμαστε πίσω από τη Μελώνη. Μπορεί να έχουν διαφορά, ας πούμε, τεράστια ιδεολογικοπολιτική, αλλά μπροστά στην επίθεση που δέχτηκε από τον Τραμπ στοιχήθηκαν όλοι πίσω της.
0: Αυτό που έγινε είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και από την Μελώνη. Δηλαδή στον απόϊχο της G7 ουσιαστικά η Μελώνη είχε δηλώσει η ίδια ότι περίμενε πως κάτι θα πήγαινε στραβά. Και τη νύχτα μετά τη G7, ναι, αφού μετέβαινε προς το Βέλγιο, ουσιαστικά την πληροφόρησαν για τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ η Τζόρτζα Μελώνη τον νικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Για όποιον γνωρίζει τη Μελώνη, το χαρακτήρα της και γενικότερα το ανάστημα το οποίο έχει, η Μελώνη είπε «Οκ, αρκετά, δεν πάει άλλο» και είπε λοιπόν να απαντήσει, απάντησε η σειρά, υπήρξε μια εξαποστάσεως διαμάχη, γιατί άλλες φορές και ο Τραμπ ξανά επιτέθηκε και η Μελώνη απάντησε πάρα πολύ σφοδρά, λέγοντας ουσιαστικά πως αυτές ήταν σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις οι οποίες έγιναν, που έφτασαν στο σημείο μάλιστα να βάζουν τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη να ακυρώνει το ταξίδι του που ήταν προγραμματισμένο για χθες και σήμερα στο Μαϊάμι, που ήταν ένα φόρουμ για Ιταλοαμερικανικές επιχειρήσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Υπήρξε και μια πολλωστή απάντηση από την Τζόρτζα Μελώνη σε ένα άλλο post του Τραμπ και μετά από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν έχουμε καμία επίσημη δήλωση σχετικά με αυτό, η Μελώνη αποφάσισε να πέσουν οι τόνοι πάνω σε αυτή τη διαμάχη.
1: Έχει μια σημασία, γιατί αν θυμάμαι, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζω εγώ, διότι αν θυμάμαι καλά, η Μελώνη, ένα από τα πράγματα που προέβαλε πριν εκλεγεί πρωθυπουργός ήταν ότι έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, και είναι λίγο πολύ, ας το πούμε με την πολύ ευρεία έννοια, ομοειδεάτες, βρε παιδί μου.
0: Ισχύει, Διονύση. Ναι. Πράγματι ήταν αυτό το πράγμα το οποίο είχε βγει, αν θυμόμαστε, το Νοέμβριο του 2024, όταν είχε εκλεγεί ο Τραμπ. Το κλίμα που ήταν γύρω από τη Μελώνη ήταν το ότι η Μελώνη ίσως να είναι η μόνη δυτική ηγέτηγα η οποία να μπορούσε να δουλέψει και σαν κόλλα και σαν βάλσαμο μεταξύ των δυτικών ηγετών και του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, γιατί θα είχε προνομιακή σχέση. Ναι.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο λόγω ιδεολογίας, αλλά επειδή η Μελώνη έχει αυτή την ικανότητα να συνάπτει προσωπικές σχέσεις με τους εκάστοτε ηγέτες των εκάστοτε χωρών. Όμως αυτή τη φορά, από ό,τι φαίνεται, είχαμε για πολλωστή φορά μάλιστα ανάμεσα στους δυτικούς ηγέτες την επιβεβαίωση πως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ονομάζεται Ντόναλντ Τραμπ, και πάνω σε αυτό το σημείο μάλιστα διάβαζα σήμερα το πρωί τη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντώνιο Ταγιάννη στην Κορία Ντε Λα Σέρα, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά ούτε λίγο το πολύ ο Ταγιάννη λέει πως ναι, υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των χωρών και σχέσεις μεταξύ των προέδρων. Αυτές που έχουν σημασία είναι σχέσεις μεταξύ των χωρών. Το οποίο μέσα μπαίνει σαφώς τι σημαίνει. Πως δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός ή ένας πρόεδρος παντός καιρού.
2: Εντάξει, είναι έμπειρος ο Ταγιάννη.
0: Ναι,
2: είναι καλά κάνει. Και νομίζω ότι επιδεικνύει και σοβαρότητα και η στάση της Μελώνη, δηλαδή το γεγονός ότι κατεβάζει τόνους τώρα, θα μπορούσε να είναι ένα αένα ομπίφ.
1: Ναι, δηλαδή, να κρατήσει.
2: Δηλαδή να λέει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δείχνει σοβαρότητα και πολύ χαίρομαι που συντάχθηκε όλη η αντιπολίτευση, γιατί εμείς δεν το βλέπουμε αυτό εδώ ποτέ. Για καμία περίπτωση.
0: Το θέμα το οποίο έχει μια κάποια σημασία, πιστεύω, είναι το γεγονός πως υπόθηκε ένα ηχηρό αρκετά. Ένα ηχηρό αρκετά σε μια κατάσταση η οποία βλέπουμε κατά καιρούς να έρχεται. Βλέπουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος να ρίχνει βολές δεξιά-αριστερά ανάλογα με... Πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει κανείς.
1: Αυτό δεν κριτήριο. Μπορεί να καταλάβει κανείς. Ναι, ναι. Ποιο είναι το κριτήριό του.
0: Και γι' αυτό το λόγο, κάθε φορά που ο πρόεδρος, που κάποτε το λέγαμε πλανητάρχη, αν θέλουμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύει μια επίθεση επειδή εκείνη την ημέρα αποφασίζει να πει το κατετήριο.

0: τοξικοκαθητής, αυτό το πράγμα έχει επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πως δεν αποκλείεται να έχουμε, για παράδειγμα, οικονομικές επιπτώσεις, να έχουμε νέους δασμούς κατά ιταλικών προϊόντων και κάτι τέτοιο. Οπότε δεν το αποκλεί κανένας, το λένε όλοι με χαμηλούς τόνους, αλλά από την άλλη υπάρχει έκκληση της Μελώνη προς τους υπουργούς της, από ό,τι φαίνεται, να πέσουν οι τόνοι. Και θα σας πω και θα σας θέσω με κάτι χαρακτηριστικό από αυτού. Οι Ιταλοί συνήθως στις 4 Ιουλίου, την ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν πάντα ένα σημαντικό κλιμάκιο της Ιταλικής κυβέρνησης, το οποίο παριστάνει στους εορτασμούς στην Αμερικανική Πρεσβεία της Ρώμης. Είχε μάλιστα κυκλοφορήσει λοιπόν η φήμη μετά από την πρώτη επίθεση του Τραμπ να μην πως δεν θα παρίστανε κανένας σε αυτούς τους εορτασμούς. Όμως ο Αντώνιο Ταγιάννη, σε αυτή τη συνέντευξη που σας έλεγα προηγουμένως, είπε πως όχι μόνο θα παραστώ εγώ, αλλά θα παραστώ με ψηλά το κεφάλι, το οποίο δείχνει και το ανάστημα και το, αν θέλετε, και το θεσμικό ύφος που θέλουν να κρατήσουν οι Ιταλοί, και το γεγονός ότι πέφτουν μεν οι τόνοι, αφετέρου δε πρέπει να προσέχουμε ότι είμαστε μια χώρα και δεν είμαστε υπότακτοι.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: Σε ευχαριστούμε
1: Κρίστια.
2: Πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
1: Καλά τους. Λοιπόν, και πού να πας να είσαι. Να είσαι τώρα στο Μιλάνο.
2: Ναι.
1: Πού να πας, κατά πού να κινήσεις.
2: Στο Κρίστιαν.
1: Όχι,
2: όχι,
1: θέλω να πω ο Κρίστιαν, επειδή μου, ναι. Επειδή μου βαρέθηκα να είμαι κλεισμένος με το διαμέρισμα με το air condition.
2: Να έρθει στο Μέτσοβο.
1: Όχι, να πάει να ρίξει μια βουτιά.
2: Ναι, να πάει, ας πάει. Ας πάει. Καλημέρα στον κύριο Άρη, που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, ειδικά στους Πανάθες. Καλημέρα στον Billy the Grande από την Καλαμάτα, το φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ναι, το φίλο μας, ο οποίος πέρασε ένα υπέροχο διήμερο στο Πορτοχέλ και στην Ήδρα και στις Πέτσες. Ωραία, περάσανε, γυρίσανε τώρα στη βάση. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Μόλις τον προσπέρασε ένα ζανουνάκι. Συνέχισε να προσπερνά χωρίς φλας. Ζουν ανάμεσά.
1: Ζούνε. Όχι, εμείς ζούμε ανάμεσά του.
2: 24 βαθμούς ήλιο, μέτρια κίνηση, ναι. Καλή εβδομάδα. Ναι. Οπ, ακόμη ένα ζανουνάκι, λέει, μόνιμα στην αριστερή λωρίδα. Αυτούς θέλουν να. Αυτούς στην αριστερή λωρίδα.
1: Μόνιμα.
2: Με 30 στην αριστερή λωρίδα.
1: Πλέον έχουν αρχίσει και βάζουν πινακίδες. Λέει. Όχι, έχω δει πινακίδες στους δρόμους που γράφει. Η αριστερή λωρίδα είναι για προσπέραση. Ποιος τα έχει βάλει αυτά, ποιος τα σκέφτηκε.
2: Λέει, μάλλον έχουν μάζοξει ανουνάκι προς Θεσσαλονίκη, γιατί ίσως λόγω ηλιοστασίου πηγαίνουν.
1: Μπορεί.
2: Δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, ναι. Ήρθε η ώρα για μπάλα.
2: Ναι.
3: Ωρα Μουντιάλ.
2: Γιατί
1: ήταν το Σαββατοκύριακο, ξέρεις τι. Γιατί το Σαββατοκύριακο δεν έχεις άγχος. Έχω να ξυπνήσω, έχω να κάνω, έχω να δείξω και βλέπεις.
2: Παιδί μου, εγώ είδα αγώνα στη μία η ώρα τώρα. Μία με τρεις. Έβλεπα αγώνα.
1: Εγώ
2: διαστροφή είναι αυτό.
1: Έχω πάθει τέτοιο,
2: ναι,
1: εθισμό που άκουγα ένα σπορ το πρωί που ερχόμουν.
2: Αλήθεια.
1: Άκουγα, ναι, το. Ήταν ο τέτοιος, ο Λουκάκης.
2: Έλα, ρε.
1: Έκανε μετάδοση, ναι.
2: Πάμε στον Τάσο τον Επιτρόπη τώρα. Τάσο, καλημέρα.
4: Γεια σας. Καλημέρα. Ξενύχθη στο ξενύχθη, καλά πάμε, εντάξει. Μια χαρά.
2: Και θα πάει μακριά η βαλίτσα ακόμα, έχει πολύ ακόμα καιρό.
4: Άλλα μήνα μόνο.
2: Ναι, να τα.
1: Εντάξει,
2: μωρέ, εντάξει. Μετά μπαίνει ο Αύγουστος, θα έχουμε διακοπές, εντάξει, εκεί.
4: Ναι. Να δω ποιος θα μείνει τον Αύγουστο στο
1: Μακάρι. Ναι, είναι ένα θέμα και αυτό.
4: Συνεχίζεται η δράση, έχουμε αγωνιστική δράση, αν τι άλλο. Έγινε και ένας χαμούλης χθες. Δηλαδή, χθες είχαμε ένα παιχνίδι. Είχαμε πολλά παιχνίδια, να μην λέμε. Είχαμε ένα παιχνίδι, αλλά είχαμε ορισμένα παιχνίδια τα οποία είχαν ιδιαίτερο σασπένς. Δηλαδή, το Βέλγιο-Ιράν που έληξε 0-0.
1: Ναι, ναι.
4: Ήταν πολύ καλό παιχνίδι, έτσι, με κορυφαίους στους τερματοφύλακες, στους δύο τερματοφύλακες. Ας έδειξε 0-0. Και το Ιράν πήρε πάλι αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή μάλιστα χειροκροτήθηκε και έντονα, και μετά κάποια στιγμή αποδοκιμάστηκε κιόλας. Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ακριβώς γίνονταν μέσα στο.
2: Πάντως, το να λύγει ένας αγώνας σε αυτό το Μουντιάλ 0-0 είναι είδηση, έτσι. Διότι παίζουν πολλά γκολ, ρε παιδί μου.
4: Ναι, υπάρχει και το Εκουαδόρ Κουρασάο, ας πούμε, προχθές 0-0, αλλά γενικά, ναι, πέφτουνε γκολ.
2: Πέφτουνε πολλά.
4: Δηλαδή, ναι, το Ολλανδία, επειδή το Σαββατοκύριακο δεν τα είπαμε, το Ολλανδία, ας πούμε, Σουηδία
2: 5-1.
4: Ναι. Είναι ένα σκορ το οποίο την Ισία Ιαπωνία προχθές 0-4. Εντάξει, την Ισία παρουσίασε ένα πρόβλημα έτσι έντονο αγωνιστικό με άλλαξη προπονητή. Αλλά...
2: Έβλεπα ένα παίκτη που διαμαρτύρονταν και λένε οι άλλες ομάδες είναι 2-3-4 χρόνια έχουν ένα κεντρικό κορμό. Εμείς αλλάξαμε προπονητή πριν
1: και
2: από ένα μήνα.
1: Τι κάνουμε τώρα.
2: Όχι, το έλεγε με δάκρυα ο άνθρωπος ότι δεν μας έχουν αφήσει να κάνουμε εθνική ομάδα, ρε παιδί μου.
4: Ναι, σωστό είναι αυτό. Και μάλιστα η συγκεκριμένη εθνική ομάδα, πιάσαμε την Ισία, δεν έχει σημασία, αλλά η συγκεκριμένη εθνική ομάδα τα τελευταία 18 χρόνια έχει αλλάξει 20 προπονητές.
1: Δηλαδή,
4: εντάξει, υπάρχει
1: πρόβλημα.
4: Υπάρχει θέμα εκεί.
1: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
4: Και πήραν παίκτες, είπε ο συγκεκριμένος παίκτης, οι οποίοι δεν έχουν ξανασυναντηθεί ποτέ. Δεν έχουμε παίξει ποτέ μεταξύ μας. Εντάξει, τα αποτελέσματα είναι τα αποτελέσματα. Η Τινησία έχει αποκλειστεί, η Αιτία έχει αποκλειστεί, η Τουρκία αποκλείστηκε με ίσως από ταλέντο ίσως η καλύτερη ομάδα των τελευταίων ετών για τους Τούρκους, και παρόλα αυτά όταν δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένα κάποια πράγματα αλλά είναι
2: και είχαν επενδύσει πολλά ακόμα και πολιτικά, δηλαδή είχαμε δει βίντεο κλιπ που είχε γυρίσει η ίδια η κυβέρνηση που είχε μέσα πυράβλους, είχε μέσα πλοία, είχε μέσα τις Παναγιά στα μάτια.
4: Όλα αυτά εντάξει, παντότε εκμεταλλεύονται πολιτικοί τις καταστάσεις τις αθλητικές και ειδικά τις ποδοσφαιρικές. Είναι μια παλιά ιστορία δεκαετιών θα έλεγα, για το, ειδικά σε παγκόσμια κύπελα η εκμετάλλευση είναι τεράστια. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει παίκτες στα κορυφαία πρωταθλήματα και στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και παρόλα αυτά απέτυχε. Και το εντυπωσιακό, έκανε 30 τελικές σε κάθε παιχνίδι και γνώρισε τη Δίτα χωρίς να σκοράρει.
2: Ναι.
4: Τους Τούρκους είναι απίθανο. Δηλαδή είχε διπλό δοκάρι στην Μήτα τελευταία που έκανε. Γιατί πήγε μπάλα στο οριζόντιο. Έχω δει να πηγαίνει από το κάθετο, από το ένα κάθετο στο άλλο. Αλλά από το οριζόντιο στο κάθετο δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή έχουν γίνει εξωφρενικά πράγματα για ακριβολογούμε. Στο ποδόσφαιρο είναι και λιγάκι, τα έχει πει όσοι, να μην τα λέω εγώ τώρα στον αέρα αυτά τα πράγματα. Αλλά για την μπάλα, η μπάλα είναι προστιχή.
1: Είναι
4: πολύ
1: ωραία. Άτιμη μπάλα, άτιμη, άτιμη.
4: Το έζησε η Τουρκία έντονα αυτό, δηλαδή ενώ είναι καλή ομάδα. Τέλος πάντων, να πάω λιγάκι στο ρεζούμε. Βέλγιο, Ιράν χθες 0-0. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Δεν είπα το Ισπανία-Σαουδική Αραβία, συγγνώμη. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Ναι. Με την ομάδα του Δόνη να μην μπορεί να αντισταθεί στους Ισπανούς, οι οποίοι πήγαν με πολύ ένταση, θα έλεγα, μετά το 0-0. Στο πρώτο παιχνίδι οι Ισπανοί δεν είχαν σκοπό να το αφήσουν το συγκεκριμένο.
1: Έτσι λέει, κάτσε, δεν μας παίρνει τώρα.
4: Ναι, μπήκαν πολύ αγριαμένοι και μάλιστα ξεκίνησε και ο Γιαμάλ, έκανε και γκολ πριν το cool break που λένε στο χωριό μου. Εκεί στο 25 ήταν το σκορ 3-0.
2: Το πρώτο Γιαμάλ και τα άλλα δύο. Ένας κύριος που δεν θυμάμαι.
4: Ο Λαφάνμπαλ, πώς θα
2: το
4: πω.
2: Αυτό. Αυτό. Το είχα γύρω. Μην μου λες εμένα για ονόματα.
1: Ο Eurofighter. Ναι, πάμε.
4: Ναι. Και τέλος πάντων, αυτό το 4-0 είναι το κολοκεύει και λίγο τη Σαουδική Αραβία, γιατί η Ισπανία έριξε και λίγο ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει, έβαλε ένα γκολ στο τελευταία λεπτά, αλλά ευτυχώς για τον Γιώργο Δόνη ήταν offside, οπότε δεν έγραψε και πεντάρα. 4-0 λοιπόν χθες. Βέλγιο-Ιράν, σας είπα και προηγουμένως, 0-0 με τους Ιρανούς και τον Ταρέμι του Ολυμπιακού να κάνει μια τρομερή συγκλονιστική ομιλία στο τέλος του αγώνα στο κέντρο του γηπέδου, φορώντας τη φανέλα αντιπάλου που είχε πάρει, φανέλα του Γκίου δηλαδή, και ήταν στη μέση και μίλησε και στο τέλος δάκρυσαν κάποιοι συμπαίκτες του και κάποιοι άλλοι τον αγκάλιασαν, πώς να το πω, συγκλονισμένοι από την ομιλία του Ταρέμι, του Οδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Είναι και ο αρχηγός της ομάδας, είναι και ο πρώτος κόρη της ομάδας, έχει σημειώσει 60 γκολ με τη φανέλα του Ιράν. Το
1: συγκίνησε πολύ,
4: ήταν πολύ ψυχοτική η ομιλία του. Εντάξει, καταλαβαίνουμε περίπου τι θα είπε, έτσι, είναι λογικό, ζουν μια διαφορετική κατάσταση από όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αμέσως μετά, πολύ λόγος χωρίς να κάνουν ντους, έφυγαν κατευθείαν για Μεξικό. Οπότε ζουν μια κατάσταση η οποία δεν είναι. Και είναι τιμητικό το ότι παίρνουν βαθμό από μια υπερταλαντούχα ομάδα και μια ομάδα από τα outsider. αρχαία αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου είναι μια ομάδα πάντα από το Βέλγιο.
2: Υπολογίσιμη, ξεκινάει. Πάντα υπολογίσιμη.
4: Ναι, υπολογίσιμη ομάδα, σωστό. Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήρι.
2: 2-2.
4: Το ξημέρωμα 2-2. Ένα παιχνίδι που, κοίταξε, σημείωσε το πράσινο ακροτήρι το πρώτο του γκολ. Έτσι, σημείωσε το πρώτο του γκολ και είχε και το πήρε αποτέλεσμα πάλι. Δεν είναι
2: ναι. Πήρε βαθμουλάκο, ναι.
4: Ναι, δηλαδή χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
2: Έτσι. Σήμερα τι έχουμε.
4: Και περίμενε, είναι και το, να μην ξεχάσω, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
2: Α, ναι,
4: Αίγυπτο, έτσι,
2: ναι.
4: Δεν είναι κάτι σπάνιο. Η Αίγυπτος μάλιστα φιγουράρει και στην πρώτη θέση του συγκεκριμένου ομίλου. Το Βέλγιο είναι στην τρίτη θέση και το Ιράν στη δεύτερη θέση. Νέα Ζηλανδία με ένα βαθμό έχει αμυδρές ελπίδες πρόκρισης για την επόμενη φάση. Να πάω λοιπόν και στα σημερινά για να τα πούμε όλα. Στις 8 η ώρα έχουμε στο Ντάλλας Αργεντινή Αυστρία. Στις 2 η ώρα το βράδυ Γαλλία Ιράκ στη Φιλαδέλφεια, όχι στην Νέα, έτσι μου πέκανε το μάτς. Από την ΕΡΤ 1 στην ΕΡΤ 2 είναι αυτά. Από την ΕΡΤ 1 στις 3 η ώρα Νορβηγία Σενεγάλη στη Νέα Υόρκη. Και στις 6 η ώρα, έτσι για να μην χαλαρώσετε καθόλου. Ουσιαστικά όταν λέω 6 η ώρα εννοώ ξημέρωμα πριν από 3, έτσι να μην τα μπερδεύουμε. Έχουμε Ιορδανία Αλγερία 6 ώρα. 6 με 8 μαζί με εσάς θα παίζει η Ιορδανία Αλγερία αύριο, Σαν Φρανσίσκο.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
4: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εντάξει, επειδή στο Ιορδανία Αλγερία δεν του ξέρει και του περισσότερου παίκτε και τα λοιπά, μπορείτε να το έχετε στο μιούτ και να ακούτε εμά.
2: Ναι, μπράβο. Να βλέπετε. Ναι. Εμείς, πώς το λένε, κάτι που δεν μου έρθε τώρα στο μυαλό, με την Τουρκία που λέγαμε. Ένας από τους παίκτες που έπαιξε με τη Γερμανία και σκόραρε κιόλας και ήταν MVP του αγώνα και τρέχα γύρευε στον αγώνα της Γερμανίας που ήταν το Σάββατο, ήταν κουρδικής καταγωγής. Του είπαν στην συνέντευξη, εσείς είστε Τούρκος, πώς πέ... Λέει, είμαι Κούρδος, δεν είμαι Τούρκος. Τον ρώτησαν αν θα μπορούσε να παίζει και στην ομάδα, την εθνική ομάδα της Τουρκίας και είπε βεβαίως και θα μπορούσα να παίξω, αλλά εν πάση περιπτώσει η καταγωγή μου είναι αυτή, προτίμησα να ζω στη Γερμανία και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Στην Τουρκία έχουν μοιραστεί στα δύο. Οι μισοί θέλουν να τον φάνε επειδή είπε ότι είμαι Κούρδος και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο έθιξε κατά κάποιο τρόπο την Τουρκία, και άλλοι μισοί λένε εντάξει παιδιά, δεν είπε και τίποτα άνθρωπος. Είπε απλά ότι είναι κουρδικής καταγωγής, μεγάλωσε στη Γερμανία και παίζει σε αυτή την εθνική. Εντάξει, δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου. Αλλά έχουν, κοίτα να δεις τώρα, επειδή έχουν και πίκρα που αποκλειστήκανε.
1: Αυτό. Τώρα θα τρώω.
2: Τους πειράζει το καθετή, ας πούμε. Ο κουρδικής καταγωγής παίκτης που παίζει στη Γερμανία, ας πούμε.
1: Ο Ούνταβ.
2: Δύο γκολάκια έβαλε αυτό.
1: Ο Ούνταβ.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Να το πούμε τώρα. Ναι, μπράβο, ο Ούνταβ. Γι' αυτό
2: λέω. Ναι, ο Ούνταβ.
1: Λοιπόν, κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Βλέπω ότι γυρνάτε από τα εξοχικά η πρωινή. Κατευθείαν για δουλειά. Γιατί βλέπω πολύ φορτωμένη την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Ο Κηφίσος, εντάξει, είναι όπως κάθε μέρα. Όμως έχουν γίνει και δύο ατυχήματα στο ρεύμα καθόδου, στο λίγο μετά τους Αγίους Αναργύρους, εκεί σε αυτό το ύψος. Και είναι πολύ δύσκολο. Το ρεύμα καθόδου φτάνει σχεδόν μέχρι κάτω, μέχρι την παραλιακή. Τώρα που είπα παραλιακή, δεν έχει πρόβλημα σήμερα η παραλιακή. Όσοι ήταν να γυρίσουν, γυρνάνε από Αττική Οδό. Δεν γυρίζουν παραλιακά από τα εξοχικά τους. Γενικότερα η κίνηση στο κέντρο δεν είναι πολύ δύσκολη τώρα το πρωί. Αυτό τουλάχιστον μου δείχνει εδώ ο χάρτης. Η πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη όμως, και στην Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου από το Νέο Ψυχικό και κάτω, και στο ρεύμα ανόδου από πριν το Νέο Ψυχικό και φτάνει μέχρι το Χαλάνδωρη. Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ εσείς στο Air News Radio 105,8. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
2: Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου στο κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελή

0: τη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
7: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
12: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Καταρίνα Πολύζου. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση της ορού της 45χρονης Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή και θαμένη σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του 43χρονου στην περιοχή του Βατόλ Λακουχανίων, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες των αστυνομικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων, η 45χρονη βρέθηκε με λευκή μονωτική δανία στο στόμα και δεματικά στα χέρια και τα πόδια, στοιχεία που καταδεικνύουν τη σκληρότητα της εγκληματικής ενέργειας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου της. Μετά την ολοκλήρωση της νεκροψυχίας νεκροτομής, οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επόμενες δικονομικές ενέργειες με την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 43χρονου, ο οποίος αναμένεται να αντιμετωπίσει βαρύτατες κατηγορίες. Ο ίδιος περιέγραψε στους αστυνομικούς τα γεγονότα, οδηγώντας τους στο σημείο της ταφής της ορού. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ορός είχε ενταφιαστεί σε σημείο σχετικά εύκολα προσβάσιμο, κοντά σε κατοικίες και αγροδεμάχια, με τις αρχές να αποκλείουν εκ νέου την περιοχή μετά την ολοκλήρωση των ερευνών. Η υπόθεση πλέον εισέρχεται στη δικαστική της φάση, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της πράξης, τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Παλαιά Εθνική Οδό στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, κοντά στη διάβαση πεζών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό που διέσχιζε τη διάβαση, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και κατέληξε στο δόστρωμα. Εκεί συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο τραυματισμός του ήταν εξαιρετικά σοβαρός και παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων, ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το στοίχημα. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο φαράγγι Αγίας Ειρήνης, όταν ένας 60χρονος άνδρας από το χωριό του Ανατολικού Σελήνου εντοπίστηκε νεκρός. Τον άτυχο άνθρωπο βρήκαν χωρίς αισθήσεις του τουρίστες που διέσχιζαν το φαράγγι περίπου 2 χιλιόμετρα από την είσοδο. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ξεκίνησε επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς του. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα και 8 υπαλλήλους από τα Χανιά και τον Καμπανό, οι οποίοι ανέλαβαν τη μεταφορά του άνδρα στην έξοδο του φαραγγιού, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στο φαράγγι, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Νεκρή βρέθηκε το πρωί της Κυριακής στα κρατήρια του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου, που κρατούνταν εν ώψη της δίκης της, μια 34χρονη που κατηγορούνταν για υπόθεση εγκατάλειψης νεογέννητου στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις της μετά από σύντομο χρονικό διάστημα ύπνου. Τα αίτια θανάτου διερευνώνται και αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Δύο 17χρονες συνελήφθησαν σε Ηράκλειο και Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι ότι εκβίαζαν μέσω διαδικτύου ανήλικες, αποσπώντας φωτογραφίες και βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι ανήλικες φέρονται να δέχονταν απειλές και πιέσεις, ακόμα και για πράξεις αυτοτραυματισμού. Κατά τις ερευνές στις κατοικίες τους, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακό υλικό, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος σε συνεργασία με αμερικανικές αρχές. Οι δύο ανήλικοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Στο πέθος έχουν βυθιστεί τα Χανιά μετά την είδηση του θανάτου του γνωστού οδοντίατρου Μανώλη Νικολετάκη, ο οποίος ήταν ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου στη Νέα Χώρα μετά από πνιγμό. Η σωρός του ταυτοποιήθηκε από το λιμενικό σώμα, ενώ η είδηση του θανάτου επιβεβαιώνει ο αδερφός του, γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Νικολετάκης, μέσα από μια σπαραχτική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Έχασε τον αδερφό μου χθες, με τραγικό τρόπο με ειδοποίησε το λιμενικό ότι τον βρήκα νεκρό στη θάλασσα κοντά στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά. Είχε πάει για μπάνιο αργά γιατί η θάλασσα τον ηρεμούσε. Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Στο οδοντιατρείο του στα Χανιά φρόντιζε αθόρυβα και δωρεάν τα χαμόγελα των απόρων, διδάσκοντάς μας τι σημαίνει αληθινή ανθρωπιά. Αιωνία η μνήμη σου Μανώλη μου, γράφει ο αδερφός του στην ανάρτησή του. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν χθες στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στη περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μετά την κατάσβεση της φωτιάς, ανακριτικοί πάλι της Διπίνη Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε λειτουργία τα νεοσύστατα 37 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού. Αναπτύσσονται στις 13 περιφέρειες της χώρας και λειτουργούν υπό την επιχειρησιακή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η ΔΑΕ στελεχώνεται από 30 εξειδικευμένα και επίλεκτα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ενώ τα 37 σώματα θα διαθέτουν συνολικά 240 έμπειρους ανακριτικούς υπαλλήλους. Η νέα δομή εξασφαλίζει πανελλαδική κάλυψη μέσω της ανάπτυξης των κλιμακίων στις 13 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και στους 4 νομούς της Κρήτης. Στην ολοκλήρωσή του φτάνει το μεγάλο έργο ανάπλασης 30 οικοδομικών τετραγώνων στο κέντρο των Χανίων, με τις τελευταίες εργασίες ασφαλτόστρωσης να ξεκινούν σήμερα Δευτέρα. Πρόκειται για την τελική φάση παρέμβασης που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και στοχεύει στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου και του δημόσιου χώρου της περιοχής. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από την οδό Λουτρού και θα διαρκέσουν περίπου 2 εβδομάδες, ενώ ο Δήμος Χανίων ζητά την κατανόηση των πολιτών λόγω των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Απομακρύνεται η περίφραξη από την Κρίνη Μορζίνη, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να μεταθέσει για το Σεπτέμβριο τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του εμβληματικού μνημείου στην πλατεία Λιονταριών στο Ηράκλειο. Η απόφαση ελήφθη μετά τις έντονες αντιδράσεις επαγγελματικών και τουριστικών φορέων, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα είχε η εικόνα του περιφραγμένου μνημείου στην τουριστική κίνηση της πόλης κατά τη θερινή περίοδο. Γενικά έθεο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, μερές νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 29-31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας μέρα, κύριε Χιαγύρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, πάει πέρας ο Ιούνιος. Ένας Ιούνιος που μας σημαδεύει με βία γεγονότα και στην Κρήτη, αλλά και σε όλη τη χώρα. Έχουμε αλλεπάλληλες γυναικοκτονίες, γυναίκες που χάνονται στα χέρια απάνθρωπων και άνανδρων τύπων, σε περιπτώσεις μπροστά και στα παιδιά ή δίπλα τα παιδιά, εγκαταλείποντας τα παιδιά, μη σκεπτόμενοι τα παιδιά, άνθρωποι που εκτονώνουν τα πιο νοσηρά ένστικτά τους απέναντι στη γυναίκα και δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας αυτές τις κρίσιμες ώρες. Νομίζουμε ότι σε αυτό κομμάτι κάνει τη διαφορά, στέκεται με πολύ αξιοπρέπεια απέναντι σε όλα αυτά τα γεγονότα. Πάντα κατρί στην Κρήτη από την Ερτήρα Κλίγο, από τους 97,5, τους 105,6 στα FM, με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρου στη γραμματική υποστήριξη, Ερτ Χανιών από τους 104, 100,6 στα FM, από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ από το www.ertnews.gr. Είναι ο Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Στο στούντιο, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα η Καταρίνα Πολύζου, αλλά και η Ευτυχία η Πεντεράκη, που όλες αυτές τις μέρες καλύπτει ένα δύσκολο ρεπορτάζ και πάρα πολύ δυσάρεστο, την νέα γυναικοκτονία. Μια νέα γυναίκα χάθηκε στα χέρια ενός βάναυσου τύπου, ο οποίος μάλιστα και επί σειρά ημερών, εκτός του ότι προσπαθούσε να παραπλανήσει με κάθε τρόπο τις αρχές, έπαιζε θέατρο και on camera. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τουλάχιστον, να λέμε ευτυχώς, που επιτέλους ομολόγησε και βρήκαν την γυναίκα ή να πάρει η οικογένειά της να διθάψει. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερό να μην ξέρεις ο άνθρωπός σου αν ζει, αν είναι καλά, αν χρειάζεται βοήθεια, αν αυτός που την είδε τελευταίως λέει αλήθεια ή ψέματα, να διαχειριστείς δύο ηλικιωμένους με προβλήματα υγείας γονείς. Και μας έλεγε η Κατερίνα, ο αδερφός, εχθές να σου πω ότι, παιδιά, αν δεν ήμουν στο νοσοκομείο, θα προσπαθούσα να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντος και ότι δεν ευθύνομαι εγώ. Ο άνθρωπος σε μια κατάσταση πολύ άσχημη, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ήταν τελικά ένα βίντεο που οδήγησε την αστυνομία, αυτό που λένε ότι υπήρξε το βίντεο που έδειχνε να μπαίνει στο σπίτι αλλά να μην βγαίνει από το σπίτι.
1: Και ποτέ ένα βίντεο. Ήταν καταρχήν το αίμα. Γιατί όταν είναι, λέει, μια πολύ καλά δεμένη δικογραφία και πτώμα να μην έχεις, μπορείς να πας στα δικαστήρια και να οδηγηθεί αυτή η υπόθεση στα δικαστήρια. Ακόμα όταν είναι καλά δεμένη με όλα τα άλλα τα στοιχεία. Ήταν λοιπόν το αίμα ένα σημαντικό. Ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος την πρώτη φορά μου έλεγε, ο αδερφός που ήταν χθες εκεί έξω από το σπίτι, γιατί δεν έχει και αυτός κλειδιά να μπει, γιατί δεν είχε ποτέ, γιατί το σπίτι αυτό ήταν πάντα στην οικογένειά τους, ότι υπήρχε ένα ξεκάθαρο, δεν υπήρξε ποτέ περιουσιακό θέμα και οικονομικό που υπόθηκε κτλ. Και την πρώτη μέρα που πήγα, που κάλεσε η αστυνομία και μίλησε, πήγε από το σπίτι να ρωτήσει τον νοικιαστή για τη σταυρούλα. Είπε αυτός, αν εγώ σβήνω, δεν έχω υλικό, γιατί ήρθα από εδώ και έφυγε, δεν μπήκε μέσα, γιατί το αδειάζω τους σκληρούς. Okay. Την άλλη μέρα πήρε τηλέφωνο τον αδερφό και του λέει, εσύ, εγώ να μου έρχονται εδώ κάτι κοριτσάκια, κάτι αυτά, και δεν θέλω να τα σβήνω, μην τα δει όταν έρθει η γυναίκα μου. Χωρίς όμως να τον ρωτήσει ο αδερφός, από μόνος του. Και μου λέει, αδερφός, μου έκανε εντύπωση, γιατί χτες και είπε κάτι άλλο μπροστά στην αστυνομία. Σήμερα μου είπε κάτι άλλο. Και συνέχιζε έτσι με τα ψέματα. Μόνος του αυτός ο άνθρωπος, από τα πολλά ψέματα που είπε, διέψευδε αυτά που είχε υποστηρίξει.
0: Ναι. Και βρέθηκαν και κάτι δεν τρελή κάναβης.
1: Ναι. Και ευτυχώς αυτό ήταν ένας λόγος να κρατηθεί. Οπότε ήταν ένα μέσο πίεσης να εξαντληθεί, να κουραστεί, να μην κοιμηθεί, να μην τον πάνε στα κρατητήρια, να τον έχουν στο γραφείο, να πηγαίνουν ένα 2-3 ώρες, να τον ρωτάνε. Αυτό είναι ένα μέσο πίεσης. Έκαναν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, βέβαια, αστυνομικοί. Πρέπει να το πούμε αυτό. Από την αρχή τον άφησαν να νομίζει ότι δεν είναι στο κάδρο. Τον πήγαιναν εκεί να πιούμε ένα καφέ, να σιώσουν ένα καφέ.
0: Τον παρακολουθούσαν.
1: Τον παρακολουθούσαν. Μάλιστα υπήρχε, λέει, στο σπίτι, από όταν μπήκε στο κάδρο, μία κρυφή κάμερα που είχε βάλει η αστυνομία. Εκτός από το. Οπότε ήταν το βίντεο. Ήταν το αίμα. Πολύ σημαντικό.
0: Το αίμα είναι κρίσιμο.
1: Ήταν το ότι αυτός ο άνθρωπος έπλασε. Μου είπε χαρακτηριστικά αξιωματικός αστυνομίας, όταν ένας άνθρωπος πλάθει τέτοια σενάρια, κουκουλοφόρη όπλα κτλ., μόνος του μπαίνει αυτόματα, όχι απλά στο κάδρο, είναι σαν να λέει εγώ είμαι. Γιατί όταν ένα μυαλό προσπαθεί να παραπλανήσει ποιους, τους έμπειρους αξιωματικούς που έχουν συναντήσει σαν και αυτόν πόσους και πόσους.
0: Και εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος δεν εξαφανίζεται.
1: Είναι δυνατόν σαν... να ανοίξει η γη, να τον καταπιεί.
0: Ενώ έχει μια φυσιολογική ημέρα και...
1: και ζωή και σπίτι κάνει... και δουλειά και, και περιουσία και... και, και... Το σπίτι αυτό εδώ τώρα στο Βαρύπετρο που πήγαμε χθες και μπήκαμε, μας έβαλε ο αδερφός, πήγαμε μέσα, το είδαμε. Έχει γύρω γύρω ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο με δέντρα, τα ασπρισμένα, κλαδεμένα, και μου λέει ο αδερφός πριν από λίγες μέρες από την εξαφάνιση της Σταυρούλας, είχε βάλει αυτόματο ένα πότισμα από ένα σύστημα με καινούργια λάστιχα, με είχε δώσει πόσα χρήματα, ήταν περιποιημένο, νοικοκυρεμένο. Ξέρεις, φαίνεται όταν κάποιος είναι νοικοκύρης ή δεν, πώς προσέχει την περιουσία του. Μπας και λες, ρε παιδί μου, πόσο προσεγμένο το έχουν αυτό το μέρος εδώ.
0: Τελικά μάθαμε πώς δολοφονήθηκε αυτή η κοπέλα.
1: Εμένα με τρομάζει το γεγονός αυτό που σου λέγα και πριν, ότι... για κάποιο λόγο που δεν πείθονται οι αστυνομικοί ότι ήταν τώρα η φθορά στο σπίτι. Δηλαδή δεν πας να ξεκινήσει ένα ωραία, του είπε εκείνη, του κάνε πες παρατήρηση. Είναι αυτό λόγος?
0: Όχι, καμία...
1: δηλαδή αν πεις δεν είναι κανένας λόγος. Ναι. Όχι, μας έλεγε ο αδερφός χθες ότι προσπαθώ να καταλάβω ποιο ήταν αυτό το σοβαρό που έφτασε να τσακωθούν. Και περιμένει και αυτός να δει αν υπήρξε μεταξύ τους κάποια άλλη σχέση, αν υπήρξε μια επιθυμία εκ μέρους του δράστη στην Σταυρούλα, ερωτική, σεξουαλική, δεν ξέρουμε. Βέβαια τώρα έχουμε μόνο τη μαρτυρία εκείνου, αλλά δεν έχουν πιστεί αστυνομικοί.
0: Είναι αναξιόπιστος.
1: Απολύτως. Ακόμα αναζητούν τα πώς τη σκότωσε, όχι τα μέσα, το μαχαίρι, το μπουκάλι, το που είναι το κινητό της, που τα έχει κρύψει, που τα έχει πετάξει.
0: Το γεγονός ότι την έδεσε όμως, την κινητοποίησε και τη φήμωσε, σημαίνει, δείχνει βασανισμό. Είτε γιατί το άρεσαν να τη βασανίσει, είτε γιατί ήθελε να αποσπάσει πληροφορίες, ίσως για κάποια χρήματα που θα μπορούσε να έχει κάπου η κοπέλα της, κωδικούς της κάρτας της.
1: Και την πήρε, σήκωσε χρήματα και αυτός, και μετά πήγε και. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος άφησε τη Σταυρούλα στο σπίτι, θέλω να πιστεύω νεκρή, φημωμένη, δεμένη στο πάτωμα εκεί στο σπίτι, έφυγε, πήγε σε ένα μαγαζί, σε μια ταβέρνα κάπου.
0: Έφαγε και ήπιε.
1: Ναι. Συνάντησε κάποιον άλλον, ο οποίος φέρεται να μην εμπλέκεται στο θέμα της δολοφονίας. Του δώσε την κάρτα της με τα πίνε πάνω, για να πηγαίνει αυτός και σήκωνα από διάφορα ATM.
0: Ήξερε όμως την εκλεμμένη κάρτα προφανώς.
1: Πώς δίνεις μια κάρτα έτσι, τι σου δίνω εγώ την κάρτα μου να πας να σηκώνεις λεφτά και σου λέω πάρε?
0: Είναι χαρακτηριστικό, άμα αρχίσεις να σηκώνεις μικροποσά από διάφορα ATM.
1: Αυτό τώρα και ίσως για να παραπλανήσει τις αρχές ότι κάποιος της την έκλεψε. Αλλά είναι τόσο ανόητος που δεν σκέφτηκε καν ότι ακόμα και στο ATM να πας, δεν είναι αυτή η κάμερα μόνο που σε τραβάει. Ξέρεις, υπάρχει στο πληκτρολόγιο από κάτω από τα ψηφία, υπάρχει κάμερα που δείχνει έτσι το πρόσωπο. Δηλαδή...
0: ισχύει αυτό που λένε ότι είχε αρκετές τηλεφωνικές συνομιλίες και θα ψάξουν το τηλεφωνό του.
1: Δεν έχει βγει ακόμα η άρση απορρίτου. Είναι κάτι που αργεί, θα φανεί και να δούμε... αν με κάποιο τρόπο κάποιος άλλος εμπλέκεται. Γιατί,
0: δεν ξέρω αν ισχύει από αυτά που διάβασα, ότι ήταν για αρκετή ώρα μέσα στο αυτοκίνητό του και μίλαγε πολύ στο κινητό. Αυτό προκύπτει από την παρακολούθηση.
1: Ναι.
0: Έχω ένα μέτρο σε αυτά που διαβάζω. Ναι, δεν ξέρω τι ισχύει και δεν ισχύει.
1: Κοίτα, αν τον παρακολουθούσαν και τον είδανε να μιλάει, είναι άλλο. Αλλά όταν θα γίνει η άρση, θα δουν πού, ποια νούμερα είναι αυτά που μιλούσε. Μέχρι και τη σύζυγό του έφεραν, έστειλαν και την έφεραν από τη Γάβδο με κάποιο
0: προφανώς.
1: Όχι. Ο συγκεκριμένος είναι παντρεμένος με μία κοπέλα από τη Γάβδο, που έχει σχέση με τη Γάβδο, επιχείρηση στη Γάβδο, που ήταν παλιά παντρεμένη με κάποιον από τη Γάβδο που έχει χωρίσει και έχει δύο κόρες μεγάλες, που εκείνος τις έχει, τον έχουν σαν πατέρα τους εκείνες οι κοπέλες. Έχω μιλήσει μαζί τους δύο φορές με τη μία από τις δύο. Δυστυχώς ήμουν και στη δυσάρεστη θέση να τους πω: έχετε μάθει τα νέα? Μου λέει: λέω να μην τα μάθετε από μένα. Μου λέει: σε παρακαλώ, πες μου, εμείς είμαστε εδώ στο μαγαζί, δεν βλέπουμε τηλεόραση, δεν προλαβαίνουμε, μου λέει: έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Και τη το είπα και η καημένη συγκινήθηκε πάρα πολύ στο τηλέφωνο. Όταν... η μητέρα της λοιπόν τη δεύτερη φορά που μιλήσαμε, μόλις είχε φτάσει στη Γάβδο, είχε πάει να ξεκουραστεί γιατί είχε φάει όλη τη μέρα την προηγούμενη εδώ. Είχε πάει, του είχε μιλήσει, τον είδε, λέει, σε άθλια κατάσταση αυτόν. Όταν πια. Και σαν το μοχλό πίεση, έτσι. Ότι πες τι έχει γίνει, να κλείσει αυτή η ιστορία, είπε η γυναίκα. Η γυναίκα ανυποψίαστη, 6-7 μήνες το χρόνο είναι στη Γάβδο. Τον υπόλοιπο καιρό έμενε εδώ, σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή, δίναν τον νίκη στη Σταυρούλα, πήγαινε πολλές φορές η σύζυγος στο σπίτι των γονιών και έδινε τα χρήματα όταν ήταν εκεί στους γονείς στη Σταυρούλα. Θέλω να σου πω ότι το μισό χρόνο σχεδόν υπήρχε μια φυσιολογική ζωή με τη σύζυγο.
0: Και όταν έλειπε η γυναίκα.
1: Και όταν έλειπε η γυναίκα του, εκείνος ο Θεός ξέρει τι έκανε.
0: Ευτυχία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Απλώς να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα που είχαμε και πάρα πολλές γυναικοκτονίες, σύζυγοκτονίες, όπως θες, γυναίκες θύματα φόνων, δυστυχώς πάρα πολλά μέσα ενημέρωση υποκύπτουν και εκπομπές και μιλούν με βαναυσότητα στη μνήμη των γυναικών.
1: Σοκαριστικό.
0: Λένε λεπτομέρειες που πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές τις δημιουργούν ή πιάνουν ένα πολύ μικρό γεγονός και φαντασιώνονται για να δώσουν ακροαματικότητες και δεν σκέφτονται ότι υπάρχουν γύρω από αυτούς τους ανθρώπους που χάνονται παιδιά, συγγενείς, αδέρφια, οικογένειες. Και εν πάση περιπτώσει ο νεκρός δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ο νεκρός που είναι και θύμα εγκληματικής ενέργειας δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Επομένως, καλό θα είναι να το κλείνουμε το στόμα μας και να βασιζόμαστε στα στοιχεία του ρεπορτάζ και πουθενά αλλού. Οι προσωπικές λεπτομέρειες, οι φαντασιώσεις μας και το τι θα πουλήσουμε δεν ανήκουν στον τομέα των ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Και γι' αυτό που λες, να σου πω μόνο ότι ρώτησα χθες τον αδερφό, οι γονείς το μάθανε. Μου λέει: έπρεπε να το πω στη μητέρα μου, γιατί είναι κατάκητη και είναι όλη μέρα μπροστά στην τηλεόραση και θα το μάθαινε από εκεί. Και έπρεπε, μου λέει: σκέψου αυτή η γυναίκα τώρα τι ακούει από τα τέρατα που λέγονται. Αυτό το έκανα εικόνα, αυτό που είπες τώρα.
0: Είναι ντροπή.
1: Μεγάλη.
0: Είναι ντροπή. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί είχαμε ένα σεισμό στη Γάβδο και δύο σεισμού στη Γάβδο. Και ήταν και λίγο επιφυλακτική η σεισμολόγη αυτή τη φορά. Να δούμε, θα μας πει ο κ. Βαλιανάτος, ο καθηγητής Βαλιανάτος, λεπτομέρειες, ποιες είναι οι εκτιμήσεις πια σε ψύχραιμο χρόνο και πώς πορευόμαστε με τη σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη.

0: θέμα και έκλεισαν όλα τα φαράγγια στην Κρήτη. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει με την αξιόπιστη, ψύχραιμη και επιστημονική του ματιά πώς περιγράφεται αυτή η δραστηριότητα, τον κύριο Φίλιππο Βαλιανάτο, καθηγητή γεωφυσικής ΕΚΠΑ, διευθυντή του Ινστιτούτου του Εσωτερικού της Γης, του ΕΛΜΕΠΑ. Καλημέρα κύριε Βαλιανάτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ακούτε κύριε Βαλιανάτε?
1: Ναι, δεν σας ακούω καλά.
0: Λέω καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλη την Κρήτη.
0: Δώστε μας λίγο πώς ερμηνεύεται αυτή τη σεισμική δραστηριότητα και αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν είχαμε έντονη ή κάποια μετασεισμική δραστηριότητα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι αληθινό. Από την ώρα που έγιναν οι δύο σεισμοί 4,6 και 5,3 είχαμε ελάχιστους 3-4 μετασεισμούς της τάξης του 2-2,5. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο στην όλη διαδικασία. Και σε παλαιότερα σεισμικά γεγονότα η μετασεισμική ακολουθία ήταν ιδιαίτερα φτωχή. Είναι κάποιο χαρακτηριστικό της περιοχής, φαίνεται. Γιατί συμπεριφέρεται έτσι, δεν το ξέρουμε. Πάντως δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι παράξενο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Αλλά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Έχουν περάσει αρκετές.
1: Νομίζω σε αυτή τη φάση, έτσι όπως εξελίσσεται, δεν νομίζω ότι πρέπει να μας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Τουλάχιστον ως προς το συγκεκριμένο.
0: Είναι καλοκαίρι, έχουμε κόσμο, ο κόσμος πενευγαίνει στα φαράγγια.
1: Γι' αυτό λοιπόν ας μην δημιουργούμε έτσι ανησυχίες. Όταν δεν υπάρχουν κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κλείσαν τα φαράγγια. Οπότε
1: για προληπτικούς λόγους κλείσανε, όχι λόγω του σεισμού, λόγω των δευτερογενών επιπτώσεων. Δηλαδή, εάν κάποιο βράχος, κάποια μεγάλη πέτρα έχει ξεκολλήσει, λογικό είναι και νομίζω ότι είναι μια πολύ σόφρον αντιμετώπιση. Δηλαδή, είναι καλύτερα το να χαθεί μία μέρα και ενδεχόμενα κάποιοι οι οποίοι το είχαν σχεδιάσει να το χάσουν αυτό, παρά να γίνει ένα ατύχημα που μπορεί να στοιχεί στη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Και είχαμε λίγες πτώσεις βράχων, είχαμε στο φράγκι.
1: Μόνο κύριε Πολίτη, δεν σας ακούω καθόλου.
0: Λέω ότι είχαμε λίγες πτώσεις, δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει ο χολύπης μας. Είχαμε λίγες πτώσεις βράχων στην Σαμαριά και Πέτρας κτλ. Είχαμε δηλαδή κάποια.
1: Αναμενόμενα για ένα σεισμό από τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μια και σας έχουμε στον αέρα και στον ζωντανό διάλογο, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την προσβασιμότητα και την επικινδυνότητα και τα προγνωστικά στους...
1: Κυρία Πολίζου, σας ακούω, λες και είσαστε στην άλλη πλευρά του κόσμου.
0: Είμαι μέσα στο μικρόφωνο. Είμαι μέσα στο μικρόφωνο, δεν μπορώ, όχι, το λέω στους συναδέλφους μου. Είμαι μέσα στο μικρόφωνο. Πιο κοντά πεθαίνεις. Δεν μπορώ.
1: Τώρα ακούγεται λίγο καλύτερα.
0: Πρέπει να δαγκώσω το μικρόφωνο. Καθίστε να το βάλω πιο ψηλά, μήπως είναι καλύτερα. Να δούμε, να κάνουμε πειράματα στον αέρα. Λοιπόν, λέω, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, φαντάζομαι την έχετε αντιληφθεί, ότι κλείνει πολύ εύκολα το φαράγγι της Σαμαριάς. Η αλήθεια είναι ότι το φαράγγι της Σαμαριάς κλείνει για λόγω προγνώσεων που δεν βγαίνουν 9 στις 10 φορές, πολύ πιο συχνά από οποιοδήποτε άλλο φαράγγι στην Κρήτη. Και εκεί υπάρχει μία δυσπιστία πια, αν πραγματικά συντρέχουν λόγοι ή αν κάποιοι επιλέγουν την εύκολη λίστα, πονάει κεφάλι, κόψε κεφάλι.
1: Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, γιατί πολύ απλά δεν ξέρω τα πραγματικά δεδομένα.
0: Ναι, τα μετεωρολογικά. Ξέρετε όμως τα γεωλογικά.
1: Όχι μόνο, δεν είναι μόνο το κομμάτι το σεισμολογικό. Το φαράγγι κλείνει και γιατί έχει μετεωρολογικά δεδομένα τα οποία
0: επιβάλλουν
1: κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν περισσότερο να κάνουν με τις βροχοπτώσεις, με υδρολογικά στοιχεία ή τέτοιες παραμέτρους. Άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη γιατί δεν είναι της ειδικότητάς μου. Mm-hmm. Σε σχέση με τους σεισμούς, ναι, πιστεύω ότι όταν γίνεται ένας σεισμός ο οποίος είναι σε μια κοντινή απόσταση και με ένα μέγεθος σημαντικό, θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος τουλάχιστον σε σημεία τα οποία φαντάζομαι ότι οι ειδικοί,

0: πλέον οι χειριστές του φαραγγιού έχουν εντοπίσει ότι είναι επικίνδυνα.
1: Ναι.
0: Για τα άλλα φαινόμενα που λέτε, μετεωρολογικά, υδρολογικά ή οτιδήποτε, δεν έχω άποψη. Ναι. Πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτό.
1: Καλά, κάποιοι λένε ότι οποιοδήποτε φυσικός τόπος, όταν τον επισκέφτεσαι, υπάρχει πάντα κάποιος κίνδυνος για τραυματισμό ή για κάτι χειρότερο. Δηλαδή, στις Άλπες σκοτώνονται κάθε χρόνο πολλοί άνθρωποι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλείσουν οι Άλπες.
0: Όπως απλά πάει, πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας και να εντοπιστούν οι περιοχές οι οποίες ανάλογα με το φαινόμενο είναι και πιο ευάλωτες. Αυτό δεν έχω εικόνα, δεν έχω κάποια επαφή για το συγκεκριμένο
1: ναι,
0: θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε δεν μπορώ να έχω και άποψη.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή αν δεν έχω τα δεδομένα,
1: είστε
0: αν
1: σαφείς,
0: δεν έχω δει τι έχει γίνει και τι προτείνεται να γίνει ή τι σχεδιάζεται να γίνει, θα ήταν τελείως ευκαιριακό να κάνω οποιαδήποτε θετική ή αρνητική κριτική.
1: Κατανοητό, κατανοητό, και πάμε παρακάτω. Τώρα, στο επίπεδο της σεισμικότητας και της ανθεκτικότητας στην Κρήτη, πώς προχωράνε οι δομές και τα προγνωστικά μοντέλα αλλά και τα μοντέλα καταγραφής και πόσο επαρκεί το προσωπικό για τη στήριξή τους?
0: Νομίζω ότι θίξατε ένα θέμα που μας στεναχωρεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή με πάρα πολύ, όχι κόπο, υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι άνθρωποι που έχουν μείνει καλύπτουν τις λειτουργίες που για ένα πριν μερικά χρόνια είμαστε τριπλάσια. Εάν πραγματικά συνεχιστεί αυτό, τότε θα έχουμε πρόβλημα όχι ως προς τη λειτουργία μόνο, αλλά και στο να καλύψουμε επαρκώς το παράδοξο γεγονός ότι η πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνουν καινούργιο εξοπλισμό, αλλά θα έχουμε προβλήματα να τον καινούργιο αυτόν εξοπλισμό να τον λειτουργήσουμε σωστά λόγω έλλειψης ανθρώπων. Γιατί συνήθως υπήρχε το εξής καταπληκτικό. Εγκρίνονται χρήματα για καινούργιους εξοπλισμούς, αλλά δεν εγκρίνονται χρήματα για άνθρωποι. Λες και οι εξοπλισμοί θα δουλέψουν από μόνοι τους.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός και το βλέπουμε και στα νοσοκομεία. Έχουμε ανακαινήσεις εντατικών και δεν έχουμε γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία.
0: Αλλά με αφορμή τον πρόσφατο σεισμό, αν μου επιτρέπετε,
1: ναι,
0: θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το πόσο όμορφα καταγράφηκε αυτός ο σεισμός από το δίκτυο των σχολικών σεισμογράφων.
1: Αλήθεια, το λέτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Δηλαδή, οι σχολικοί σεισμογράφοι κατέγραψαν πάρα πολύ καθαρά τους δύο αυτούς σεισμούς και τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές για να κάνουν κάποιες απλές ασκήσεις που τους έχουμε φτιάξει ήδη και να τα χρησιμοποιήσουν στο διδακτικό υλικό που τους έχουμε δημιουργήσει. Πρόσφατα, μάλιστα, έγινε και η μερίδα, ας το πούμε έτσι, παρουσίασης,
1: ναι, ναι,
0: των τελικών αποτελεσμάτων στο Ηράκλειο. Και συμμετείχαν αρκετοί συνάδελφοι από τη μέση εκπαίδευση και σε συνεργασία και με τα ΕΚΦΕ, τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών της Κρήτης. Και μας μετέφεραν το με πόσο ενθουσιασμό οι μαθητές αντιμετωπίζουν έτσι θέματα που έχουν να κάνουν με τους σεισμούς όταν γίνονται και καταγράφονται από τους σχολικούς σεισμογράφους στα σχολεία τους.
1: Ναι, καλά. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που πιστεύουμε ότι τα παιδιά δεν είναι ούτε χαζά ούτε τόσο κολλημένα όσο νομίζουμε. Απλώς πρέπει να βρούμε τους τρόπους να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον τους για μάθηση.
0: Κυρίως όμως να τους δείξουμε και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ότι αυτό το κομμάτι που λέγεται σεισμός, αυτό το κομμάτι της επιστήμης, ξεκινάει από απλή φυσική, έχει μέσα τεχνολογία και κυρίως να τους δώσουμε να καταλάβουμε ότι είναι επιστήμη, είναι ένα φαινόμενο, ναι, εντάξει, που μπορεί να μας δημιουργεί πρόσκαιρα φόβο, αλλά μπορούν με αυτά που μας βλέπουν και με αυτά που έρχονται σε επαφή να αντιμετωπίζουν την ψευδοεπιστήμη.
1: Σωστό και αυτό. Πώς προχωράει αυτή η υπόθεση της εκτίμησης κινδύνου για μνημεία της Κρήτης, μεταξύ άλλων, για τα οποία ενδιαφέρονται η Ιαπωνία και όχι η Ελλάδα?
0: Δεν σας ακούω.
1: Πώς πάει η υπόθεση προστασίας των μνημείων, θωράκισής τους από σεισμικούς κινδύνους, έρευνα σε ευαλωτότητάς τους. Νομίζω
0: ναι, είχαμε κάνει παλαιότερα.
1: Η Ιαπωνία είχε ενδιαφερθεί.
0: Είχαμε κάνει παλαιότερα κάποια πράγματα, κυρίως μέσα από την έδρα UNESCO για τη φυσική της στερεάς γης που λειτουργεί στο Ινστιτούτο, με ενίσχυση από το Υπουργείο Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Ιαπωνίας.
1: Ευτυχώς που υπάρχουν και οι Ιάπωνες. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι Ιάπωνες.
0: Μέχρι εκεί.
1: Α, μας τέλειωσαν οι Ιάπωνες, τέλειωσε και το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι... δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, πού αποδίδεται την έλλειψη ενδιαφέροντος για πλήρωση των θέσεων στο ΕΚΠΑ, στις θέσεις τις ειδικές που είναι απαραίτητες για να συνεχιστεί το κομμάτι το ερευνητικό?
0: Καταρχήν να το ξεχωρίσουμε. Στο Ινστιτούτο για το οποίο σας μίλαγα πριν ότι έχουμε πρόβλημα ανθρώπινου δυναμικού, έχει να κάνει ότι δεν μας έχουν δοθεί θέσεις από το Υπουργείο. Δεν έχει να κάνει με την μείωση, με ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ίσα ίσα, ο κόσμος ο οποίος ήταν σε πρόσκαιρες θέσεις με συμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο και ενδιαφερόταν να μείνει, δεν του δόθηκε ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Και οφείλεται στο ότι υπάρχει μία παράγραφος η οποία έχει προσθεθεί στον νόμο της Κεραμαίως που δημιουργεί τις λειτουργίες στο να μπορέσουμε να καλύψουμε τις θέσεις. Εντάξει, αυτό ήδη έχει διατυπωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γενικότερα όταν προκυρήσονται θέσεις θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πια πρόβλημα στο να προσελκύσουμε υποψήφιους. Θα σας έλεγα ότι ήδη αυτή τη στιγμή εδώ για το ΕΚΠΑ που μπορώ να μιλήσω σε αυτό το επίπεδο, για τρεις θέσεις που είχαμε ανοίξει έχουμε στη μία θέση 7, στην άλλη 9 και στην άλλη 19 υποψήφιους.
1: Υπάρχουν αρκετά βιογραφικά.
0: Με αρκετά καλά βιογραφικά. Οπότε όταν ανοίγουν θέσεις και αυτές οι θέσεις έχουν μία δυναμική, ο κόσμος έρχεται. Το πρόβλημα είναι ότι για τα ερευνητικά κέντρα των πανεπιστημίων, τα Ινστιτούτα που μιλάγαμε πιο πριν, όπως η περίπτωση του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης, ο νόμος έχει βάλει μία παράγραφο που λέει ότι για να προκηρυχτεί μία θέση σε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο, θα πρέπει να κοπεί αυτή η θέση από κάποιο τμήμα πανεπιστημίου. Και μπαίνουμε μέσα σε μια διαδικασία, ο ένας να φάει τον άλλο. Και αυτό δεν είναι λογικό.
1: Αυτά νομίζω μόνο εδώ γίνονται.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Νομίζω ότι αυτά μόνο εδώ γίνονται, λέω.
0: Μα θα μπορούσε κάλλιστα να μην υπάρχει αυτή η παράγραφος και ας αποφασίσει πια η πολιτική ηγεσία ή το Υπουργείο, όταν έχει κάποιες θέσεις που τα Ινστιτούτα και τα Πανεπιστήμια, τα ερευνητικά Ινστιτούτα και τα Πανεπιστήμια ζητάνε, πώς θα τις κατανείμει.
1: Ναι. Μα μου φαίνεται πως τώρα...
0: Η πολιτική γι' αυτό έτσι, για να παίρνουν αποφάσεις. Ναι. Αλλά να παίρνουν αποφάσεις με ανοιχτά χαρτιά.
1: Μα μου φαίνεται πως τώρα θα τα πλέξω από την Κική, από την Κοκό πια να διαλέξω, την Κική την αγαπώ, μα μ' αρέσει και η Κοκό. Τέλος πάντων κύριε Βαλιανάτε, πάλι συγχύστηκα εγώ, είμαι πολύ μεγάλη πια για να καλύπτω αυτά τα πράγματα που επαναλαμβάνονται στην Ελλάδα με συνέπεια, δηλαδή την ασυνέπεια της πολιτείας απέναντι σε τέτοια κέρια θέματα που δεν καταλαβαίνουν και το λόγο, γιατί φεύγουν οι επιστήμονές μας, πάνε παντού στον κόσμο και εμείς δεν καταφέρουμε να τους κρατήσουμε εδώ και να διαπρέψουν και να δημιουργήσουμε τη νέα ανάπτυξη που δεν είναι τουρισμός, που δεν είναι ανάπτυξη, είναι παροχή υπηρεσίας, που είναι παραγωγική διαδικασία και είναι και η επιστημονική παραγωγική διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγήτα.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα.

χτυπώντας την πόρτα του παραδείσου. Σας αποχαιρετούμε στην Ανατολική Κρήτη με όλη μας την αγάπη. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και μια όμορφη μέρα. Αύριο στις 8 το πρωί θα είμαστε κοντά σας. Μείνετε στη Δυτική Κρήτη εδώ, γιατί πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στο κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεο, ενώ προβλήματα καταγράφονται. Και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκιση και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη, με συγχωρείτε, δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες μέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
1: Καιρός.
0: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειος 36 βαθμούς στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
6: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
5: I want a red color to make...
6: Got it, μωρέ, got it.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: Πιάνω,
2: πιάλο,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
7: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμοι σε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά και αφού το παγκρίτιο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων στη ρύθμιση των ήχων, Νόμενος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση της ορού της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή και θα μένει σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του 43χρονου στην περιοχή του Βατόλακου Χανίων, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες των αστυνομικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων, η γυναίκα βρέθηκε με λευκή μονωτική δαινία στο στόμα και δεματικά στα χέρια και τα πόδια, στοιχεία που καταδεικνύουν τη σκληρότητα της εγκληματικής ενέργειας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου της. Μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροδομής, οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επόμενες δικονομικές ενέργειες με την έκδοση εντάλματος σύλληψης του 43χρονου, ο οποίος αναμένεται να αντιμετωπίσει βαρύτατες κατηγορίες. Ο ίδιος περιέγραψε στους αστυνομικούς τα γεγονότα, οδηγώντας τους στο σημείο ταφής της ορού. Τραγική κατάληξη και τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Παλαιά Εθνική Οδό στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων κοντά σε διάβαση πεζών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 28χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό που διέσχιζε τη διάβαση έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και κατέληξε στο οδόστρωμα. Εκεί συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα και τελικά να χάσει τη ζωή του. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, όπου ένας 60χρονος άνδρας από χωριό του Ανατολικού Σελήνου εντοπίστηκε νεκρός. Τον άνθρωπο βρήκαν χωρίς αισθήσεις του τουρίστες που διέσχιζαν το φαράγγι περίπου 2 χιλιόμετρα από την είσοδο. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ξεκίνησε επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς του. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Στο πένθος έχουμε τη Στεχανιά μετά την είδηση του θανάτου του γνωστού οντιάτρου Μανώλη Νικολετάκη, ο οποίος ήταν ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου στη Νέα Χώρα μετά από πνιγμό. Η σωρός του ταυτοποιήθηκε από το λιμενικό σώμα, ενώ την είδηση του θανάτου επιβέβαιε ο γιατροφός του, γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Νικολετάκης, μέσα από μια σπρακτική ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο. Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, γράφει ο Νίκος. Στο διετήριο του στα Χανιά φρόντισε αδόρυβα και δωρεάν τα χαμόγελα των απόρων, διδάσκοντάς μας τι σημαίνει αληθινή ανθρωπιά. Αιωνία η μνήμη σου, Μανώλη μου. Νεκρή βρέθηκε το πρωί της Κυριακής στα κρατήρια του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου, όπου κρατούνταν εν όψη της δίκης της μια 34χρονη που κατηγορούνταν για υπόθεση εγκατάλειψης νεογέννητου σε κάδο απορριμμάτων στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις της μετά από σύντομο χρονικό διάστημα ύπνου. Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν σε Ηράκλειο και Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι ότι εκβίαζαν μέσω διαδικτύου ανήλικες, αποσπώντας φωτογραφίες και βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι ανήλικες φέρονται να δέχονταν απειλές και πιέσεις, ακόμα και για πράξεις αυτοτραυματισμού. Κατά τις έρευνες στις κατοικίες τους κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακό υλικό, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τη Δίκη Κύβερνου Εγκλήματος σε συνεργασία με αμερικανικές αρχές. Στη σύλληψη ενός σημεδαπού προχώρησαν χθες στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροδασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ινώα Πεδιάδας. Σε λειτουργία τα νοσήσεις στα 37 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Στην Κρήτη θα λειτουργήσουν 4, ένα σε κάθε νομό. Απομακρύνεται η περίφραξη από την Κρίνη Μαροζίνη, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να μεταθέσει για το Σεπτέμβριο τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του εμβληματικού μνημείου στην πλατεία Λιονταριών στο Ηράκλειο. Η απόφαση ελήφθη μετά από τις έντονες αντιδράσεις των επαγγελματιών και τουριστικών φορέων, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα είχε η εικόνα του περιφραγμένου μνημείου στην τουριστική κίνηση της πόλης κατά τη θερινή περίοδο. Οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Εξάλλου, στην ολοκλήρωσή του φτάνει το μεγάλο έργο ανάπλασης 30 οικοδομικών τετραγώνων στο κέντρο των Χανίων, με τις τελευταίες εργασίες ασφαλτόστρωσης να ξεκινούν σήμερα Δευτέρα. Πρόκειται για την τελική φάση της παρέμβασης που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και στοχεύει στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου και του δημόσιου χώρου της περιοχής. Οι εργασίες ξεκινούν από την οδό Λουτρού και θα διαρκέσουν περίπου 2 εβδομάδες.
Την διεξαγωγή του ΠΑΜΠ του Φεστιβάλ Βιβλίου, που θα πραγματοποιηθεί 22-28 Ιουνίου στο Αντικό Λιμάνι, ανακοίνωσε ο Δήμος Χανίων με θέμα «Κόσμησε σύγκρουση». Το φεστιβάλ εστιάζει στις μεγάλες αντιθέσεις σύγχρονης εποχής, πόλεμος, ειρήνη, δημοκρατία, ακροδεξιά, ανισότητας, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα, και φιλοξενεί συγγραφείς, ακαδημαϊκούς και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιβλιομαχίας με εργαστήρια στη Σχολεία των Χανίων και μαθητικές δημιουργίες που θα παρουσιαστούν σε συνέδριο τον Απρίλιο του 26. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής στην Ανώπολη Σφακίων οι εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο επανάσταση του Δασκαλογιάννη. Στο πλευρό του Μικρού Μάνου ενώνουν τις δυνάμεις τους απόψε στα Χανιά σε μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Όλοι οι πολίτες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Δήμος Αναστασιάδης, συμμετέχουν αφιλοκερδώς, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της οικογένειας και τη συνέχεια των θεραπείων του παιδιού. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με αρνητικές αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλησπέρα. Σήμερα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 9:24 πρώτα λεπτά. Ερτχανίων από τους 104,6 τα FM. Από το διαδίκτυο παντού. www.erteco.gr. Ειδήσεις και ρεπορτάζ. www.ertnews.gr. Είναι ο Μάνος Παπαδάκης, ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη. Η Κατέρινα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Στέλνουμε την αγάπη μας στη φίλη και συνάδελφο Μαρίνα Μανδακάκη. Δύσκολες ημέρες στην Κρήτη. Έχουμε αυτή την γυναικοκτονία, αυτή την άναντρη πράξη, την απέσια πράξη σε βάρος μιας γυναίκας. Σήμερα αναμένεται και η κρίσιμη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πρώην αυτοδιοικητικού από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη. Είχε πάει την Παρασκευή στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του Συμβουλίου. Μέχρι την έκδοση απόφαση συνεχίζει να ισχύει το καθεστώς κατοίκων περιορισμού. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας, είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι και αντιμετωπίζουν την κατηγορία των φυσικών αυτούργων σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Βεβαίως δηλώνουν αθώοι κτλ. Κτλ. Είναι άλλος ένας αυτοδιοικητικός άνθρωπος που έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να παταχθεί η ανομία, η αυθαιρεσία, οι απειλές, οι καταπατήσεις, οι καταστροφές της περιουσίας των έντιμων πολιτών της περιοχής του. Ένας από τους κατηγορούμενους εμπλέκεται και στην υπόθεση του αείμνηστου Βαγγέλη Γιακουμάκη. Και όλοι μαζί είμαστε σαν να μην έχουμε πάρει χαμπάρι πόσο σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια κανονικότητα, τον αποδεχόμαστε ότι ο κόσμος πρέπει να... Έτσι είναι φυσιολογικά, δεν είναι φυσιολογικός έτσι ο κόσμος. Εμείς ανεχόμαστε και είναι έτσι. Ο κόσμος είναι αφύσικος και τροφοδοτείται από ένα μίσος και από εικόνες μίσους και βίας που τροφοδοτούνται πολύ γενναιόδερα από τις συστημικές οθόνες της τηλεόρασης, αλλά και από τα TikTok, τα Instagram και από όλα αυτά τα μέσα που προκειμένου να δημιουργήσει κάποιος εντύπωση γίνεται ικανός για τα πάντα. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας.

0: Η ώρα είναι 9:31 πρώτα λεπτά. Πάμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο πρώην Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, την κυρία Ελένη Τάκη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Τάκη. Μας ακούτε? Μας ακούει η κυρία Τάκη? Ναι, μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Με δυσκολία μας ακούτε πάλι. Κάτι
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Πάρα πολύ μακριά.
0: Ναι, σήμερα κάτι γίνεται. Τώρα μας ακούτε?
1: Πολύ χαμηλά, κυρία Πολύζου.
0: Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε να δούμε, μιλάγαμε χθες πολύ ώρα, κυρία Τάκη. Γιατί...
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στους ακροατές σας.
0: Γιατί αυτό που λέγεται βία με την όποια έκφρασή της γίνεται καθημερινότητα και οι άνθρωποι έχουν όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι όλο ένα και μεγαλύτερες εκρήξεις και με όλο ένα και πιο κακό περιεχόμενο και αντί όλο αυτό να μας κινητοποιεί υπάρχει μια αδρανοποίηση αυτού που λέγεται κομμάτι και παροχές υπηρεσίας ψυχικής υγείας, όπως επίσης και στην εκπαίδευση υπάρχει μια περικοπή. Κόπηκε το μάθημα της κοινωνιολογίας. Δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι να διδάσκουν
1: τις τέχνες στα λύκεια ενώ εξετάζονται.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, δηλαδή όλα αυτά που δημιουργούσαν ένα προβληματισμό, ένα κύκλο μιας διαφορετικής ματιάς στη ζωή, έχουν κοπεί και αντιθέτως σε αυτό που δίνεται έμφαση είναι αυτό που οδηγεί και σε μια μανιώδη αναζήτηση προτύπων που δεν είναι πρότυπα.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια άνοδο συμπεριφορών βίων, είτε ενδοοικογενειακά είτε κοινωνικά. Και αυτό βέβαια είναι ένα πολυπαραγωγικό και πολυσύνθετο φαινόμενο. Έχει μελετηθεί πολλάκις στους αιώνες από όλες τις επιστήμες, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, τη θεολογία, τη φιλοσοφία, την οικονομία. Οι λόγοι είναι, παρότι είναι πολλοί, έχουμε κάποιες σοβαρές αποδείξεις, όχι απλά ενδείξεις, ότι οφείλεται σε οικονομικούς παράγοντες, σε κοινωνικούς, που οδηγούν σε ψυχολογικούς και φυσικά σε θεσμικούς παράγοντες και τεχνολογικούς πλέον στην εποχή μας. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όσο βαθαίνουν οι κοινωνικές ανισότητες και αποδυναμώνονται οι κοινωνικοί θεσμοί και αξίες που επικρατούν, επειδή αναφέρεται και το σχολείο, είναι ο ανταγωνισμός, είναι λογικό ότι αυτό μετακυλείται σε όλη την κοινωνία, αλλά όχι σε μια ατομική κατάσταση. Είναι θεσμικό το θέμα. Δεν είναι δηλαδή στην ευθύνη του ατόμου. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται βίαιος, παρότι έχουν αναφερθεί και βιολογικοί παράγοντες σε σχέση με ορμονικές διαταραχές κτλ. Όμως δεν είναι αυτό το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που καταλήγουν σε βίαιες συμπεριφορές και σε βίαιες διεκδικήσεις. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ στριμωγμένοι. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη βασικών πόρων. Υπάρχει αποκλεισμός από την εργασία. Υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα πλέον μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Υπάρχει έλλειψη υποστηρικτικών δικτύων. Υπάρχει υποβάθμιση των πόλεων που ζούμε με την έντονη τουριστικοποίηση. Υπάρχει αυτή η υποβάθμιση που ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή απομονώνεται μέσα στην πόλη που ζει. Υπάρχει μια κρίση αξιών, όπως είπαμε, αυτό που ζητάνε από τα παιδιά είναι να ανταγωνιστούν και όχι να μάθουν. Δεν ζητάνε τα παιδιά να έχουν γνώση. Ζητάνε να μπουν μέσα στην αγορά με ανταγωνιστικά φυσικά πρότυπα. Και φυσικά υπάρχουν θεσμικοί παράγοντες. Έχουμε στην Ελλάδα, είμαστε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στις δίκες, δικαστήρια, δηλαδή υπάρχει ατιμωρησία σε κάποιες εγκληματικές ενέργειες. Και φυσικά υπάρχει και μεγάλη προβολή της βίας. που αυτό σημαίνει ότι το άτομο σιγά σιγά συνηθίζει, εξοικειώνεται δηλαδή με αυτό που θα έπρεπε να εξοικειώνεται. Αυτοί είναι μερικοί παράγοντες και φυσικά κάποιοι ψυχολογικοί παράγοντες που μπορεί να συμβεί σε προβλήματα διάγνωστα, πολύ σπανιότερα δηλαδή, δεν συνδέεται η εγκληματικότητα με την ψυχική νόσο. Συνδέεται κυρίως με όλους αυτούς τους οικονομικοκοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που αναφέραμε.
0: Βέβαια, παλαιότερα η εγκληματικότητα δεν ήταν αυτή και δεν ήταν αυτή. Ίσως γιατί οι άνθρωποι μπορεί να ήταν πολύ φτωχοί, αλλά είχαν ελπίδα πρώτον, είχαν όνειρα και είχαν και αγώνες κοινωνικούς, είχαν συμμετοχή σε αγώνες. Τώρα αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει υποχωρήσει γιατί υπάρχει απογοήτευση.
1: Κυρία Πολυζού, έχουμε μια κοινωνία σε εξαθλίωση, σε εξουθένωση, σε όλα τα θεσμικά πλαίσια, σε όλους τους τομείς, και αυτό φυσικά έναν άνθρωπο τον εμποδίζει να διεκδικήσει. Αυτός είναι ένας μηχανισμός των εξουσιών, να αποδυναμώσει τον άνθρωπο για να μην μπορεί να διεκδικήσει αυτό που δικαιούται. Ας πούμε, πώς ένας άνθρωπος που αναγκάζεται να κάνει δύο δουλειές για να μπορέσει να βγάλει τα έξοδα, όχι να κάνει κάτι παραπάνω, να πάει διακοπές, να κάνει ένα ταξίδι, να έχει μια δραστηριότητα. Είναι αυτό που όλοι λένε ότι στις 10 πια του μήνα και όχι στις 20 και στις 25 το νοικοκυριό δεν έχει χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να επιβιώσει η οικογένεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι μηχανισμοί επιβίωσης, αυτό που θα αναδείξουν είναι τα κατώτερα αίσθηκτα. Ο άνθρωπος πρέπει να επιβιώσει. Όλος αυτός ο θυμός λοιπόν, από τη μία έχουμε την κόπωση των ανθρώπων, τη ματέωση, την απογοήτευση, ότι δεν βλέπει, δεν μπορεί να ονειρευτεί. Τον κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια του, δηλαδή βλέπει ότι αυτό είναι ένα μήλο και του λένε δεν είναι μήλο, είναι μια κανάτα. Τόσο δηλαδή εμφανή, μας εμπέζουν ας πούμε πλέον.
0: Είναι η εξουθένωση. Προθέσμενα λέγαμε ένα εκπαιδευτικό, ο οποίος του χρόνου βγαίνει σε σύνταξη, το λέω γιατί για να κατηρηθούμε την ηλικία του ανθρώπου, και το μεσημέρι, η δεύτερη δουλειά είναι η οικοδομή.
1: Φυσικά, η οικοδομή με delivery, ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει έντιμα, στοιχειωδώς, στις ανάγκες της οικογένειάς του άνθρωπος. Και λέω, πώς αυτός ο άνθρωπος θα αντέξει να είναι ο σωστός εκπαιδευτικός, ο σωστός οικογενειάρχης, ο σωστός οικοδόμος, ο σωστός σε όλα, και πόσο τι ποιότητα ζωής μπορεί να έχει κάτω από αυτές τις συνθήκες.
1: Δεν είναι η εξαίρεση. Πλέον γίνεται ο κανόνας. Εξού και ψηφίσαν τα 13 ώρα και το δικαίωμα να δουλεύουμε ιδιωτικά. Αυτό δεν το κάναν γιατί αυτό ευνοεί την ευζοία του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε.
0: Άρα
1: το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Περιγράφουμε μια κοινωνική πραγματικότητα και πάμε τώρα στο κομμάτι της του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν μου αρέσουν οι λέξεις δομές καθόλου. Η λέξη δομή με εκνευρίζει.
1: Πάμε όμως όρος.
0: Πάμε σε αυτό που είχε χτιστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και που είχε αγκαλιάσει πάρα πολύ δυνατά και στην Κρήτη πολύ πολύ δυνατά τον όρο ψυχική υγεία, ενσωμάτωση, επανένταξη, και που τώρα φιλορροεί κάτω από τις δεδομένες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες. Έχουμε όλο ένα και πιο αποδυναμωμένες σε ανθρώπους, έτσι, υπηρεσίες.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο σε ανθρώπους.
0: Ναι, ας σταθούμε στο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Θα σας πω τι εννοώ. Κυρία Πολύζου, επειδή εμείς ξέρουμε ότι έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τον συμπολίτη μας, γιατί είμαστε δημόσια λειτουργία και το έχουμε κάνει όσο μπορούμε από πέρσι το Μάιο. Κυρία Πολύζου, επειδή εμείς ξέρουμε ότι έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τον συμπολίτη μας, γιατί είμαστε δημόσια λειτουργία και το έχουμε κάνει όσο μπορούμε.

0: Αυτό σήμαινε ότι είχαμε ένα τμήμα που πάει και έχουμε ακόμα, που πηγαίνει σε όλο τον νομό, που σήμερα η κινητή μονάδα παρακολουθεί μέσω ώρα 380 με 400 άτομα σε όλο τον νομό, μαζί με τις οικογένειές τους, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε το τμήμα της κατοίκων νοσηλείας που είναι για την πόλη, που παρακολουθεί 180 με 200 άτομα μαζί με τις οικογένειές τους. Έχουμε τα εξωτερικά ιατρεία που παρακολουθούμε χιλιάδες περιστατικά, χιλιάδες συνεδρίες κάθε χρόνο. Υπάρχει το τμήμα παιδιών, το οποίο είναι χωρίς παιδοψυχίατρο εδώ και 5 χρόνια. Και έχουμε και τις κοινοτικές δομές, τις δομές που χρειάζονται, ας πούμε, για να διαμείνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι χωρίς οικογένεια ή αδυνατή οικογένεια να συμπεριλάβει το μέλος της, τους ξενώνες, τα οικοτροφία και τα διαμερίσματα. Να σας πω ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έχουμε 3 γιατρούς στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Σε λίγο 99,9% θα φύγει ο ένας, θα μείνουμε με 2 γιατρούς. Η ελλείψη είναι τεράστια. Στο νοσηλευτικό προσωπικό κάνει μονές βάρδιες κάθε βράδυ, δηλαδή κάποιος βρίσκεται στους ξενώνες με 15 ασθενείς μόνος του. Δηλαδή, ό,τι και αν του συμβεί, του εργαζόμενου που μπορεί να συμβεί, μια ανακοπή, ένα ατύχημα κτλ., θα πρέπει να καλέσει κάποιον που θα εφημερεύει κάπου αλλού για να τρέξει, ας πούμε, από τον Καλαθά να πάει στη νέα χώρα, να πάει στο κέντρο. Μονές βάρδιες. Διπλοβάρδια στο νοσηλευτικό, ωφελούμενα ρεπό, τα έχουμε πει, είναι ό,τι γίνεται παντού στο υγειονομικό προσωπικό. Δεν υπάρχει οδηγός για να μπορεί, υπάρχει πρόβλημα στους οδηγούς, υπάρχει ένα αυτοκίνητο μόνο. Πώς θα γίνουν οι επισκέψεις σε όλο τον νομό, να πάνε και στην Κάντανο, να πάνε και στο Κολυμπάρι, να πάνε και στα Σφακιά, να πάνε και στο Βάμο που πηγαίνουν. Η τεχνική υπηρεσία. Προχθές κάναμε γενική συνέλευση και ένας συνάδελφος μας είπε ότι πολλές φορές πάει και αγοράζει από την τσέπη του καλώδια, λάμπες. Έχει εντέλεση να πηγαίνει σε άλλους νομούς, φεύγει από τα Χανιά και πάει στο Ηράκλειο. Δεν έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς, δεν έχουμε παιδοψυχίατρος, λίγο θα έχουμε ψυχίατρος. Δηλαδή όλη η κατάσταση είναι δραματική. Και θέλω να πω κάτι. Αύριο έχει συγκαλέσει ο Δήμος σε συζήτηση για το μέλλον και την κατάσταση.
1: Με προλάβατε. Τι θέματα θα βάλετε? Θα βάλετε τα θέματα της στελέχωσης?
0: Κυρία Πολύζου, εμείς δεν έχουμε καλεστεί.
1: Τώρα αστείευεστε.
0: Όχι, μιλάω σοβαρά. Εμείς έχουν καλεστεί βουλευτές, δήμαρχοι, φορείς, εμπλεκόμενοι στον τομέα της υγείας και δεν έχει καλεστεί ο Σύλλογος Εργαζομένων ή κάποιος γιατρός. Δεν έχουμε ενημερωθεί από εδώ για να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση, να καταθέσει. Κλείσαμε δομή, έχουμε συμπυκνώσει δομές. Έχουμε αλλάξει τη σύσταση των δομών στην κοινότητα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, 6 άνθρωποι μένουν σε 120 τετραγωνικά μαζί με τους νοσηλευτές.
1: Μήπως μπαίνουμε σε ένα επικίνδυνο φάσμα αναλώσιμων ανθρώπων, δηλαδή, παιδί μου, άλλος είναι αλκοολικός, είναι ναρκωμανής, είναι ψυχικά ασθενής. Δεν βαριέσαι, άστον. Μήπως πάμε σε μια εποχή Λούμπεν που θα θυμίζει, θα παραπέμπει και στις underground πόλεις, στις πόλεις επιστημονικής φαντασίας που έχουμε δει στις οθόνες.
0: Κοιτάξτε, αυτό θα είναι ένα τεράστιο λάθος να το πιστέψουν οι άνθρωποι, ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας αφορούν μόνο ανθρώπους που έχουν εξαρτήσεις, δυσκολίες δηλαδή με ουσίες, με τζόγο, πια με διαδίκτυο, γιατί είμαστε σε μια εποχή, οι σύγχρονες ανάγκες έχουν αλλάξει.
1: Ναι, αλλά και αυτούς έχουν υποχρέωση να τους φροντίζουμε.
0: Φυσικά, λέω απλά ότι δεν είναι μόνο αυτές οι διαγνωσμένες περιπτώσεις δυσκολιών, οι δυσκολίες πλέον, και δεν είναι το καθένα θέλει τον ψυχολόγο του. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι πιέζονται πάρα πολύ, έχουν συνθλιβεί από τις κυβερνητικές πολιτικές. Βλέπουμε να ιδιωτικοποιείται το δημόσιο αγαθό της υγείας, όπως και άλλα, και της παιδείας και το νερό και τα βουνά μας και τα λοιπά. Και επίσης οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αποσυνδέσουν την ψυχική υγεία από τη σωματική υγεία. Δηλαδή πλήθος περιστατικών που πάνε στα ΤΕΠ στο νοσοκομείο, στην πορεία έρχονται σε εμάς με διαγνώσεις κρίσης πανικών, διαφόρων τέλος πάντων ψυχικών δυσκολιών και δυσλειτουργιών. Ένας άνθρωπος που έχει χρόνιο νόσημα, οι καρκίνοι έχουν αυξηθεί, τα χρόνια νοσήματα γενικότερα, τα αυτοάνοσα, σε εμάς έρχονται για υποστήριξη. Δηλαδή δεν μπορούν να αποσυνδέουν, να καλούν το Γενικό Νοσοκομείο να συζητήσουν για την κατάσταση του νοσοκομείου, λες και ψυχική υγεία τι είναι, ποιον αφορά.

0: Εμείς φωνάζουμε και ξαναφωνάζουμε. Έχουμε όλα τα εισαγγελικά ενδοοικογενειακής βίας. Κάθε μήνα έχουμε 15 με 20 περιστατικά εμείς και το τμήμα παιδιών κάτω. Οι οποίοι στέλνονται οι θύτες από τους εισαγγελείς για να παρακολουθήσουν το θεραπευτικό πρόγραμμα διαχείρισης θυμού κτλ. Έχουμε όλα τα διαγνωστικά, έρχονται από όλη την Κρήτη για μαθησιακές διαταραχές. Είναι η δουλειά μας, είναι άπειρη, τα άτομα είναι πλέον ελάχιστοι, μέσα στον χρόνο θα φύγουν μετρημένα 10 άτομα μέχρι τέλος του 26, από διάφορες θέσεις, θεραπευτικών και διοικητικών θέσεων. Η πόλη λοιπόν δεν θεωρεί ότι πρέπει να συζητήσει για την ψυχική υγεία. Δεν μπόρεσε δηλαδή...
1: Ποιος συντονίζει αυτή την πρωτοβουλία, ο Δήμος?
0: Συνεδριάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και από ό,τι είδαμε έτσι σε... Εμάς μας έστειλε δεδί βέβαια ενημέρωση ότι μπορούμε να παρευρεθούμε, αλλά δεν έχουμε κληθεί ως συζητητές, δηλαδή να καταθέσουμε τα προβλήματα, να καταθέσουμε τα στατιστικά, να πούμε τι γίνεται στην πόλη. Υπάρχει τμήμα κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο. Κυρία Ζιβρανδάκη νομίζω ότι είναι υπεύθυνη. Δεν γνωρίζει τη συνεργασία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας με τις οικογένειες που κρατάμε τόσες οικογένειες μες στην πόλη. Είναι να ρωτιέται κανείς πώς αποσιωπεί το τομέα της ψυχικής υγείας, λες και είναι κάτι που δεν υπάρχει δηλαδή. Ότι αφορά 5-10 άτομα και εμείς μιλάμε συνεχώς για χιλιάδες συνεδρίες που πραγματοποιούμε κάθε έτος. Δεν θέλουν να το ακούσουν, ναι, κλείνουν τα αυτιά τους. Δεν θέλουν να το πιστέψουν, ναι. Ας έρθουν να συζητήσουν, ας μας καλέσουν. Τι φοβούνται? Ο Δήμος το γνωρίζει. Πέρσι το Μάιο είχαμε καταθέσει για ψήφισμα το κείμενο να μην πάμε στο Σταυρό. Και ψηφίσανε θετικά, ομόφωνα.
1: Και αποδείχθηκε και πολύ μεγάλο σκάνδαλο η υπόθεση.
0: Πώς γίνεται λοιπόν να μην, δηλαδή να στηρίζονται πάνω στις πλάτες κάποιων ανθρώπων? Ξέρετε, η μόνιμη συζήτηση πλέον σε όλους τους χώρους και στο δικό μας είναι να παραιτηθούν. Στο λόγο της τιμής μου χθες με δύο συναδέλφους μίλησα Κυριακή που μου είπαν ότι ψάχνουν να φύγουν για να παραιτηθούν. Δεν υπάρχει οργανισμός. Η 7η είπε είμαστε πολύ μακριά από το κέντρο που ελέγχει τα πράγματα και παίρνει τις αποφάσεις. Δεν μας απαντάνε. Οι απαντήσεις είναι ότι παντού γίνονται σε όλη την Ελλάδα έτσι. Τι θέλετε, να κλείσουμε τις δομές, ένας θα κάνει βάρδια, αυτό μπορούμε. Δεν μιλάμε για προσλήψεις. Δεν μιλάμε... Είναι τραγική, είναι δραματική η κατάσταση.
1: Πάντως, οπότε, εσείς θα κάνετε την παρέμβαση σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, υποθέτω, ούτως ή άλλως.
0: Θα δούμε τι θα κάνουμε. Το θέμα όμως είναι ότι είναι λυπηρό θεσμικά να μην καλούν τους εργαζόμενους
1: ψυχικής
0: υγείας σαν συνσυζητές.
1: Ασφαλώς και είναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Στο κομμάτι του προσωπικού, πώς σας απαντούν? Λένε δεν πειράζει, θα τα βγάλετε πέρα. Τι σας λένε δηλαδή?
0: Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει με τον...
1: Δεν χρειάζεται προσωπικό?
0: Ότι αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, ότι τι να κάνουμε, όπως είμαστε έτσι θα τα βγάλουμε πέρα. Δηλαδή δεν, όταν κάποια στιγμή ανοίξουν θέσεις μπορεί να έρθουν κάποιοι επικουρικοί. Είχαμε απώλεια πέρσι ατόμων που φύγανε με συντάξεις τα λοιπά. Φέτος σας λέω μέχρι τέλος του, στη γραμματεία να σας πω, είναι δύο άτομα ενηλίκων και θα φύγουν και τα δύο μέχρι τέλος του χρόνου. Και ακόμα δεν έχει προβλεφθεί να έρθει κάποιος να εκπαιδευτεί. Ποιος θα είναι? Ποιος θα δέχεται τα τηλεφωνήματα, τα intake, τα αιτήματα? Ποιος θα δέχεται?
1: Θα βγαίνετε, ακούστε, θα γίνει εκτροπή. Εκτροπή από τη γραμματεία. Θα πατάτε ως γραμματέας. Καταλάβατε. Μετά θα λέτε, θα σας παραπέμψω στην κυρία Τάκη και θα παραπέμπετε στον εαυτό σας.
0: Έχουμε, ξέρετε, και
1: δούμε. Είναι ευέλικτη εργασία.
0: Έχουμε και το Ογκολογικό Νοσοκομείο Ημέρας που είναι στο παλιό ΙΚΑ απέναντι, που βλέπει ογκολογικούς ασθενείς και τους συγγενείς. Είναι ξεχωριστό δικό μας τμήμα αυτό που λειτουργεί σχεδόν 20 χρόνια, 18. Έχει πόσο καιρό που δεν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο. Επειδή δεν είναι μόνο η έλλειψη του ανθρώπου.
1: Και πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι με σήματα καπνού?
0: Ναι. Δηλαδή είναι και η έλλειψη των πόρων, γι' αυτό σας είπα μόνο, δεν είναι μόνο
1: καλά, το τηλεφωνικό κέντρο είναι έλλειψη πόρων.
0: Τι να σας πω, πρέπει να απαντήσει η 7η, είπε. Εγώ τι να απαντήσω.
1: Πρέπει να βρούμε κανένα
0: τέτοιο. Εμείς πήσαμε δομές, υποτίθεται ότι είχαμε βρει κτίρια, ότι ψάχναμε κτίρια, τίποτα δεν ψάχνουμε και τώρα ζητούν πάλι αξιολόγηση των ενίκων, μάλλον για να κλείσουν και άλλη δομή. Εμείς θα έχουμε πει έναν αγώνα κάνουμε από πέρσι το Μάιο. Δηλαδή το σωματείο μιλάει συνέχεια, είναι επικίνδυνη κατάσταση πλέον για τους εργαζόμενους. Όχι μόνο για τους ασθενείς μας και για τους πολίτες, αλλά για τους ίδιους τους εργαζόμενους.
1: Κύριε
0: Οι
1: Τάκη.
0: Άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν και προσπαθούν κάποιοι να φύγουν. Μετά από, καταλαβαίνετε, 20-25 χρόνια, 30 χρόνια, λίγο πριν τη σύνταξη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 5 χρόνια ακόμα να πάρουν σύνταξη και ψάχνουν να φύγουν. Δεν αντέχετε, καταλάβατε.
1: Κατάλαβα πολύ καλά τι λέτε και το λέτε και με πολύ χαρακτηριστικό.
0: Και δεν μπορεί ένας εξουθενωμένος επαγγελματίας, πώς όσο και να βάλεις πλάτη, όσο και να αντέξουμε, κάποια στιγμή να πέφτουμε εμείς στον κοτόπουλο εδώ μέσα. Δηλαδή έρχονται οι ασθενείς μας και έρχονται με ένα φροντιστικό τρόπο που δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό.
1: Κυρία Τάκη, ελπίζω...
0: Οπότε πρέπει να καταλάβει και ο Δήμος, συγγνώμη γιατί σας πήρα πολύ χρόνο.
1: Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Πρέπει να καταλάβει και ο Δήμος και η Περιφέρεια και η κεντρική εξουσία ότι η καταστολή που θεωρούν ότι με την καταστολή, με την αυστηροποίηση, με κάρτες εργασίας, με ελέγχους, με email, με στοχοθεσίες, εμείς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τον κόσμο που έχουμε και συνεχώς μας ζητούν καινούριους στόχους. Δηλαδή και συνεχώς σύγχρονε άλλες ανάγκες και θα πρέπει το ίδιο αποδεκατισμένο προσωπικό να γίνει 15 κομμάτια ο καθένας. Μας έχουν εξουθενώσει, μας έχουν εξαντλήσει. Σε λίγο δηλαδή θα είναι μόνο τα ντουβάρια και καλά θα κάνει και ο Δήμαρχος της πόλης και το Δημοτικό Συμβούλιο και η Περιφέρεια κτλ. Να σκύψει και στην ψυχική υγεία. Δεν γίνεται να υπάρχουν παιδιά που νοσηλεύονται στο ενηλίκον, στο Ηράκλειο, στο ψυχιατρικό τμήμα των ενηλίκων, στο ψυχιατρικό, στην κλινική, στο γενικό νοσοκομείο. Θα φύγει σε λίγο ο παλιός διευθυντής, δηλαδή τέλος του χρόνου τελειώνει και η παράταση που πήρε. Έχουν κάνει προκήρυξη για έναν ψυχίατρο για αυτό το τμήμα, έναν επιμελητή. Θα ανοίξουν κάποια στιγμή. Θα έχει σταματήσει το ψυχιατρικό τμήμα που χτιζότανε. Με την ώρα.
1: Έχουν παγώσει οι οικοδομικές εργασίες εδώ και μήνες.
0: Εδώ και μήνες και χρόνο. Πότε θα ξεκινήσει αυτό, γιατί δεν ξεκινάει. Είχαμε ακούσει για κάποια προβλήματα εκεί με... Αλλά πότε. Έχει καταρρεύσει δηλαδή όλο το σύστημα υγείας και εμείς πετάμε αϊτό που θα λέει ο λαός. Μιλάμε μόνο για τουριστική ανάπτυξη. Κάνουμε οικονομικά συνέδρια για να έχουμε και άλλους τουρίστες.
1: Αναφέρεσαι στο Economist προφανώς. Στο συνέδριο του
0: Economist. Ναι, σε αυτό αναφέρομαι. Που υπήρξε άνθρωπος εκεί ομιλητής και είπε ότι γιατί να πηγαίνει ακαδημαϊκός κιόλας, γιατί να πηγαίνουν οι άνθρωποι λέει στην Disneyland να δουν Mickey Mouse, να μην κάνουμε εμείς μια κρέτα Disneyland και να μιλάμε για τους κουρίτες και για το βία. Αυτές είναι οι συζητήσεις που κάνουν οι άνθρωποι. Κυρία Πολύζο. Και μετά περιμένουμε οι νέοι που γεννήθηκαν μέσα στον COVID και μέσα στην ανέχεια και στο στράγγισμα της οικογένειας και της κοινωνίας να μην εκδηλώσουν θυμό. Θυμό θα εκδηλώσουν. Τι άλλο θα... Δηλαδή θα τα χαπακώνουμε τα παιδιά ή θα αντιδρούμε αυτόν τον τρόπο.
1: Να δω τους κουρίτες Μίνι και Μίκη και να πεθάνουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τάκη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο,
0: και
1: αλλά θα
0: λόγο,
1: ξαναπούμε.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Αυτά τα ακούσατε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται σχολιασμός. Ο σχολιασμός είναι πια δικό σας στα χέρια σας. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: τραβάδια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι κοντά. Γεια σας.
0: Μια ζωή παρουσιάστε σαν εκπαιδευμένο σκύλο. Εγώ δεν θα πάρω άλλο. Ευχαριστώ.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Ethnews Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να κριθεί για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα, όπως είπε, προχώρησαν σε αυτοψία σε χώρους ενδιαφέροντος, ενώ στα Χανιά μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται το θύμα να μπαίνει αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερο. Στοιχεία ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΗ, μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, Μπόρες στα βόρειο 36 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά. Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώς αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια και βοροβιάδες έως 7 μποφόρ και στα Πελάγιος 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. 22 του Ιούνιου, διανύουμε έτσι τις τελευταίες μέρες και αυτού του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Εδώ είμαστε και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Παίζουμε σε Παγκρίτιο δίκτυο στα Αιτζιανά. Είμαστε οι Αιτζιανοί, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Και είναι αυτό το πρωινό που υπό άλλες συνθήκες θα ήμασταν λίγο πιο ανέμελοι, θα ήταν λίγο πιο χαλαρό, θα ήταν λίγο πιο ωραίο, πιο ανέμελο με την έννοια του ότι τα σχολεία κλείνουν, μπαίνουμε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς. Ναι, μεν δεν έχουμε όλοι άδειες όλο το δίμηνο, Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά εν πάση περιπτώσει συνήθως αυτοί οι μήνες, αυτές οι μέρες είναι αυτές που αρχίζουν λίγο να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Ωστόσο, έχουμε δύσκολη επικαιρότητα, η αλήθεια είναι αυτή, και ειδικά εδώ στην περιοχή των Χανίων, στην Κρήτη, έχουμε τη δυσκολότερη. Θα τα δούμε και θα τα πούμε αναλυτικά, δεν κάνω κανένα πρόλογο τώρα. Σήμερα 22 του μήνα γιορτάζει η Ζήνα, είναι των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά των Μαρτύρων, και ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Χρόνια πολλά, Αγίου Ευσεβίου, Ιερομάρτυρος. Ενώ είναι και η Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου. Σκαραβαίου τώρα, ό,τι και αν είναι, είτε το ζουζούνι, το σκαθάρι, αυτό τι είναι, είτε ακόμα και τα αυτοκινητάκια, αυτά τα γνωστά της πολύ γνωστής εταιρείας που έχουν πάρει το όνομά τους. Και νομίζω ο Σκαραβαίος Βάια δεν ήταν το κατσαριδάκι αυτό που λέγανε η ταινία. Πολύ ωραία ταινία. Και τα remake που έχουν γίνει πολύ ωραία, αλλά η αυθεντική πάντα η πρώτη είναι άλλο πράγμα. Για πες το κι εσύ. Ο Χέρμπι, μπράβο, αυτό. Το έχω δει. Και το παλιό και το καινούριο και όλα. Ο Χέρμπι, αντίστοιχα, εν πάση περιπτώσει. Μια που τον ανέφερα και που τον άκουσα εγώ, εσείς δεν τον ακούσατε, αλλά τον ακούτε συχνά. Ο Βάιος Χειμώνας είναι στη ρύθμιση των ήχων σήμερα. Η Γλυκερία Γρηγορίου ρυθμίζει τα γραμματιακά στο στούντιο των Χανίων, ενώ και οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, από τα ανατολικά μας, αναμεταδίδουν το σήμα εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλουρή στα υπόλοιπα. Και καιρικά, καιρικώς μιλώντας πάντα, μπαίνουμε και επίσημα σε καλοκαίρι. Το βλέπουμε λίγο σιγά σιγά, μέχρι τους 28 έφτασε η θερμοκρασία τις προηγούμενες ημέρες με πολύ βαριά καρδιά, γιατί είχε αεράκι έντονο τελικά. Ο βοριάς ήταν αρκετά έντονος τις προηγούμενες ημέρες και έτσι προκάλεσε μία, να την πω, δροσιά, ελαφριά. Στα βόρεια παράλληλα οι θάλασσες δεν ήταν και πολύ καλές, πολλές κόκκινες σημαίες αναλυτικά σε όλη την περιοχή, τη βόρεια της Κρήτης, στις περισσότερες περιοχές, αλλά στα νότια και σε κάποιες περιοχές που έκοβε κάπως το βορειαδάκι, το βορειοδυτικός, μια χαρά ήταν για μπάνιο, και με το αεράκι αυτό το βόρειο ήταν και πολύ καλή η συνθήκη για να κάτσεις ώρες στην παραλία, στις παραλίες, στις ακτές, στα παραλιακά μέρη. Πλέον όμως επίσημα μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες, καταστάσεις καιρικές. Μέσα της εβδομάδας μέχρι και 35 βαθμούς θα δείξουν τα θερμόμετρα στα βόρεια παράλια, ενώ για σήμερα οφείλω να σας πω ότι το θερμόμετρο θα δείξει 35 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Μεσαράς, στην ευρύτερη περιοχή εκεί, στα κεντρικά και νότια, προς τα νότια του νομού Ηρακλείου, και θα κινηθεί και έτσι ο υδράργυρος και τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την Τετάρτη δηλαδή προβλέπεται αυτό να συνεχιστεί. Τώρα για μετά υπάρχει και μια πρόγνωση που λέει ότι ενδεχομένως να είναι λίγο πιο άστατος ο καιρός από Πέμπτη, αλλά θα περιμένω λίγο να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα μετεωρολογικά, να το πούμε και επίσημα τις επόμενες ημέρες. Και έτσι θα ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά τα της επικαιρότητας.

0: Και δυστυχώς, αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα, είχαμε τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξεφάνισης, που βέβαια εξελίχθηκε σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, γυναικοκτονίας στην Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη, που αγνοούνταν επί σχεδόν 21 μέρες, ας πούμε, το Σάββατο, είχαμε εξελίξεις, καθώς ο ενοικιαστής αυτός, ο οποίος του νίκιαζε η οικογένεια ένα οίκημα και στην ευρύτερη περιοχή του Βαρυπέτρου, αποκαλύφθηκε, ομολόγησε ότι ήταν αυτός ο οποίος είχε αφαιρέσει τη ζωή της άτυχης γυναίκας. Λεπτομέρειες τώρα θα δούμε, θα δούμε πώς εξελίσσεται. Η ομολογία έγινε το Σάββατο, διότι συνελήφθη σχεδόν τα ξημερώματα της ημέρας, καθώς διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή που είχε ο ίδιος ευθύνη του, είχε δεδρύλια κάναβης, καλλιεργούσε, οπότε συνελήφθη με την κατηγορία αυτή για τα ναρκωτικά, και ομολόγησε όμως, διότι ήταν ο βασικός υποπτός εδώ και ημέρες, όπως καταλαβαίναμε από τις αρχές, για την υπόθεση εξαφάνισης, που βέβαια εξελίχθηκε σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, και ομολόγησε. Θα έχουμε και σε πολύ λίγη ώρα την αναλυτική ενημέρωση από τον ταξίαρχο, τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, τον κύριο Κανέλο Νικολάου. Εκεί στο αστυνομικό μέγαρο είναι ο καλός συνάδελφος Βασίλης Φουντουλάκης, που θα μας δώσει και τις λεπτομέρειες, τις τελευταίες, τις εξελίξεις που έχουμε. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Περικλή. Είμαστε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων. Σε πολύ λίγη ώρα, σε 12 λεπτά από τώρα, θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του αστυνομικού διευθυντή Χανίων, του κύριου Κανέλου Νικολάου. Ένας από τους ανθρώπους, φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, πήγε και πρώτος και στο σημείο χθες, που βρέθηκε το ισορρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, μόλις προέκυψε η ομολογία του ενοικιαστή το προηγούμενο βράδυ, και μετά από, τέλος πάντων, διαδικασία που τη χειρίστηκαν με πάρα πολύ μεθοδικότητα οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Χανίων. Οπότε περιμένουμε να δούμε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις του κυρίου Νικολάου, κάποιες λεπτομέρειες και του εγκλήματος και όσων είπε ο ενοικιαστής.
0: Και είχε και από την αρχή, Βασίλη, πολύ στενή εποπτεία στην υπόθεση.
1: Εννοείται,
0: από την πολύ αρχή. Εμείς τότε δεν το γνωρίζαμε, το ευρύ κοινό εννοώ, ότι η υπόθεση εξεφάνισης εξετάζεται παράλληλα ως υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας ή εν πάση περιπτώσει εγκληματική ενέργεια. Ο ίδιος όμως εμφατικά έλεγε από την αρχή ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Τα εξετάζουμε όλα αναλυτικά.
1: Είχε κάνει τη δήλωση σε σένα την Πέμπτη ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, που έβγαλε σε αυτή την τοποθέτηση του κ. Νικολάου. Την Παρασκευή η ΕΡΤ Χανίων έβγαλε την είδηση πρώτη ότι, και η ΕΡΤ News φυσικά, ότι έχει εξαφανιστεί ο ενοικιαστής από προσώπου γης, ενώ όλοι νόμιζαν ότι ήταν στο αστυνομικό μέγαρο και κατέθεται, αν θυμάσαι.
0: Φυστά.
1: Υπήρχε μια εξαφάνιση πολλές ώρες νωρίτερα, δεν υπήρχε καν κατάθεση, επιπλέον κατάθεση του ενοικιαστή, οπότε ήταν πλέον και ο βασικός ύποπτος, και αυτή ήταν η είδηση, ήταν πλέον ο βασικός ύποπτος, και ουσιαστικά η αστυνομία είχε ήδη δέσει την υπόθεση σε ό,τι αφορά την δολοφονία που εν τέλει έπραξε και την ομολόγησε την Κυριακή. Την Παρασκευή το βράδυ θυμόμαστε όλοι ότι συνελήφθη, και από εκεί πέρα ακολούθησε η διαδικασία της προανάκρισης εδώ στο αστυνομικό μέγαρο, όπου εν τέλει ομολόγησε την πράξη του το Σάββατο το βράδυ με την εξέλιξη της υπόθεσης.
0: Αν θες να πούμε λίγο λεπτομέρειες, Βασίλη, αν έχεις και λίγο χρόνο μέχρι να αρχίσει η συνέντευξη, η αναλυτική ανακοίνωση του ταξιάρχου, να δούμε λίγο και το πόσο οδηγηθήκαμε σε αυτή την υπόθεση, διότι από την αρχή καταλαβαίνουμε όλοι εκ των υστέρων ότι ο ίδιος ήταν στο στόχαστρο των αρχών, διότι έπεφτε συχνά σε αντιφάσεις, δηλαδή στις συνεχείς καταθέσεις που καλούνταν να δώσει, και στα στοιχεία που έδινε στις ερωτήσεις των αστυνομικών αρχών. Μία ανέφερε στη μία περίπτωση κάτι διαφορετικό από ό,τι έλεγε αργότερα. Οπότε από την αρχή είχε τεθεί στο στόχαστρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά οι αντιφάσεις αυτές ήταν ψευδείς αντιφάσεις, δηλαδή προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει την έρευνα της αστυνομίας καθ' όλη τη διάρκεια. Εγώ θυμάμαι μάλιστα και δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό κανάλι, νομίζω στο Μέγκα, πολύ πριν, ας πούμε, γίνει ο βασικός ύποπτος, ότι είχε πει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη πήγε στο σπίτι του 29 Μαΐου, ενώ η εξαφάνιση, θυμόμαστε όλοι, έγινε 30 Μαΐου, και αυτή ήταν μια δήλωση που σίγουρα την είχε προσχεδιάσει για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Εν τέλει μια άλλη μαρτυρία όμως ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά τον εξέθεσε, δηλαδή μια μαρτυρία μιας κατοίκου η οποία είπε ότι η Σταυρούλα δεν, είχε, δεν την είχε δει κανείς στη στάση λεωφορείου 30 του μήνα, αλλά 29 του μήνα, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι υπήρξε μια αντίθεση και στην δήλωση του συγκεκριμένου.
0: Και νομίζω ότι ήταν και αυτό η συγκεκριμένη λεπτομέρεια, ότι κρατούσε, φορούσε τα ίδια ρούχα, κρατούσε τα ίδια πράγματα, αυγά, δηλαδή μια τσάντα με αυγά, αυτό, αυτό
1: ναι, θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι.
0: Που ο μεν καθομολογίαν δράστης.
1: Όλα αυτά για την αστυνομία ήταν βούτυρο στο ψωμί
0: του, Περικλή. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, να καταλήξω λίγο. Ότι...
1: Με το που υπήρξαν αυτά τα στοιχεία και με το που προέκυπταν αυτές οι αντιφάσεις, για την αστυνομία ήταν πλέον δρομολογημένη η κατάσταση. Και μένει πλέον να δούμε, αν θέλω να το προχωρήσω λίγο παραπέρα, αν υπήρχε κάποιος συνεργός στην όλη υπόθεση, που τα μέχρι στιγμής δεδομένα δηλώνω ότι δεν υπήρχε, εκτός και αν υπήρχε με την έννοια ότι τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία με τις κάρτες της, των τραπεζών, ναι, που υπήρξαν αναλήψεις μετά το, ουσιαστικά το θάνατο, τη δολοφονία της Σταυρούλας. Γιατί λέγεται ότι υπήρξαν κάποιες αναλήψεις από τον ίδιο για να
0: αποκλειστεί
1: τις έρευνες, ναι, αλλά υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, ενδείξεις μάλλον, όχι πληροφορίες, ότι κάποιες αναλήψεις έκανε και δικό του πρόσωπο του Σκοπιανού, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, καταλαβαίνει κανείς ότι ανοίγει και άλλο υπόθεση και έχουμε και συνεργό, έτσι. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό αξίζει να το τονίσουμε, διότι υπήρξε και αυτό το σενάριο, Περικλή, ο αδερφός της Σταυρούλας είναι τελείως εκτός κάδρου της υπόθεσης, δεν υπάρχει καμία ανάμειξή του. Ούτως ή άλλως ο άνθρωπος ήταν στο νοσοκομείο, έκανε χειρουργείο εκείνες τις μέρες, δεν είχε καμία πώς να το πω, εμπλοκή με την υπόθεση και μάλιστα.
0: Ήταν και αυτός που δήλωσε την εξεφάνιση. Ήταν και αυτός που δήλωσε την εξεφάνιση στις αρχές.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή,
1: δήλωσε
0: την εξεφάνιση διαδικασία.
1: Μερικές μέρες αργότερα, βέβαια, ίσως και
0: μετά
1: αυτό,
0: το κτίριο από το αστυνομικό. Εντάξει, από την αρχή ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση. Απλά...
1: Ξέραν όλοι ότι δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις με την αδερφή του. Εκεί στήθηκε και ο Σκοπιανός για να αποπροσανατολίσει πάλι τις έρευνες. Αλλά όπως φαίνεται, ο άνθρωπος αυτός είναι τέλειος εκτός κάδρου από την υπόθεση αυτή, δεν έχει καμία σχέση και φυσικά είναι και πάρα πολύ στενοχωρημένος για το γεγονός ότι έχασε την αδερφή του, έτσι. Δηλαδή δεν το συζητάμε τώρα. Είναι μια οικογενειακή τραγωδία αυτή τη στιγμή.
0: Το κομμάτι της ιατροδικαστικής τώρα επίσης είναι ένα ζήτημα κρίσιμο για το να τεκμηριωθεί δηλαδή όλα αυτά που υποστήριξε ο ίδιος προανακριτικά, διότι είναι η δική του θέση. Προφανώς το θύμα δεν είναι σε θέση να καταθέσει, εφόσον έχει φύγει από τη ζωή. Για τις τελευταίες στιγμές δηλαδή. Αυτό είναι το κρίσιμο, να δούμε αν ευσταθούν τα όσα ανέφερε. Στο πώς κινήθηκε η διαδικασία, δηλαδή το πώς βίωσε τις τραγικές τελευταίες στιγμές το θύμα.
1: Περικλή μου, πρέπει να σε κλείσω γιατί τώρα μπαίνουν.
0: Ξεκινάει
1: ο κ. Νικολάου, ξεκινάει η συνέντευξη, οπότε πρέπει να σε κλείσω αναγκαστικά.
0: Ωραία.
1: Ό,τι άλλο είναι,
0: φαντάζομαι,
1: το...
0: Ναι, και στο συνέχεια της εκπομπής. Ωραία, και αλλιώς και στην τηλεόραση του Ερτ News. Οπότε καλή συνέχεια, Βασίλη Φαντουλάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Και από τα αστυνομικά στα δυτικά της Κρήτης πάμε στα δικαστικά, στα ανατολικά. Στα δικαστήρια του Ηρακλείου είναι ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Γιώργος Λαμπράκης. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα στους ακροατές.
0: Εκεί στο πόστο σας εσείς καθημερινά πλέον για κάποια, ναι, εδώ, όλοι υπηρεσία. Κάτι πράγματα, ακριβώς, υπηρεσία εκεί. Να φροντίσουμε να βγάλουμε και κανένα στάντ εκεί πέρα, έτοιμο να υπάρχει εκεί,
1: ναι,
0: πέρα,
1: ναι,
0: κάπως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπάσε, το συστηνόμαστε, αλλά οι υποθέσεις δεν σταματάνε ποτέ, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, τι διάφορα. Να πείτε και εσείς με αυτό το Σαββατοκύριακο έχω περάσει στα Χανιά.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι, αλλά... Ναι. Το έχει ζήσει και το Ηράκλειο, ναι, αντίστοιχα. Γενικώ, ναι, η Κρήτη, ναι, ναι, δυστυχώς βρίσκεται πολύ συχνά, όλο και συχνότερα τελευταία, στο στόχαστρο, στο επίκεντρο και στα πρώτα θέματα. Είτε αστυνομικών είτε δικαστικών υποθέσεων.
1: Τι είναι να γίνει κανόνας. Εδώ σήμερα να πούμε ότι περιμένουμε να έρθουν οι τρεις άνδρες που θεωρούνται τα βασικά μέλη του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τον 63χρονο από την Σάμο και τους δύο γιους του, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κέρκυρα και Αθήνα αντίστοιχα στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για αυτό το κύκλωμα που τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχει η δικογραφία και από αυτά που λένε οι αρχές δεν υπάρχει παρόμοια περίπτωση στη χώρα, τέτοιο κύκλωμα με τέτοια δράση και τέτοιους αριθμούς. Είτε μιλάμε για τα έσοδα του κυκλώματος που είναι περίπου 7 εκατομμύρια, για τις απώλειες των παρόχων, των νόμιμων που είναι 50 εκατομμύρια, σε μια δικογραφία που πέρα από τους συλληφθέντες υπάρχουν και άλλα 76 ονόματα. Αυτοί που ήταν οι τεχνικοί, αυτοί που έφτιαχναν τα μηχανάκια που έπαιρνε ο κόσμος, και το πελατολόγιο βέβαια των 82 και πλέον χιλιάδων συνδρομητών πειρατικής τηλεόρασης που είχαν εποφεληθεί από αυτή την
0: ιστορία. Μα μιλάμε για πολύ χοντρή μπίζνα, να το πω τελείως λαϊκά,
1: ναι, ναι,
0: και ομά. Πολύ χοντρή μπίζνα και ενδεχομένως, από ό,τι μαθαίνουμε από τα όσα έτσι ξεστηλίγονται στο κουβάρι αυτής της υπόθεσης, ενδεχομένως να μην είναι και η μόνη υπόθεση. Ενδεχομένως να έχουμε και αντίστοιχες στο μέλλον.
1: Αυτό που διαφοροποιεί τουλάχιστον τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι χρησιμοποιούσαν κυριολεκτικά την τελευταία λέξη τεχνολογίας, με συνεχείς αναβαθμίσεις των λογισμικών των παράνομων, ενώ είχαν τη δυνατότητα, αν αντιλαμβάνονταν ότι ήταν κοντά οι αστυνομικές αρχές, να εξαφάνιζαν τα ίχνη τους με το πάτημα κυριολεκτικά ενός κουμπιού. Δηλαδή θα εξαφάνιζαν τα πάντα, είχαν αυτή τη δυνατότητα και γι' αυτό έγιναν την ημέρα που έγιναν οι συλλήψεις ταυτόχρονες επιχειρήσεις, ενώ το μεγάλο ζήτημα για την ελληνική αστυνομία ήταν να καταφέρουν, όπως και το κατάφεραν τελικά, να εισχωρήσουν μέσα στο κύκλωμα, προσποιούμενοι πελάτες,
0: ναι,
1: την ώρα που περνούσαν κυριολεκτικά από κόσκινο όποιον ήθελε να πάρει πειρατικό μηχανάκι, για να έχει 2.000 περίπου κανάλια με πολύ χαμηλές τιμές, καμία σχέση με τους νόμιμους παρόχους, και έπρεπε για να μπει κάποιος στο πελατολόγιο να τον έχει προτείνει ήδη κάποιος που ήταν χρήστης και όχι περιστασιακός, για να ξεκινήσει η διαδικασία. Με ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα, πανευρωπαϊκό, έτσι δεν είναι μόνο στη χώρα, το κομμάτι αυτό που συζητάμε εμείς είναι το ελληνικό παρακλάδι. Υπήρχε σε όλη την Ευρώπη, με τεράστιες δυνατότητες τεχνολογικές και ψηφιακές, γι' αυτό και ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση των αρχών. Και γι' αυτό τα εύσημα πάνε στους αστυνομικούς εδώ της Κρήτης που χειρίστηκαν την υπόθεση και που κατάφεραν να τρυπήσουν το κύκλωμα αυτό, να περάσουν τα στεγανά του και να καταφέρουν να δέσουν την υπόθεση, η οποία είναι και η μεγαλύτερη που έχει εντοπιστεί εντός επικράτειας,
0: ναι,
1: από τη στιγμή που ξεκίνησε η συνδρομητική τηλεόραση,
0: ναι,
1: και τα σπασμένα μηχανάκια κτλ.
0: Σωστά. Τι να πεις τώρα, μιλάμε για πολύ προχωρημένα πράγματα. Συνολικά, δηλαδή αυτό που είπες ότι κάθε φορά που εντόπιζαν ενδεχομένως κινήσεις τους οι αρχές κατάφεραν να λύσονται τόσο διοξιτεχνικά ουσιαστικά.
1: Ναι, η τεχνολογία ήταν σύμμαχος σε αυτή την περίπτωση.
0: Και
1: με
0: φαντάζομαι να είναι τώρα.
1: Χωρίς να εντοπίζονται, με περίπου 60 λογαριασμούς που η ροή του χρήματος χανόταν ανάμεσα σε λογαριασμούς τραπεζικούς, κρυπτονομίσματα, άλλες μεθόδους πληρωμής με 60 λογαριασμούς Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτό το κομμάτι τώρα ακόμα το ερευνούν οι αρχές, δηλαδή τη ροή του χρήματος.
0: Ναι, κατάφεραν
1: όμως να φτάσουν,
0: ναι,
1: στα ίχνη τους. Το οποίοι βέβαια δεν κρυβόταν κιόλας, έκαναν πολυτελή ζωή με ακριβά αυτοκίνητα, με διακοπές
0: σε
1: εξωτερικό και σε ελληνικούς προορισμούς. Ναι. Ναι. Και κάπως έτσι ενδεχομένως ήταν και ο Δούριος ύπος αυτός, να ήταν το τροτό του σημείο, να το πούμε αλλιώς, η πολυτελή ζωή.
0: Ναι.
1: Μπήκαν στο μικροσκόπιο των αρχών και φτάσανε σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Το παρακολουθείς, είχαμε προφυλακής, δεν ξέρω αν το είπες νωρίτερα.
1: Το Σάββατο είχαμε τέσσερα άτομα.
0: Ναι.
1: Είχαμε τον συνταξιούχο, τον ιδιωτικό υπάλληλο, τον 40χρονο, οι οποίοι προφυλακίστηκαν, ενώ η σύζυγος και ο αδελφός του ιδιωτικού υπαλλήλου αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, 20.000 ευρώ χρηματική εγγύηση για την γυναίκα, 30.000 ευρώ για τον αδελφό της, και εμφάνιση στο πολύ ψηλά τα νούμερα,
0: ναι,
1: και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα των περιοχών τους μία φορά το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Μένει να δούμε τώρα τι ποινική αντιμετώπιση θα έχουν οι τρεις που φέρονται να είναι και τα βασικά μέλη του κυκλώματος. Να πω ότι το Σάββατο, αν και δεν ήταν ο βασικός πυρήνας, οι απολογίες κράτησαν 10 ώρες.
0: Ναι.
1: Τελείωσαν πολύ αργά το απόγευμα του Σαββάτου. Τώρα εδώ δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν τους έχουν μεταφέρει ακόμα. Ακούμε μια εκτίμηση ότι μπορεί να έρθουν γύρω στις 11 με 12. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν μιλάμε για τους βασικούς
0: εκτές,
1: θα πάει αργά. Ναι, θα πάει αργά.
0: Ναι, ναι. Τι να πω τώρα, είναι ενδεικτικό σίγουρα και για την υπόθεση
1: είναι η σοβαρότερη υπόθεση αυτού του τύπου που έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα, και είχαν τη δυνατότητα να ξεφύγουν αν αντιλαμβάνονταν το παραμικρό. Το Σάββατο αυτοί που απολογήθηκαν δεν υποστήριξαν ότι ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης, όπως είπα χαρακτηριστικά, ότι δεν είχαν ηγετικό ρόλο, ήταν περιφερειακή.
0: Και από την έκβαση της απόφασης, δηλαδή, του εισαγγελέα, προφανώς με το να μην κρατηθούν, δεν είχαν.
1: Μένει να δούμε τώρα για τους τρεις. Η δικογραφία περιλαμβάνει 76 συνολικά άτομα. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Τώρα με τους 82.000 πελάτες.
0: Φαντάζομαστε όλοι το ότι πώς θα γίνει η διαδικασία.
1: Ναι, δεν θα γίνει και κάτι. Ωστόσο, είναι ένα πολύ. Επειδή η διαδικασία ήταν. Επειδή έχουμε δει ένα μέρος της δικογραφίας, έτσι έχει διαρρεύσει. Με τους διαλόγους των τεχνικών που είχαν αναλάβει να συνδέσουν τα μηχανήματα με τηλεφωνικές επαφές με τους πελάτες, με συνεχείς αναβαθμίσεις των λογισμικών, δηλαδή ήταν μια καλωστημένη business η οποία απέφερε αρκετά εκατομμύρια, και είχαν την πεποίθηση, να το πω έτσι, ότι θα ήταν στο απειρόβλητο ακριβώς επειδή χρησιμοποιούσαν τελευταία λέξη τεχνολογίας και θεωρούσαν ότι ήταν ένα βήμα πάντα μπροστά από τις αρχές. Δηλαδή έκαναν συνεννόηση με τους πελάτες ακόμα και για την αναβάθμιση των λογισμικών, λέγοντάς ότι θα έχετε καλύτερη εικόνα, τους καθοδηγούσαν βήμα-βήμα πώς να κάνουν επανεκκινήσεις των συστημάτων για να έχουν καλύτερη ποιότητα εικόνας κτλ. Συνδρομές από 15, 10 μέχρι 120 ευρώ έδιναν κάποιοι το μήνα. Πρέπει να σου πω ότι είναι μέσα και επιχειρήσεις.
0: Για να έχουν πλήρη πρόσβαση, προφανώς, λογικό.
1: Ναι,
0: Γιώργο, θα πρέπει να σε διακόψω.
1: Σε
0: ευχαριστώ πολύ. Απλά έχουν ξεκινήσει οι ανακοινώσεις από το αστυνομικό Μεγαροχανίων. Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Λαμπράκη από το Ηράκλειο. Πάμε στο αστυνομικό Μεγαροχανίων να ακούσουμε λίγο τον ταξίρεχο αστυνομικό διευθυντή Κανέλο Νικολάου, που κάνει αναλυτικές ενημερώσεις για την υπόθεση της δολοφονίας πλέον της Σταυρούλας Λεβεντάκη.
2: Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να οδηγήσουμε τον δράστη ενώπιον των δικαιοσύνων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Παρακαλούμε τώρα να απενεχοποιήσετε κατά γραφικά μέσα. Όσοι κάνετε live μετάδοση να την σταματήσουμε.
0: Ωραία, μόλις ολοκληρώθηκε, δεν το προλάβαμε δυστυχώς, αλλά θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ αργότερα από την υπόθεση πώς εξελίσσεται, το όσο ανακοίνωσε ο ταξιαρχός, και σε πολύ λίγη ώρα θα επανέλθουμε και με τα επόμενα.

0: Λοιπόν, και από τα πολύ δύσκολα και τα έτσι, κακά της επικαιρότητας, θα πάμε σε κάτι πολύ καλό, πολύ ευχάριστο, αναζωογονητικό και ελπιδοφόρο γενικά για το μέλλον, καθώς έχουμε από σήμερα την επίσημη πρώτη για το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Κόσμησε σύγκρουση ο τίτλος ο φετινός και έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και στην συχνότητα της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο το διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Μανώλη Πιμπλή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουκλάκη.
0: Και καλώς ήρθατε και στα Χανιά αλλά και στην ΕΡΤ. Έχουμε επιτέλους ένα φεστιβάλ το οποίο είναι εφταήμερο. Το λέγαμε τις προηγούμενες χρονιές, αστειεύομαι φυσικά, αλλά λέγαμε τις προηγούμενες χρονιές ότι σε 4-5 μέρες πόσα να πρωτοπρολάβεις να δεις και να κάνεις. Φέτος, σαν να έτσι εισακουστήκαμε όλοι εμείς που το λέγαμε επισταμμένος. Και έχουμε πλέον ένα εφταήμερο πρόγραμμα πλήρες. Από τη Δευτέρα σήμερα ξεκινάμε και φτάνουμε μέχρι και την Κυριακή. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Και έχουμε και πολύ κόσμο που φτάνει στα Χανιά και ένα φεστιβάλ που πλέον εδραιώνεται περίτρανα στο διεθνή χώρο.
1: Ναι, έτσι δείχνουν τα πράγματα, δηλαδή για την Ελλάδα είναι πια καθιερωμένο, είναι από τα σημαντικά γεγονότα για το βιβλίο πανελλαδικά, αλλά σιγά σιγά νομίζω αρχίζει και διαδίδεται και προς τα έξω το φεστιβάλ αυτό ως κάτι... ως κάτι, πώς να το πω, ευρωπαϊκού επίπεδου, ας το πούμε. Ναι.
0: Νομίζω ότι η αρχή είχε δείξει δείγματα, είχε τα χέρια εκείνα να φτάσει σε αυτό το σημείο που λέτε τώρα. Αλλά νομίζω επιβεβαιώνεται και το πρόγραμμα. Τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα με 210 ομιλητές συνολικά, συγγραφείς, ακαδημαϊκούς, λογοτέχνες συνολικά, καλλιτέχνες, ακόμα και εκδότες, από 18 χώρες κιόλας. Είναι ρεκόρ νομίζω φέτος.
1: Είναι, ναι, και είναι περίπου 30, όχι περίπου, είναι ακριβώς 30. Οι ξένες συμμετοχές με πολύ σημαντικές παρουσίες συγγραφέων, έτσι μνημονεύουν μερικά μόνο σημαντικά ονόματα, ο Τζόναθαν Κό από τη Βρετανία και ο Άλαν Χόλιγχεστ που θα μιλήσει την Τρίτη επίσης από τη Βρετανία, βραβείο Μπούκερ του 2004, ο Νάιλ Ουίλιαμς ο Ιρλανδός, ο Μωρίς Απιά ο Γάλλος. Έτσι σημαντικές παρουσίες είναι πολύ και είναι υψηλού επίπεδου οι ξένες συμμετοχές.
0: Φέτος έχουμε τη θεματική νομίζω για ακόμη μια φορά πολύ επίκαιρη, κόσμησε σύγκρουση. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
1: Αυτό σημαίνει
0: πολλά πράγματα, πολλά, δεν το λέω για να το παίξω έξυπνος, αλλά
1: καλύπτει πολλά. Είναι το προφανές ότι θα συζητηθούν και τα γεωπολεμικά και γεωπολιτικά και οι πόλεμοι που σφίγγουν σαν κλειός γύρω μας. Έχουμε και για το Παλαιστινιακό και για το Ιράν εκδηλώσεις. Αλλά υπάρχει και η σύγκρουση στο κοινωνικό πεδίο. Δηλαδή πιστεύω ότι ζούμε σε μια εποχή που οι εντάσεις, οι υπόγειες είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων δεκαετιών, με την έννοια ότι συγκρούονται και νοοτροπίες, συγκρούονται κοινωνικές συνήθειες από το επίπεδο των δικαιωμάτων και των φύλων μέχρι...
0: Νομίζω και τα πολύ πρακτικά, τα καθημερινά, δηλαδή πώς αλλάζει η ζωή και με την ψηφιοποίηση, με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα αυτά.
1: Ακριβώς,
0: τα
1: με τον τουρισμό επίσης.
0: Σωστά, ναι. Πολύ σωστά.
1: Ναι. Πράγματι, οι εξελίξεις οδηγούν σε εντάσεις. Και υπάρχει και μια μικρή, πώς να το πω, οπισθοδρόμηση σε πολλά. Υπάρχουν δράσεις, υπάρχουν αντιδράσεις και όλα αυτά βράζουν κάπως. Έστω όχι πάντα φανερά στη ζωή μας και νομίζω ότι είναι καλό να τα συζητάμε δημοκρατικά και ελεύθερα.

0: Και το βιβλίο βέβαια πάντα είναι ένας τέτοιος έτσι,
1: ναι,
0: σταθμός νομίζω, δηλαδή η λογοτεχνία,
1: ναι,
0: συνολικότερα και
1: βέβαια,
0: η ανάγνωση, η γραφή.
1: Συγγραφείς αφουγκράζονται τα προβλήματα, τα περνάνε με τον τρόπο τους στο λογοτεχνικό, στα βιβλία τους. Δεν είναι, οι λογοτέχνες δεν είναι, δεν είναι δοκιμιογράφοι, δεν είναι, δεν έχουν επιστημονικό λόγο, έχουν όμως πολλές φορές ο λόγος της λογοτεχνίας είναι πιο αποκαλυπτικός. Και αναζητά στην καθημερινότητα τις κρυφές νοηματοδοτήσεις κάθε εποχής. Αυτό νομίζω συμβαίνει, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε και επιστημονικό λόγο στο φεστιβάλ, όπως πάντα φιλοξενούμε και τη λογοτεχνία και το δοκιμείο.
0: Και βλέπω και έτσι σε μια πρώτη ματιά, ας πούμε, στο πρόγραμμα, βλέπει κανείς και ιστορικούς, βλέπει κανείς και αυτό που είπατε, δοκιμιογράφους, δηλαδή απλώνεται σε όλα τα,
1: στην
0: γάμα, ας πούμε, στα πεδία της λογοτεχνίας συνολικά και της συγγραφής.
1: Ναι. Ακριβώς. Γιατί προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε αυτές τις υπόγειες ή φανερές εντάσεις, αλλά και και γενικά τις τάσεις του τι συμβαίνει, τις τάσεις στην ελληνική κοινωνία και τη διεθνή, τις διεθνείς τάσεις για το τι μας συμβαίνει, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας μέσα από τη λογοτεχνία και μέσα από τον δοκιμιακό λόγο.
0: Ναι, ναι. Στα πολύ βασικά και σημαντικά φέτος, βασικά τα διαδικαστικά του προγράμματος, ποιες αίθουσες,
1: ναι,
0: πού, περίπου οι ώρες κάθε μέρα.
1: Ναι, οι αίθουσες είναι όπως πάντα στο Θέατρο Μίκης Θοδωράκης και στο Μεγάλο Αρσενάλιο, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο Ενετικό Λιμάνι, εκεί είναι το επίκεντρο των γεγονότων. Θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον 4 αίθουσες.
0: Ταυτόχρονα, δηλαδή, θα έχουμε ταυτόχρονα εκδηλώσεις περισσότερες από αυτές.
1: 4 αίθουσες στους 2 χώρους εσωτερικές και σε 2 ακόμα εξωτερικές θα γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις, ενώ δηλαδή στη Σκάλα του Αγίου Μάρκου, δίπλα στο ΚΑΜ και στην Πλατεία Γαδεχάκη. Και στην Πλατεία Γαδεχάκη κάποια πράγματα, όχι όλες τις ώρες. Και το πρόγραμμα γενικά ξεκινάει στις 6 και τελειώνει στις 10. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας, με μικρές εξαιρέσεις που παρεκκλήσεις,
0: ναι,
1: που μπορεί να τις δει κανείς στο πρόγραμμα. Υπάρχουν και κάποια πρωινά, την Παρασκευή και το Σάββατο, που έχουν να κάνουν περισσότερο με τη μετάφραση, με τις πολιτικές για το βιβλίο, τέτοια πράγματα έτσι, γύρω από το βιβλίο πιο πολύ,
0: ναι,
1: και λιγότερο λογοτεχνικά. Αν και η μετάφραση είναι κάτι πολύ σημαντικό και δίνουμε πλέον κάθε χρόνο χώρο.
0: Βέβαια,
1: βέβαια.
0: Η μετάφραση στο βιβλίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το βλέπουμε πολύ συχνά σε διάφορα
1: σημεία. Ναι. Βέβαια, η μετάφραση, μα είναι το διαβατήριο
0: έτσι,
1: για να... Ο μεταφραστής είναι πραγματικά ο μεσολαβητής, ο άνθρωπος διαβατήριο για να μπορέσει κανείς να έρθει σε επαφή με τις λογοτεχνίες των άλλων χωρών.
0: Και θέλει και τέχνη. Θέλει τέχνη να μεταφέρεις έτσι. Ένα δημιούργημα καλλιτεχνικό κάποιου σε μια άλλη γλώσσα. Πρέπει να το προσαρμόσεις και στο ύφος της γλώσσας και στην ιδιοσυγκρασία του κάθε λαού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Είναι αυτή η δύσκολη ισορροπία. Ναι, είναι αυτή η δύσκολη ισορροπία για το μεταφραστή να μείνει από τη μια πιστός στο κείμενο το οποίο μεταφράζει, να μην το προδώσει. Από την άλλη να το καταστήσει οικείο στον Έλληνα αναγνώστη. Είναι πάντα ένα δύσκολο στοίχημα αυτό για τους μεταφραστές και θα συζητήσουν και αυτοί ενδιαφέροντα πράγματα, όπως είναι, ας πούμε, το πώς μεταφράζεις, πώς κάνεις μετάφραση σε θέματα όπου υπάρχουν κοινωνικές προκαταλήψεις.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το πώς μπορείς να μην πέσει σε παγίδα ως μεταφραστής όταν μεταφράζεις κάτι που είναι που υπερβαίνει τις όποιες συνήθειες γλωσσικές ή άλλες της δικής σου γλώσσας και πατρίδας.
0: Προσπαθούσα τώρα προετοιμάζοντας συνέντευξη και χθες και σήμερα λίγο να δω τι μπορώ να αναφέρω από τους πραγματικά εκατοντάδες συμμετέχοντες. Είναι τόσα σπουδαία ονόματα που έρχονται στα Χανιά για αυτές τις μέρες και συνυπάρχουν με τον κόσμο, διότι αυτή τη μαγεία που έχει και το φεστιβάλ το συγκεκριμένο δεν είναι ότι μιλάμε για κάτι, μια κανονική ας πούμε, εκδήλωση τυπική που πηγαίνει ο κόσμος, είναι εκτός η σπουδαία της διανόησης της λογοτεχνίας είναι πιο απροσπέλαση, δεν τους φτάνεις. Εδώ μιλάμε για ένα πάντρεμα, δηλαδή βλέπεις ξαφνικά μέσα στους δύο χώρους και στα πέριξ, στα προάβλια αυτών, ειδικά στην πλατεία Κατεχάκη που γίνεται εκεί πέρα και συνάντηση, το σημείο συνάντησης. Και συνυπάρχει κόσμος απλός καθημερινός, με πολύ σπουδαίους συγγραφείς, εκδότες, λογοτέχνες. Αυτό
1: δεν μπορώ... Και το κοινό να τους δει από κοντά.
0: Ναι, και συνομιλούν. Είναι ένα μαγικό πράγμα. Βέβαια. Ένα μαγικό πράγμα ακριβώς. Που γίνεται.
1: Και όλοι κυκλοφορούν εκεί στο λιμάνι.
0: Ναι. Ακριβώς. Είναι πολύ σπάνιο νομίζω. Δεν νομίζω ότι ήθιστε. Ναι. Δηλαδή είναι συνήθως λίγο πιο τυποποιημένο. Λίγο πιο... Δεν έχεις αυτή την επικοινωνία,
1: και
0: την επαφή.
1: Το λένε και οι ξένοι συγγραφείς αυτού.
0: Πόσο σπουδαίο είναι αυτό, πραγματικά. Είναι
1: εξαιρετικό το φεστιβάλ και από αυτήν την άποψη.
0: Είναι μια μαγική στιγμή, μια μαγική συγκυρία αυτές τις ημέρες. Οι δυσκολίες οι φετινές, τα logistics αυτά.
1: Πάντα υπάρχουν. Η δυσκολία είναι να. Πώς να το πω.
0: Να ταιριάξει το πρόγραμμα του καθενός, ίσως.
1: Ίσως να τη θασευτεί γενικά ένα τόσο μεγάλο event, να το πω έτσι, να οργανωθεί σωστά. Είναι πάρα πολλά τα επιμέρους προβλήματα και. Η ομάδα που δουλεύει όλο το χρόνο γι' αυτό.
0: Να κάνουμε μια αναφορά στα ονόματα, γιατί πραγματικά είστε Dream Team. Είστε ομάδα που δεν χάνει, δεν σφάλει κάθε χρόνο.
1: Είναι στο πρόγραμμα είναι η Κυριακή Μπεϊόγλου και η Παυλίνα Μάρβιν, και βέβαια ασχολούμαι κι εγώ. Στην επικοινωνία είναι ο Βασίλης Κιμούλης. Στη φιλοξενία και την υποδοχή των επισκεπτών των συγγραφέων είναι η Αθηνά Χαριτάκη, που φέτος έχει και βοηθό της Σταματία Βολάνη, και είναι ο Λευτέρης Μπλέτσας υπεύθυνος τεχνικός, και είναι, δεν έχω ξεχάσει κάποιον πιστεύω, και είναι η Αναστασία Γιανακοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η οποία μας στηρίζει χωρίς αμοιβή με την ομάδα την ομάδα φοιτητών της στα social media από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα.
0: Και βέβαια και νομίζω βλέπω ένα όνομα που επιμείνει παραγωγής στην
1: Ευρωπαϊκή. Είναι η Ζωή Γεωργούλα που δεν την ανέφερα.
0: Last but not least.
1: Επιμέλεια παραγωγής, η οποία είναι και αυτή ακρογωνίας λήθος.
0: Εντάξει, ναι. Δεν μπορώ να μην εκφράσω και τον θαυμασμό και τη χαρά που έχω συνεργαστεί και εγώ με όλη αυτή την ομάδα, και θέλω να στείλω και μέσω εσάς τα χαιρετίσματά μου. Και να πω όμως ότι επιβεβαιώνεται αυτό, ότι μια πολύ καλή ομάδα που τρέχει και δουλεύει και διαχειρίζεται και όλες τις δυσκολίες μονίμως, στο αποτέλεσμα δείχνει. Δηλαδή βλέπουμε μια πέμπτη χρονιά ενός φεστιβάλ που ήταν μέχρι πριν από πέντε χρόνια μια τελείως άγνωστη συνθήκη για τα Χανιά, για την πόλη, για την Κρήτη ενδεχομένως. Και τώρα βλέπουμε ότι έχει εδραιωθεί τόσο καλά στην τοπική κοινωνία και φέρνει τόσο κόσμο πολύ σπουδαίο, παγκοσμίως γνωστούς. Πραγματικά ξέρω συγχαρητήρια.
1: Αυτό δεν γίνεται ούτε σε τέτοιο βαθμό ούτε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι η βασική έκθεση στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν έρχονται τέτοιο επίπεδου συγγραφείς εδώ, και αυτό είναι το σύνηθε σε πάση περιπτώσει, γιατί εκεί πιο πολύ οργανώνουν τις εκδηλώσεις οι εκδότες αποκλειστικά σχεδόν, με τα δικά τους κριτήρια. Εδώ υπάρχει μια πολιτική, ας πούμε, δημιουργία εθνούς σχεδίου και ενός προγράμματος αποκλειστικά από την οργανωτική ομάδα, οπότε και το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Ναι.
0: Και βέβαια υπάρχει η παραγωγή και η συμπαραγωγή Δήμου Χανίων και Περιφέρειας.
1: Βέβαια, ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι
0: Ενώ φέτος είναι και την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, δεν το ξέρω αυτό, με τη Βουλή των Ελλήνων.
1: Ναι, και πέρυσι. Και πέρυσι.
0: Α, και από πέρυσι, είναι γιατί είχε έρθει ο πρόεδρος και είχε ανοίξει τις εργασίες.
1: Είχε ανοίξει, ναι.
0: Άρα και με την υποστήριξη και την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού το πέμπτο φεστιβάλ.
1: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Αλλά οπωσδήποτε οι οργανωτές και οι στυλοβάτες είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω.
0: Έχει κάνει διαφορά και αυτό, βέβαια, έχετε δίκιο.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει ότι υπό προϋποθέσεις, ας πούμε, και κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ένας μοχλός πραγματικά και...
0: Γιατί δίνει και την άμεση επιρροή από την τοπική κοινωνία, το αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία με αυτόν τον τρόπο, οπότε δεν έχει περιθώριο να ασφάλει, να πάει κάτι λάθος. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε γιατί πέρασε, τώρα είδα και εγώ το ρολόι, πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσουμε στο κλείσιμο, γιατί προφανώς δεν είπαμε πολλά, αλλά όσο γίνεται περισσότερα.
1: Όσο γίνεται, ναι, ναι. Μπορεί να δει κανείς το πρόγραμμα αναλυτικά. Υπάρχει και τυπωμένο, υπάρχει και, και στο khaniabookfestival.gr, την ιστοσελίδα μας. Μπορεί κανείς να δει αναλυτικά τα πάντα, είτε ανά ημέρα, είτε συνολικά το πρόγραμμα να το κατεβάσει. Και θα είμαστε εκεί. Σήμερα ξεκινάει στις 6 το φεστιβάλ με 4 εκδηλώσεις. Η μία είναι του Λεωνάρδο Παδούρα, που γίνεται στη συνεργασία με το φεστιβάλ ΛΕΑ, του Κουβανού.
0: Ξανάρχεται ο Παδούρα, ξανάρχεται έτσι.
1: Ξανάρχεται, ναι. Μας έχει αγαπήσει.
0: Πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και στις 7.30 θα γίνουν τα εγγένεια, όπου ταυτόχρονα θα τιμηθεί... Θα υπάρξει η τελετή για το τιμόμενο πρόσωπο όπως έχουμε κάθε χρόνο. Στις προηγούμενες χρονιές είχαμε τη Μαροδούκα, την Ιωάννα Καριστιάνη, τη Ρέα Γαλανάκη, τον Τίτλο Πατρίκιο πέρυσι. Φέτος θα είναι ο Στέφανος Τραχανάς, ο ιδρυτής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.
0: Πολύ σπουδαία
1: Ηράκλειο, ναι, και πολύ σπουδαία προσωπικότητα, ναι, των φυσικών επιστημών.
0: Να ευχηθώ πραγματικά την καλύτερη δυνατή επιτυχία, να ξεπεράσετε κάθε προσδοκία και εδώ θα είμαστε να κάνουμε και τον απολογισμό και να μας πείτε και τους στόχους για το επόμενο, για το έκτο πια.
1: Ωραία, ωραία. Περιμένουμε και εσάς και τους ακροατές σας με χαρά στις εκδηλώσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή αρχή στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μανώλης Πιμπλής, ο διευθυντής του φεστιβάλ. Για 5η χρονιά έρχεται στα Χανιά αυτή η σπουδαία διοργάνωση, ο θεσμός πλέον. Κόσμησε σύγκρουση φετινή θεματολογία, ο γενικός τίτλος. Και βέβαια όλοι μπορείτε να μπείτε και να ψάξετε το πρόγραμμα. Αξίζει έστω και να περιδιαβείτε στις αίθουσες και ας μην παρακολουθήσετε όλες τις εκδηλώσεις. Αλλά αυτό είναι το μαγικό που συμβαίνει, που όλοι οι πολύ σπουδαίοι της λογοτεχνίας, του βιβλίου συνολικά, βρίσκονται στον τόπο για λίγες μέρες, για λίγες ώρες και εμπλουτίζουν αυτό το παλίμψι στο ιστορίας και πολιτισμού με σύγχρονη ματιά. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Θα πάμε μουσικά. Ο Βάιος Χειμώνας μου κάνει νόημα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Για την προηγούμενη μία ώρα, ο Περικλής Κουκλάκης πίσω από το μικρόφωνο, σε Χανιά και Ηράκλειο. Η Ερτζιανή ήταν κοντά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Καλή σας συνέχεια. Γεια. Yeah.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχύ επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μελτέμια ως 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμοι σε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, ώρα για Σπορ. Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδου 102,4 και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή, φίλες και φίλοι, που μεταδίδει τον παλμό, τις εξελίξεις και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Τι έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι? Φυσικά έχουμε Μουντιάλ, τις εξελίξεις από τον Όφι, τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ό,τι άλλο προκύψει βεβαίως ενημερωτικά. Έχουμε την παρουσία του Όφι στην λήξη της σεζόν στην Ακαδημία του Ρεθύμνου, στον Αστέρα Ρεθύμνου. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από εκεί. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, έχουμε καλεσμένο τηλεφωνικά τον Ανέστη Αναστασιάδη, το νέο τεχνικό του ΙΟΚ, το οποίο θα μας μιλήσει για την ομάδα του, το Μουντιάλ και τον Όφι. Θα ξεκινήσουμε όμως, φίλες και φίλοι, με Μουντιάλ. Θα συνοψίσουμε τα αποτελέσματα των τριών τελευταίων ημερών και θα πάμε να δούμε και τις βαθμολογίες καθώς και το πρόγραμμα σήμερα και αύριο. Την Παρασκευή λοιπόν είχαμε Καναδάς Κατάρ 6-0, Μεξικό Νότια Κορέα 1-0, ΗΠΑ Αυστραλία 2-0. Το Σάββατο είχαμε Σκωτία Μαρόκο 0-1, Βραζιλία Αιτή 3-0, Τουρκία Παραγουάη 0-1, μεγάλη έκπληξη ο αποκλεισμός της Τουρκίας με 2 ήττες, Ολλανδία Σουηδία 5-1 σε ένα μάτσο όπου το αποτέλεσμα είναι μαγική εικόνα, καθώς οι Σουηδοί είχαν τις ευκαιρίες αλλά οι Ολλανδοί στις πρώτες φάσεις που έκαναν και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο σκόραραν, και Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού με ανατροπή στο τέλος. Η Ακτή Ελεφαντοστού προηγήθηκε 1-0, αλλά οι Γερμανοί άρπαξαν κυριολεκτικά τη νίκη στο τέλος, κερδίζοντας 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού. Και χθες είχαμε Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Μπράβο στο Κουρασάο που πήρε αυτή την ισοπαλία. Την Ισία Ιαπωνία 0-4. Κοφαντική παρουσία των Ιαπώνων. Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0, έκανε ό,τι ήθελε η Ισπανία χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα. Και Βέλγιο Ιράν 0-0, το πάλεψε το Ιράν, ενώ στα ξημερώματα είχαμε Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 3-1. Στις 8 το βράδυ θα παίξουν Αργεντινή Αυστρία και στις 12 το βράδυ Γαλλία Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία Σενεγάλη, στις 6 το πρωί Ιορδανία Αλγερία, στις 8 το βράδυ αύριο Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν και στις 11 το βράδυ αύριο Αγγλία Γκάνα.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις βαθμολογίες. Στον πρώτο όμιλο, μετά από δύο αγωνιστικές, το Μεξικό έχει 6 βαθμούς, η Κορέα, η Νότια Κορέα 3 βαθμούς και από ένα βαθμό έχουν Τσεχία και Νότια Αφρική. Στον Group 2, στον δεύτερο όμιλο, μετά από δύο αγώνες, ο Καναδάς έχει 4 βαθμούς, άλλους τόσους έχει και η Ελβετία. Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει ένα βαθμό και το Κατάρ. Βλέπουμε ότι εδώ Καναδάς και Ελβετία έχουν τον πρώτο λόγο από το δεύτερο όμιλο. Από τον πρώτο όμιλο το Μεξικό ήδη έχει προκριθεί, ενώ η άλλη θέση θα παιχτεί ανάμεσα στη Νότια Κορέα, την Τσεχία και την Νότια Αφρική. Πάμε στον η δεύτερη θέση, να πούμε ότι προκρίνονται 3 ομάδες βεβαίως. Στο Group 3 έχουμε μετά από δύο αγώνες την Βραζιλία και το Μαρόκο στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς και ακολουθούν Σκωτία με 3 και η Αργεντινή είναι στην τέταρτη θέση χωρίς βαθμό. Πάμε στο τέταρτο γκρουπ, όπου έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο απόλυτο, 2 αγώνες, 2 νίκες, 6 βαθμούς και ακολουθούν Αυστραλία, Παραγουάη με 3 βαθμούς και Τουρκία χωρίς βαθμό στο ενεργητικό της. Πάμε στο γκρουπ 5, στο πέμπτο όμιλο, η Γερμανία έχει το απόλυτο, 2 αγώνες, 2 νίκες, 6 βαθμούς και ακολουθούν Ακτέλεφαντοστού με 3 βαθμούς, Εκουαδόρ και Κουρασάο έχουν από ένα βαθμό. Πάμε στον 7ο όμιλο. Ολλανδία στην πρώτη θέση μαζί με την Ιαπωνία με 4 βαθμούς και ακολουθούν Σουηδία με 3 βαθμούς και η Τινησία χωρίς βαθμό στο ενεργητικό της. Στον 8ο όμιλο έχουμε Αίγυπτο στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς και ακολουθούν Ιράν, Βέλγιο με 2 βαθμούς και η Νέα Ζηλανδία έχει ένα βαθμό μετά από 2 αγώνες και εδώ. Πάμε στον 8ο όμιλο, μετά από δύο παιχνίδια, η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, η Ουρουγουάη και ακολουθεί, στη συνέχεια έχουμε την Ουρουγουάη με 2 βαθμούς, το πράσινο ακροτήρι με 2 βαθμούς και στην τελευταία θέση είναι η Σαουδική Αραβία με 1 βαθμό. Πάμε και στον 9ο όμιλο, όπου εδώ έχουμε, από εδώ και πέρα έχουμε μόλις ένα μάτσε. Στον 9ο όμιλο, μετά από ένα παιχνίδι, Νορβηγία και Γαλλία έχουν από 3 βαθμούς, Σενεγάλη και Ιράκ είναι χωρίς βαθμό στον όμιλό τους. Στο 10ο όμιλο έχουμε Αργεντινή και Αυστρία από 3 βαθμούς, Ιορδανία και Αλγερία χωρίς βαθμό. Στον 11ο όμιλο έχουμε Κολομβία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Κολομβία έχει 3 βαθμούς, το Κονγκό 1 βαθμό, η Πορτογαλία 1 βαθμό και τελευταίο το Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό. Πάμε και στον 12ο όμιλο, η Αγγλία μετά από ένα παιχνίδι και η Γκάνα έχουν από 3 βαθμούς και ακολουθούν Παναμά και Κροατία χωρίς βαθμό στο ενεργητικό τους. Έτσι λοιπόν καταγράφεται η κατάσταση μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ. Να επαναλάβουμε τα παιχνίδια που έγιναν σήμερα. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Στις 8 το βράδυ σήμερα παίζουν Αργεντινή, Αυστρία. Στις 12 το βράδυ Γαλλία, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία, Σενεγάλη. Στις 6 το πρωί Ορδανία, Αλγερία. Στις 8 αύριο Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Και στις 11 αύριο το βράδυ Αγγλία-Γκάνα.

Πάμε και στα δικά μας φίλες και φίλοι, ξεκινώντας με το ρεπορτάζ του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος έχει ρίξει δίχτυα παντού, ψάχνοντας τους μεταγραφικούς στόχους, τους οποίους βεβαίως και έχει εντοπίσει, όμως για ευνόητους λόγους τα ονόματα δεν έχουν διαρρεύσει. Το μόνο όνομα που έχει διαρρεύσει είναι αυτό του Χρήστου Σχέλη, με τον οποίο προς το παρόν υπάρχει μια οικονομική διαφορά. Οι συζητήσεις με τους υπόλοιπους μεταγραφικούς στόχους του Όφη συνεχίζονται. Στόχος του Χρήστο Κόντι και του οργανισμού της ομάδος είναι να αυξήσουν και την ποιότητα και την ποσότητα του ρόστερ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, μια και οι υποχρεώσεις στην Ευρώπη είναι αρκετές. Ο Χρήστος Κόντις θέλει, με το που θα πάει η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, το 70% περίπου των μεταγραφών και του ρόστερ να είναι έτοιμο για να μπουν μετά οι πινελίες που χρειάζονται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η ουσία είναι πάντως, φίλες και φίλοι, ότι Όφη κινείται μεταγραφικά με σκοπό να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Είπαμε, μπορεί να μην ακούγονται ονόματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι Όφη δεν λειτουργεί στο βαθμό που επιθυμεί ο ίδιος, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για να προστατέψει βεβαίως και τους μεταγραφικούς του στόχους.

0: είναι γνωστό, φίλες και φίλοι, Όφη, ότι θέλει δεξιό μπακ, θέλει κεντρικό αμυντικό, θέλει winger, θέλει επιθετικό και συμπληρώματα βεβαίως και σε άλλες θέσεις. Είναι ανοιχτή περίπτωση του Νίκου Αθανασίου και επαναλαμβάνουμε ότι ουσιαστικά από τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια έλυγαν, αν θεωρηθεί απώλεια που ακόμα δεν είναι γιατί δεν έχει ανακοινωθεί η αποχώρησή του, ο Σαλσέδο είναι μια περίπτωση που δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα, αλλά και ο Σεγγέλη, ο οποίος έκανε την επιλογή να γυρίσει, να φύγει και να αναζητήσει αλλού στέγη για να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Να πούμε ότι η προετοιμασία του Όφη ξεκινάει στις αρχές του Ιούλη. 21 Ιούλη η ομάδα θα πάει στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και όπως είπαμε νωρίτερα, ο Χρήστος Κόντες θέλει κατά 70% να έχει σχηματοποιηθεί το ρόστερ της ομάδος για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά οι υποχρεώσεις, οι επίσημες υποχρεώσεις του Όφη ξεκινούν 12 Αυγούστου με το Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο και με αντίπαλο την ΑΕΚ. Να επισημάνουμε ότι από το ρόστερ το περσινό και από τα συμβόλαια που έληξαν ανανέωσαν στην ομάδα ήδη ο ταξιάρχης Φούντας για 3 χρόνια και ο Μπόρχα Γκονζάλες για 1 ακόμα χρόνο, ενώ η πρώτη μεταγραφή του Όφη είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και επισήμως ο διεθνής μέσος με πολύ μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει 61 συμμετοχές, παρακαλώ, σε Champions League και Europa League. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανδρώθηκε στο Ηράκλειο, ξεκινώντας από τις Ακαδημίες του Εργοτέλη. Είναι γεννημένος στις 5 του Απρίλη του 1993. Πήγε στον Ολυμπιακό το 2013, με τον οποίο κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και 2 κύπελα, έπαιξε σε 226 αγώνες εγχώριου και ευρωπαϊκών διοργανώσεων με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έπαιξε στην Αγγλία με τα χρώματα της Νότιγχαμ που είχε 25 συμμετοχές, πήγε στην Τουρκία, έπαιξε στην Κόνια Σπόρο που είχε 12 συμμετοχές και στη συνέχεια πήγε και στην Γερμανία και έπαιξε στην Χέρτα με 37 συμμετοχές. Πέρυσι ήταν να γίνει μεταγραφή αυτή, δεν έγινε, λέει ο Νίκο Νταμπίζα, μην τα ξαναφέρουμε αυτά. Πήγε στον Πανετολικό όπου κατέγραψε 34 συμμετοχές και μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι και ένας διεθνής ποδοσφαιριστής με 47 καταγεγραμμένες εμφανίσεις με την εθνική ομάδα των ανδρών, ενώ έχει αγωνιστεί και στα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια των αντιπροσωπευτικών μας συγκροτημάτων. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης για αυτή τη μεταγραφή του στον Όφη.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που η επιστροφή μου στο Ηράκλειο συνδυάζεται μια τόσο ιστορική στιγμή για την ομάδα του Όφη. Μετά από τόσα χρόνια είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, και για την ομάδα αλλά και για την πόλη, που είμαι σίγουρος και ευελπιστώ να αγκαλιάσει όλο αυτό τον αγώνα ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δηλαδή, κάθε ποδοσφαιριστή το να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι κάτι το μοναδικό. Οι εμπειρίες είναι πολύ όμορφες. Η ομάδα του Όφη από μόνη της έχει μια ιστορία, μια δυναμική και όταν φτάσεις από το σφαιριστή σε κάνουν να θέλεις να μπει στο γήπεδο και να τα δώσεις όλα.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στις πρώτες του δηλώσεις, όντας φορώντας τη φανέλα της κριτικής ομάδας, όντας ποδοσφαιριστής του Όφη. Και αφήνουμε το αγωνιστικό και μεταγραφικό κομμάτι. Πάμε σε μια άλλη εκδήλωση που έγινε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στην πλατεία Μικρασιατών, εκεί όπου ο Αστέρας Ρεθύμνου έριξε την αυλαία της αγωνιστικής περίοδου 2025-26, συγκεντρώνοντας μάλιστα εκατοντάδες παιδιά, γονείς, φίλους του ποδοσφαίρου και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε ένα μεγάλο γεγονός, μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού στο Ρέθυμνο, με κεντρικό σημείο αναφορά στο τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδος που κατέκτησε Όφη, το οποίο μάλιστα βρέθηκε στο Ρέθυμνο χάρη στην παρουσία αντιπροσωπείας κριτικής ΠΑΕ. Το κύπελο μετέφεραν στο Ρέθυμνο οι ποδοσφαιριστές του Όφη, ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Παύλος Καινουριάκης, οι οποίοι μάλιστα ήταν συνοδευόμενη από στελέχη της διοίκησης και της Ακαδημίας του Συλλόγου, με τον Αστέρα να τιμά τον Όφη για την μεγάλη του επιτυχία, απονέμοντας τιμητική πλακέτα μέσω του Προέδρου της ομάδας, του Νίκου Παπαδάκη. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική και η υποδοχή που επεφύλαξαν τα παιδιά της Ακαδημίας στο Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον Αστέρα και πλέον αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εξέλιξης για τους νεαρούς αθλητές του Συλλόγου. Δεκάδες παιδιά έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του, να εξασφαλίσουν ένα αυτόγραφο από τον ίδιο, αλλά και τον Παύλο Καινουριάκη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Γιάννης Αποστολάκης.
2: Σίγουρα υπερήφανος που βρίσκεσαι εδώ στον τόπο σου, στο Ρέθυμνο, κοντά στην οικογένειά σου, κοντά σε γνώριμα πρόσωπα σε εσένα και πλέον έρχεσαι εδώ σκυπελούχος Ελλάδας. Μίλησε μας για αυτή την όμορφη στιγμή.
3: Είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί βλέπω μικρά παιδιά, βλέπω μεγάλους να έρχονται να μας λένε συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ που χαρακτήρα στο κύπελο. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό, γιατί είμαι και από εδώ. Είμαι στον τόπο μου, όπως είπατε, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
2: Το περίμενες όταν έφυγες από το Ρέθυμνο να αγωνιστείς με την υποδομή του Όφη, ότι κάποια στιγμή θα φτάσεις σε μια τόσο μεγάλη επιτυχία, να φέρετε το κύπελλο Ελλάδα στην Κρήτη? Και όταν... στο Ρέθυμνο, έτσι είναι το κύπελλο Ελλάδα.
3: Ναι, ναι. Όταν έφυγα από την πόλη μου, από το σπίτι μου, ήμουνα 100% συγκεντρωμένος στο να φτάσω να γίνω επαγγελματίας στον Όφη, έγινα, πέραμε το κύπελλο τώρα εδώ, δεν νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
4: Γιάννη, τι θα μπορούσα να πεις σε όλα αυτά τα παιδιά που ξεκινούν με τα ίδια όνειρα και φιλοδοξίες, όπως ξεκίνησε εσύ όταν είσαι μικρό παιδάκι?
3: Αυτό που θα πω είναι να μην έχουν καθόλου άγχος, να δίνουν το καλύτερο σε αυτό, να είναι ελεύθεροι και θα έρθουν όλα με σκληρή δουλειά.
0: Αυτά είπε ο Γιάννης Αποστολάκης. Μάλιστα, μια από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς ήταν η ανακοίνωση των 7 ποδοσφαιριστών που θα συνεχίσουν την πορεία τους στην ΚΑΠΑ 15 της Ελίτ Ακαδημίας του Όφη. Πρόκειται για τον Μανώλη Βανταράκη, τον Γιώργο Λογιάκη, τον Γιώργο Μαρκουλιδάκη, τον Μανώλη Μπουλουμπασάκη, τον Όλγκερ Μπραχιμάη, τον Μάνο Τεριζόγλου και τον Γιώργο Τζουγανάκη. Και μάλιστα όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές βραβεύτηκαν μέσα σε ένα έντονο κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας, επιβεβαιώνοντας έτσι την διαχρονική παραγωγική διαδικασία του Αστέρα Ρεθύμνου. Είπαμε ότι εκ μέρους τη διοίκηση εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της ομάδος, ο κύριος Ηλίας Προυσανίδης, τον οποίο ακούμε ευθύς αμέσως να μιλάει στους παρευρισκόμενους και για την κατάκτηση του κυπέλλου, αλλά και για την μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Όφη να αναδείξει ποδοσφαιριστές από την Κρήτη.
5: Βρίσκομαι μπροστά σας και εκείνη την ημέρα ο λόγος της συγκίνησής μου ήταν γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία έρχεται μια τεράστια χαρά σε όλο το νησί, άρα πρέπει να νιώθουμε και να νιώθετε κι εσείς όλοι υπερήφανοι και ότι συμμετείχατε και έχετε μερίδιο σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, σε αυτό το τίτλο. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να καταφέρει κάποιος μόνος του και είμαι σίγουρος ότι η θετική σας ενέργεια εκείνο το βράδυ ξεχύλιζε και έφτανε μέχρι το γήπεδο του Βόλου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας για αυτή τη βράβευση και πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπροστά σας νιώθω επίσης υπερήφανος γιατί πριν από 5 χρόνια ξεκίνησε μια συνεργασία με τον Αστέρα Ρεθύμνου που τα αποτελέσματα τα βλέπουμε και αν τότε σχεδιάζαμε και λέγαμε λόγια και καταγράφαμε έτσι κάποια πράγματα το πώς θα είμαστε μετά από 5 χρόνια, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν το είχαμε στο μυαλό μας τόσο γρήγορα και τόσο να έχει φτάσει ψηλά η ομάδα, που αυτό επίσης είναι μια τεράστια ευθύνη για όλους μας, έτσι το βλέπουμε. Και όπως είπατε και πριν, τα παιδιά εδώ που έρχονται είτε από το Ρέθυμνο είτε από το Ηράκλειο, είναι κριτικόπουλα, έχουν επίσης μία ευθύνη και είναι πρότυπο για όλα τα παιδιά που θέλουν να τους φτάσουν και να τους ξεπεράσουν και να κάνουν και αυτά καριέρα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάντα ταπεινοί, σεμνοί, να διαχειριστούμε καλά αυτή την επιτυχία, γιατί μετά από χρόνια θα συζητάμε πώς τελικά αξιοποιήσαμε αυτό το τίτλο και η ευθύνη για όλους μας και μέσα στον Όφη αλλά και έξω από αυτόν είναι μεγάλη, να το διαχειριστούμε σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή.
0: Αυτά είπε λοιπόν φίλες και φίλοι ο Ηλίας Πουρσανίδης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα της βραδιάς είχε έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα με τη συμμετοχή του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης και του Συλλόγου Ποντίων και Φίλων του Ρεθύμνου, Αροθυμία, οι οποίοι χάρισαν ξεχωριστές μουσικοχορευτικές στιγμές. Ο Αστέρας τίμησε τους δύο συλλόγους για τη συμβολή τους, προσφέροντάς τους αναμνηστικό καμβά με το επαιτειακό έμβλημα των 80 χρόνων του Συλλόγου. Βραβεύτηκαν προπονητές, αριστούχοι μαθητές, ποδοσφαιριστές. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία γιορτή στο Ρέθυμνο, στην πλατεία Μικρασιατών. Και ας ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του Αστέρα Ρεθύμνου, ο Νίκος Παπαδάκης, ο οποίος μάλιστα έδωσε και μια τιμητική πλακέτα στην ΠΑΕΟΦ για την τεράστια επιτυχία της με την κατάκτηση του κυπέλου.
6: Δεν το συζητάω αυτό. Μακάρι να καταφέρουμε να παίξουν και άλλα παιδιά. Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τον Αστέρα Ρεθύμνου αυτό το πράγμα, αφορά όλο το Ρέθυμνο, την τοπική κοινωνία. Να ανοίξουμε το δρόμο. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία με τον Όφη. Θεωρώ ότι να ανοίξει ο δρόμος για πολλά κριτικόπουλα να παίξουν στον Όφη. Μακάρι να γίνει αυτό. Θα είμαστε περήφανοι και θεωρώ ότι θα πάρει και αξία η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ. Θα πάρει νομίζω τεράστια αξία.
2: Και νομίζω ότι και την επόμενη χρονιά που είναι Ευρωπαϊκή Χρονιά, το Ρέθυμνο, φίλο αυτοκτόνου του Ρεθύμνου, θα στηρίζει τον Όφη και στα ελληνικά παιχνίδια εντός της χώρας της οργανώσης, ασφαλώς και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
6: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Θεωρώ ότι θα είναι όλοι εκεί.
0: Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο του Αστέρα Ρεθύμνου, τον κύριο Παπαδάκη. Το κύπελο λοιπόν μετά από το ΒΑΚ, τα Χανιά και το Ρέθυμνο πάει και στην Αθήνα, καθώς η πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει το τρόπιο του κυπέλου του Όφη στην καθιερωμένη ετήσια τελετή λήξη της Ομιλητικής Ακαδημίας. Αύριο μάλιστα το απόγευμα στην εγκαταστάσεις του Όφη στην Κηφισιά θα βρεθούν στελέχη της ΠΑΕΟΦΗ όπως και αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών των κυπελούχων Ελλάδος για να παρευρεθούν στην ετήσια τελετή λήξης της Ακαδημίας του Όφη στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν θα βρίσκεται και το κύπελο Ελλάδος αύριο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κι αν το φετινό κύπελλο Ελλάδος, φίλες και φίλοι, ταξιδεύει αύριο στην Αθήνα για την λήξη, όπως είπαμε νωρίτερα, της φετινής αγωνιστικής σεζόν στην Ακαδημία του Όφη στην Αθήνα, στην Κηφισιά, να πούμε ότι σαν χθες, 21 Ιουνίου του 1987, Όφη κατακτούσε το πρώτο του κύπελλο, κερδίζοντας το τελικό τον Ηρακλή με 3-1 στα πέναλτι, 1-1 ο κανονικός αγώνας, σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε ο Ηρακλής με τον γκολ του Κοφίδη στο 30 λεπτό, ισοφάρισε Όφη με τον Χαραλαμπίδη στο 34 και πήγαμε στα πέναλτι, εκεί όπου ευστόχησαν Χαραλαμπίδη στην Όσπαβα Βασιλή για τον Όφη, για τον Ηρακλή ευστόχησε ο Παπαδόπουλος, αλλά για τον Όφη ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μύρον Σιφάκης με τα πέναλτι που απέκρουσε και έδωσε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του Όφη το 1987, πριν από 39 δηλαδή χρόνια, πριν φτάσουμε στην φετινή κατάκτηση του κυπέλου. Σαν χθες λοιπόν Όφη έπαιρνε το πρώτο του τρόπαιο ως κυπελούχος Ελλάδος στον τελικό, κερδίζοντας τον Ηρακλή με 3-1 στα πέναλτι.

Πάμε να κλείσουμε το ρεπορτάζ του Όφη. Λέγαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ότι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι η πρώτη μεταγραφή του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Όμως πάει σε ένα σύλλογο που δεν έρχεται σαν ξένος, καθώς θα βρει αρκετούς ποδοσφαιριστές με τους οποίους είχε συνυπάρξει σε διάφορες ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι με τον Θανάση Ανδρούτσο, τον αρχηγό του Όφη, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είχε συνυπάρξει σε 69 παιχνίδια σε Ολυμπιακό και Εθνική Ελλάδος. Τότε ο Θανάσης Ανδρούτσος αγωνιζόταν είτε ως μέσος είτε ως δεξιός μπάκα. Επιπλέον ο Ανδρέας Μπουχαλάκης έχει παίξει μαζί με τον Νίκο Μαρινάκη στις Εθνικές Νέων και Ελπίδων, ενώ είχε προλάβει στην Εθνική Ανδρών και τον συνεργάτη του Χρήστου Κόντι, τον Αλέξανδρο Τζόλι, όπως και τον Αχιλέα Πούγκουρα. Όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, η μεγαλύτερη συνύπαρξή του ήταν με τον Θανάση Ανδρούτσο από το 2016 μέχρι το 2024, όντας ποδοσφαιριστές και οι δύο στον Ολυμπιακό και στην Εθνική Ελλάδος.

Λοιπόν, πάμε και στην Τρίτη Εθνική. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Ανέστη Αναστασιάδη, τον νέο τεχνικό του ΚΙΟΚΤΑ. Να ρίξουμε όμως έτσι μια γρήγορη ματιά τι έγινε στο Σαββατοκύριακο με τις ομάδες της Κρήτης. Ο Άγιος Νικόλαος αθόρυβα, αλλά δημιουργικά ενισχύει το ρόστερ του, σχηματοποιεί το ρόστερ του για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς ανακοίνωσε την επιστροφή του James Πανερά. Να πούμε ακόμα ότι και ο Γιούκτας, πέρα από τον Ανέστη Αναστασιάδη, ανακοίνωσε και την παραμονή του Δημήτρη Μάνου, μια πολύ σημαντική κίνηση για την ομάδα του Γιούκτα, τον Δημήτρη Μάνου, τον οποίο ήθελαν και τα Χανιά. Στον Εργοτέλη κατέληξε ο Ζάο Τόμας από τον αθλητικό όμιλο Τυμπακίου. Ο Άγιος Νικόλαος, πέρα από την επιστροφή του Τζέιμς Πανερά, ανακοίνωσε και του Τρόκα στον Άγιο Νικόλαο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε φορέσει ξανά την φανέλα της ομάδας του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος που θέλει να πάρει και ξένο ποδοσφαιριστή, ένα κεντρικό μέσο γεννημένο το 2005 και το όνομά του σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο Μπέντζαμιν Ιντάρο, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπορντό, και βεβαίως συνεχίζουν την μεταγραφική τους ενίσχυση και οι υπόλοιπες ομάδες. Να πούμε ότι δεν περπάτησε τελικά το θέμα του Νίκου Σουτζή με την Νεάπολη. Δεν θα προχωρήσει περίπτωση της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας της Νεάπολης από τον Νίκο Σουτζή, ο οποίος παραιτήθηκε από τον αθλητικό όμιλο Τυμπακίου. Έτσι η ομάδα, η πρωταθλήτρια Λασιθίου, ψάχνει αλλού την αντικατάσταση του Γιάννη Κουλούρα. Να πούμε ότι ο Μάνος Αβουηδάκης, όπως έχουν τα πράγματα, θα καταλήξει στον Πλατανιά. Προς παραμονή στο Γιούκτα, εκτός από το Δημήτρη Μάνο, πάει και ο Γιώργος Γιαγκιόζης. Θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και επίσημα από την Επισκοπή η ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον Κώστα Φραντζέσκο. Στον Ατσαλένιο, στην ομάδα του ΠΟΑ, συνεχίζουν Κουτίδης, Νηστικάκης και Ανδρεαδάκης, ενώ για το Γιούκτα να πούμε ότι παρελθόν αποτελεί ο Κώστας Χανιωτάκης, ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο οποίος θα είναι πλέον συνεργάτης του Μανώλη Παπαμανθεάκη στον Πανθηραϊκό.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφού κάναμε μια μίνι περιήγηση και στον χώρο της Τρίτης Εθνικής με τις τελευταίες εξελίξεις από τις ομάδες της Κρήτης, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε προαναγγείλει την παρουσία στο δεύτερο μέρος του Ανάστη Αναστασιάδη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Ανέστη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, νέο ξεκίνημα, έτσι, για σένα πλέον στο Γιούκτα, συγχαρτήρια καταρχάς, έτσι, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στην ομάδα των Αρχανών. Ανέστη, τι ήταν αυτό που σου έκανε, που σου έδωσε το κίνητρο να αποδεχτείς την πρόταση του Γιούκτα και ποιο είναι το προσωπικό σου όραμα για την ομάδα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κίνητρο είναι η οργάνωση που υπάρχει στον οργανισμό του Γιούχτα. Όταν μιλάω οργάνωση, μιλάω για το κομμάτι και το αγωνιστικό, το ποδοσφαιρικό, δηλαδή τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί πέρα στο χωριό. Το γήπεδο είναι ένα φυσικό χόρτο, οπότε η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών και το ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι στα πλαστικά γήπεδα. Υπάρχει η αγάπη των ανθρώπων και το όραμα των ανθρώπων να βοηθήσουν την ομάδα. Και αυτό το διαπίστωσα και την περσινή σεζόν με το ρόστερ που δημιουργήθηκε και φτιάχτηκε, ότι ο στόχος τους ήταν η ομάδα να διεκδικήσει την άνοδο. Και στις κουβέντες που κάναμε, σίγουρα διαπίστωσα τους ανθρώπους ότι θέλουν να τους αρέσει το ποδόσφαιρο και θέλουν κάθε Κυριακή να βλέπουν κάτι όμορφο. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το άγχος ενδεχομένως της περσινής σεζόν, ότι φτιάχνουμε ένα μπάτζετ πάρα πολύ ψηλό και πάμε να βγούμε κατηγορία. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα που να έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα στις συζητήσεις που έκανα με τους ανθρώπους, η οποία να παρουσιάζει μια όμορφη εικόνα και ένα όμορφο θέαμα. Και νομίζω ότι, αν θέλεις, αυτός ήταν ο κοινός παρανομαστής στις συζητήσεις που κάναμε, που ήρθαμε πολύ κοντά σε αυτή την άποψη, ότι πρώτα πρέπει να φτιαχτούμε, που απαιτείται χρόνος, να φτιαχτεί η ομάδα, να υπάρχει μια ενιαία φιλοσοφία και σιγά σιγά να αρχίζουμε να βάζουμε μικρούς στόχους για να τους κατακτούμε.
0: Και είπες, Ανέστη, για αυτή τη φιλοσοφία, τι ποδόσφαιρο θέλεις εσύ να βλέπουν οι φίλαθλοι των Αρχανών από το δικό σου Γιούκτα? Ποια θα είναι η βασική ποδοσφαιρική σου φιλοσοφία?
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που προσπάθησα να κάνω έτσι αυτές τα 2,5 χρόνια που ήμουν προπονητής σε ομάδες και αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω και τώρα, και που ξέρουν κυρίως οι ποδοσφαιριστές και το εισπράττουν οι ποδοσφαιριστές, είναι να προσπαθήσει η ομάδα να έχει μια κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο, και που ξέρουν κυρίως οι ποδοσφαιριστές και το εισπράττουν οι ποδοσφαιριστές, είναι να προσπαθήσει η ομάδα να έχει μια κυριαρχία

0: είναι αυτό που θέλουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να μπεις μέσα, να κάνεις τα πράγματα, να δώσεις το 101% των δυνατοτήτων σου, να βγεις γεμάτος ότι έχεις προσπαθήσει, να έχεις προσπαθήσει για το καλό της ομάδας και να βελτιώνεις συνεχώς τον εαυτό σου, γιατί μέσα από τον βελτίωση του εαυτού σου βελτιώνεται και η εικόνα της ομάδας.
1: Σαφέστατος Ανέστη. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα ο σχεδιασμός του ρόστερ? Είδαμε ότι παρέμεινε ο Δημήτρης Μάνος, είναι και ένα μήνυμα αυτό, έτσι, ότι η ομάδα δεν θα αποδυναμωθεί. Ίσα ίσα με την παραμονή του Δημήτρη Μάνος στέλνει και ένα μήνυμα. Είναι, ναι, κάποιοι παίκτες στο ρόστερ αυτό που θα μείνουν στην ομάδα? Αναζητάτε την εμπειρία, τον νεονικό ενθουσιασμό για να πετύχει το στόχο σας ή ένα κράμα?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα η παραμονή του Δημήτρη σηματοδοτεί ότι η ομάδα, μη τι άλλο, είναι εδώ και στέλνει ένα μήνυμα σε όλους. Ότι ναι, μεν ότι η ομάδα θέλει να προβεί σε κάποιο μείωση του budget, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, τα χρήματα, αλλά η ομάδα δεν θα είναι μια ποσότητα η οποία δεν θα είναι υπολογίσιμη.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από τη στιγμή που μου δίνεις και την ευκαιρία ανθρώπους όπως είναι η Όλγα Ισουτζή και ο Πέτρος, γιατί πραγματικά δουλεύουν...
1: Ο Γιακουμάκης.
0: Όχι, ο Πέτρος πάνω, που είναι ένας άνθρωπος στην ομάδα που τρέχει τις διαδικασίες
1: μαζί
0: με την Όλγα, που πραγματικά οι άνθρωποι δουλεύουν 18-20 ώρες την ημέρα προσπαθώντας να βρουν λύσεις στα προβλήματα. Δουλεύουν αθόρυβα χωρίς να γνωρίζει κανείς τι γίνεται. Και πραγματικά μπορεί μεν ο κόσμος να θεωρεί ότι έχουμε καθυστερήσει σε κάποια πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά με πάρα πολλά παιδιά στις συζητήσεις και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και τα επόμενα παιδιά που θα βρίσκονται στην ομάδα.
1: Λοιπόν, για τον Πέτρο Ασμαριανάκη μιλάς μάλλον, είπες
0: νωρίτερα. Ναι, τον Πέτρο Ασμαριανάκη, ναι.
1: Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, ο στόχος της χρονιάς, μας τον είπες και στην αρχή, έτσι, μπορεί να μην είναι ο πρωταθλητισμός, αλλά τουλάχιστον από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στις κορυφαίες θέσεις τρίτης εθνικής, στον όμιλο. Λοιπόν, είναι μια νέα πρόκληση πάντως, Ανέστη, νέα τρίτη εθνική. Είναι μια κατηγορία ιδιαίτερα σκληρή, με αρκετές ιδιαιτερότητες, έδρες φωτιά, όπως λέμε εμείς, έτσι. Μας θυμίζει το παλιό περιφερειακό εδώ στην Κρήτη. Πώς τον αντιλαμβάνεσαι εσύ αυτό το όμιλο, Ανέστη, και τι χρειάζεται μια ομάδα και αγωνιστικά και ψυχολογικά σε αυτό το ιδιαίτερο και ιδιότυπο πρωτάθλημα μόνο με κριτικές ομάδες?
0: Κοιτάξτε, θα είναι σίγουρα ενδιαφέρον, γιατί όταν υπάρχουν κριτικές ομάδες καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος κάθε Κυριακή θα είναι μια διαδικασία με παιχνίδια τοπικά, με παιχνίδια ντέρμπι, με παιχνίδια αντίπαλων ομών, οπότε θεωρώ ότι και η έλευση του κόσμου ενδεχομένως να είναι και περισσότερη από ότι την περσινή σεζόν.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα είναι εύκολο, όπως λέτε, θεωρητικά αυτό που λένε όλοι, ο κριτικός όμιλος είναι από τους πιο δύσκολους όμιλους της γάμας εθνικής, γιατί υπάρχουν 5-6 ομάδες πάρα πολύ δυνατές, παραδοσιακά που ήταν και δυνατές και όταν η γάμα εθνική πεζόταν σε όλη την Ελλάδα. Για μένα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τόσο στις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο, για αυτά που ακούμε θα είναι σίγουρα 3-4 ομάδες, όσο και με τις ομάδες που θα παρουσιαστούν δυνατοί για την παραμονή στην κατηγορία. Κοίταξτε, ευελπιστώ και εγώ να γίνει πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Το θετικό για μένα θα είναι από τη στιγμή που θα βρίσκομαι στο Γιούκτα ότι τα περισσότερα παιχνίδια θα είναι στο χόρτο, που έχει μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά γενικότερα η ομάδα σε γήπεδο ποδοσφαίρου χόρτο. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που και αυτές διαθέτουν ξέρετε, γήπεδα φυσικού φορτηριού. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πραγματικά ενδιαφέρον.
1: Θεωρείς κάποιες ομάδες ή κάποια ομάδα είναι βέβαια πρόημα αυτό να έχει ξεχωρίσει ή από την περιραίουσα ατμόσφαιρα υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα θέλουν να πρωταγωνιστήσουν?
0: Κοιτάξτε, ανέκαθεν αυτά που ακούμε και όλα χωρίς να ξέρουμε είναι ότι τα Χανιά θέλουν να κατευθείαν να βγουν στη Β' Εθνική Super League 2.
1: Παρένθεση, Ανέστη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Χανιά ακούμε, αλλά Χανιά δεν βλέπουμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τι μέλη γενέστε με την ομάδα αυτή, έτσι.
0: Εντάξει, αλλά απλώς σαν όνομα και σαν μέγεθος
1: είναι
0: η ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει παίξει πρόσφατα στη Super League 2. Θεωρώ ότι παραδοσιακά ο Άγιος Νικόλαος και ο ΠΟΑ είναι από τις μεγάλες ομάδες και τις δυνατές ομάδες, ξαναλέω, όχι μόνο του κριτικού ομίλου, αλλά γενικότερα και σε εθνική, σε εμβέλεια.

0: Και σίγουρα θεωρώ ότι και ο Ρεθυμιάκος με τον κύριο Τσουπάκη που είναι πιο έμπειρος πλέον, αλλά και οι ομάδες όπως ο Πανακροτηριακός με τον κύριο Κόλτσο, νομίζω ότι θα παρουσιαστούν πολύ πιο δυνατές από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας τα προηγούμενα 3 ή 4 χρόνια που είχε γίνει ο κριτικός της Όμιλος.
1: Άρα λοιπόν πάμε για ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα του χρόνου και ας κάνουμε και εμείς όλοι λίγο υπομονή να δούμε πώς θα σχηματίσουν τα ρόστερ τους η ομάδα για να έχουμε μια πιο αποκρισταλωμένη εικόνα για τη δυναμικότητά τους.
0: Ακριβώς, ναι. Θέλει λίγο υπομονή ακόμα, είναι λίγο
1: νωρίς.
0: Είναι αργά αλλά και νωρίς μας.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, για να αφήσουμε την Τρίτη Εθνική, να πάμε στον Όφι, όπου περάσετε ένα σημαντικό διάστημα, έτσι, και παίκτης και προπονητής και στο τεχνικό team. Πώς είδατε τη φετινή πορεία του Όφι, κοινότυπη ερώτηση βέβαια, κοινότυπη ερώτηση, αλλά νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που ο καθένας θα μπορεί να την κάνει σε ανθρώπους όπως εσύ, Ανέστη, που είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και γνωρίζεις και πρόσωπα και πράγματα, όχι μόνο εν Ελλάδα, αλλά και στην Κρήτη. Πώς είδες τη φετινή πορεία του Όφι για την κατάκτηση του κυπέλου?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι από τις ιστορικότερες χρονιές και τις πιο πετυχημένες νομίζω στην ιστορία του ΟΦΗ. Αν τις συγκρίνουμε με τις χρονιές τις ένδοξες που ήταν προπονητής ο κύριος Γέραρτ με το κύπελο με εξόδους στην Ευρώπη, θεωρώ ότι και αυτή μπαίνει σε αυτήν την λίστα, σε αυτήν την κατηγορία της χρονιάς η οποία θα μνημονεύεται για τα επόμενα χρόνια. Είναι η χρονιά που ΟΦΗ κερδίζει κόσμο σε όλη την Ελλάδα και εκτός συνόρων, έτσι, γιατί πλέον βλέπουμε και στην Ολλανδία για την αγάπη και σε ομάδες και σε ανθρώπους που ακολουθούν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι η χρονιά που γεννιούνται καινούργιοι φύλαχλοι και μεγαλώνουν με αυτή την ιστορική χρονιά. Είναι η χρονιά που ανεβάζει η ομάδα το πρεστίζ της. Είναι η χρονιά η ομάδα που πλέον αλλάζει λίγο και το... αν θέλεις την ιστορία στον ελλαδικό χώρο ότι, και φεύγει το τετριμένα ότι είναι η τέταρτη, πέμπτη μεγαλύτερη δύναμη, ξέρω εγώ, ο Άρης ή ο Ατρόμητος. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει στείλει ένα μήνυμα πάρα πολύ δυνατό. Και σίγουρα μέσα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και την ευρωπαϊκή εμπειρία και μέσα από αυτή τη χρονιά, πιστεύω ότι και ευχής έργων είναι να εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις του καινούργιου πρωταθλήματος.
1: Απόλυτα κατατοπιστικό, Ανέστη. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είσαι χρόνια στην Τρίτη Εθνική, παρακολουθείς πολύ κοντά το κριτικό ποδόσφαιρο. Έχεις ζήσει το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου, της Κρήτης. Θεωρείς ότι υπάρχει επαρκές ταλέντο στην Κρήτη που μπορεί να τροφοδοτήσει ομάδες, παραδείγματος χάρη όπως ο Όφι?
0: Κοίταξε. Εντάξει, αυτό είναι λίγο μια δύσκολη ερώτηση. Για να δημιουργηθεί μια ομάδα και να τροφοδοτηθεί με παιδιά μόνο από την Κρήτη και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε να παίζουν 15 παιδιά κριτικόπουλα, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο. Αλλά σίγουρα υπάρχει ταλέντο, όπως και αυτό που είδα και εγώ στο τελικό που ταξίδεψα με τα παιδιά και το Θεοδωσουλάκη και τον Αποστολάκη που μπήκανε μέσα και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κέρδος μιας ομάδας. Το θέμα είναι να βρεθεί, ξέρετε, και οι συγκυρίες αλλά και ένας προπονητής ο οποίος να δώσει την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά. Να βρεθεί η στιγμή που ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι θα μπει ένας μικρός, ότι θα χρειαστεί υπομονή. Ότι πρέπει να θέλουμε σαν κόσμος να βάλουμε παιδιά, ας είναι και από την Κρήτη, ας είναι και πιο μικρή, από το να φέρουμε κάποιον αγνώστων στοιχείων ή κάποιον παιδί με μεγαλύτερα συμβόλαια. Δηλαδή πρέπει να πιέσουν όλες οι μεριές προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί μόνο τότε θα δούμε και πραγματικά ένα παιδί από την Ακαδημία που έρχεται, γιατί το βήμα, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο από την ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη ομάδα. Θα δούμε και τότε αν πραγματικά το παιδί τι εξέλιξη μπορεί να έχει και αν μπορεί να ανταποκριθεί. Για μένα αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά στον Όφι που μπορεί και αυτά να τους δοθεί η ευκαιρία και το βήμα για να κάνουν το βηματάκι παραπάνω. Όπως είναι ο Φαϊτάκης που έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά και τα χαρακτηριστικά του είναι πάρα πολύ σπουδαία. Όπως και ο μικρός είναι ο Λαβουδάκης και μπορεί να κάνει στην ΚΑΠΑ 19, μπορεί να κάνει προπονήσεις τουλάχιστον την πρώτη ομάδα. Είναι όμως μια συγκυρία πραγμάτων τα οποία τα παιδιά πρέπει να τους δοθεί αυτό το βήμα. Το οποίο δεν είναι και εύκολο για κανέναν προπονητή, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Και για τα παιδιά, καμιά φορά, έτσι. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, αν ένα παιδί μπει νωρίς από ό,τι χρειάζεται, ενδεχομένως να το δημιουργήσει περισσότερο πρόβλημα από ότι να το βοηθήσει, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Για πάμε τώρα στο Μουντιάλ, Ανέστη. Φαντάζομαι ότι το παρακολουθείς, έτσι. Τι βλέπεις μέχρι στιγμής, ποιες είναι οι, να το πω έτσι, τακτικές τάσεις που ξεχωρίζει το σύγχρονο ποδόσφαιρο ή εν πάση περιπτώσει αυτά που βλέπεις με τις εθνικές ομάδες τώρα?
0: Ναι, κοιτάξτε, πραγματικά αυτό που διαβάζω και εγώ κατά καιρούς και αυτό που βλέπω κατά καιρούς είναι ότι αρκετά παιχνίδια είναι λίγο χαμηλότερης προσδοκίας σε αυτά που περιμέναμε. Και θα μείνουμε δηλαδή δυστυχώς παραδοσιακά να πούμε ότι ξέρεις κάτι, πάλι αυτές οι παραδοσιακές χώρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι αυτές οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν, γιατί αυτές που δουλεύουν και έχουν αφοσιώσει χρόνια στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο καταφέρνουν δηλαδή και ξεχωρίζουν, όπως είναι η Ισπανία που ήταν το θέμα της Σαουδική Αραβία, όπως είναι η Γερμανία που θα είναι πάντα εκεί, όπως θα είναι παραδείγματος χάρη η Αργεντινή με το ταλέντο που έχει. Δεν θεωρώ ότι βλέπουμε κάτι συγκεκριμένο. Προσπαθούν οι πιο μικρές ομάδες να πάλι στο κομμάτι της άμυνας να μπορέσουν να αμυνθούν και να βγουν στην αντεπίθεση για να κερδίσουν τα παιχνίδια. Και τις μεγάλες ομάδες που είναι εκπαιδευμένοι οι ποδοσφαιριστές να θέλουν να έχουν την κυριαρχία για να μπορέσουν να τελειώσουν το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε λίγο αυτές που ξεχωρίζω τις ομάδες από αυτές που δεν θεωρούμε μεγάλες ομάδες, μέχρι στιγμής αυτό που έχω ξεχωρίσει είναι την Ιαπωνία και το Μαρόκο.
1: Με πρόλαβες. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Αν ξεχωρίζεις κάποια στιγμή μια ομάδα που πιθανόν να μπορεί να μπει σφήνα στις μεγάλες, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε που είναι εκεί στους 8, στους 4.
0: Ναι, εγώ θα πω την Ιαπωνία με το Μαρόκο. Δηλαδή οι Ιάπωνες πραγματικά και η ιδιοσυγκρασία σαν λαού που είναι τέτοια, που είναι της εκπαίδευσης και της πειθαρχίας και της σοβαρότητας, το δείξανε και στις προηγούμενες και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Έχουν ένα κρατήσει τον ίδιο προπονητή. Ξέρω ότι οι προπονήσεις που ακολουθούν από τις αναπτυξιακές έχουν πάρει όλη την γνωσία από Ισπανία, Αγγλία και Γερμανία και όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν πάνω στα παιδιά. Και νομίζω ότι η Ιαπωνία και με το Μαρόκο που έχει σπουδαίο ταλέντο θα είναι από τις ομάδες που πιστεύω ότι θα φτάσουν ψηλά. Δεν ξέρω μέχρι πού, αλλά πιστεύω ότι θα φτάσουν ψηλά.
1: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις που μπορεί να είναι και λίγο πιο προσωπικές. Στο Μουντιάλ, Ανέστη, βλέπουμε κορυφαίους προπονητές να διαχειρίζονται τεράστιες προσωπικότητες κάτω από τρομερή πίεση από τις ομάδες τους, τους φιλάθλους κτλ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα, να το πω, πώς να το πω, management που μπορεί να κρατήσει ένας προπονητής νέος όπως εσύ και άλλοι προπονητές συνάδελφοί σου από μια τέτοια διοργάνωση και από μια τέτοια διαχείριση?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί είναι ένα μίνι τουρνουά, ένα μίνι πρωτάθλημα. Για μένα το πιο σπουδαίο πράγμα, και αυτό και σε έναν προπονητή νεαρό αλλά και σε έναν πιο έμπειρο προπονητή, είναι να μπορέσει να μιλήσει στα παιδιά για το όραμα. Να μιλήσει για τα παιδιά για το όραμα και για τον κοινό στόχο που πρέπει να έχει μια ομάδα, ακόμα και αν αυτοί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, οι βεντέτες, τα μεγάλα ονόματα κτλ., καταφέρει να τους πείσει ότι το κοινό στόχος μιας ολόκληρης χώρας και μιας ομάδας και το κοινό όραμα κατάκτηση ενός τροπαίου ή ενός μεταλλίου είναι πολύ πιο σημαντικό από το ego που μπορεί να έχει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όταν αυτό το θέτει σαν προϋπόθεση και καταφέρνεις να το μέσα από τις κουβέντες να το περάσεις σε ένα ποδοσφαιριστή, τότε νομίζω ότι έχεις κάνει τη μισή δουλειά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και η διαχείριση προσωπικότητων που λέμε στα αποδυτήρια, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: 100%.
1: Και πάμε για την τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάποια ομάδα ή κάποιος προπονητής, Ανέστη, στο Μουντιάλ που μπορεί να σε εμπνεύσει εσένα ή κάποιος συνάδελφός σου από τον τρόπο που διαχειρίζεται και αντιμετωπίζει τα παιχνίδια?
0: Κοίταξε, σίγουρα ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος είναι ένας προπονητής που έχει ξεκινήσει από πολύ χαμηλά και έχει έρθει και διαχειρίζεται μια ομάδα και έχει πάρει χρυσά μετάλλια. Ο Σκαλόνι που είναι ο προπονητής Αργεντινής με τη διαχείριση που κάνει, γιατί έχει μια τεράστια πίεση, φάνηκε και όταν κατέκτησε η Βραζιλία το χρυσό που καθόταν μόνος του και έκλαιγε. Για μένα αυτή η εικόνα αποτυπώνει, αν θέλεις, όλο τον εσωτερικό κόσμο ενός προπονητή και την πίεση που υπάρχει. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ μοναχικό το έργο του, αλλά ήταν ένα σημείο που είναι ένα σημείο που όποιος μπορεί να καταλάβει τη θέση που βρίσκεται μπορεί να εμπνευστεί από όλα αυτά τα συναισθήματα που του διέπουν εκείνη τη στιγμή αυτόν τον άνθρωπο. Και να σου πω και κάτι για να ευνοήσουμε λίγο και τα γένια μας. Θεωρώ ότι και ο Δόνης, άσχετα από το παιχνίδι με την Ισπανία, πραγματικά που κατάφερε να, σε μικρό χρόνο να πάρει μια εθνική, να πάρει τον πρώτο βαθμό απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, την Ουρουγουάη, και να βρίσκεται στο Μουντιάλ, για μένα είναι μια έμπνευση, αν θέλεις, να ανοίξει το δρόμο και στους Έλληνες προπονητές για να μπορέσει να φύγει ο Έλληνας προπονητής και εκτός συνόρων.
1: Μάλιστα, Ανέστη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα σου ομάδα. Και είμαστε εδώ βεβαίως να τα ξαναπούμε όποτε χρειαστεί, όποτε βρούμε την ευκαιρία.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή σου μέρα, ευχαριστώ.

0: Προπονητής της Εθνικής Ισπανίας είναι ο Λουίς ντε Λαφουέντε, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Εθνική Ισπανίας, καθώς εργάστηκε για χρόνια στις μικρές ηλικίες κατακτώντας το Euro Under 19 το 2015 και το Under 21 το 2019, ενώ διήσυγε την Ολυμπιακή Ομάδα στο ασημένιο μετάλλιο το 2020. Ο Λουίς λοιπόν ντε Λαφουέντε είναι ο προπονητής της Ισπανίας, ένας προπονητής που άρεσε στον Ανέστη Αναστασιάδη πέρα από τον σκαλόν που ακούσαμε νωρίτερα, και πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με δύο ειδήσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Σε λίγο, σε μια ώρα από τώρα, θα παρουσιαστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ως νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος επιστρέφει στο Παναθηναϊκό στο Τριφύλι μετά από 14 χρόνια. Να πούμε ότι βασικοί του συνεργάτες θα είναι ο Ισπανός Τζότζεφ Μαρία Ιθκέρδο και ο Σέρβος Βλάντιμιρ Αντρόιτς, ενώ στο τεχνικό team δεν αποκλείεται να είναι ο Μάικ Μπατίστ, ενώ αναμένεται να πάρει ρόλο στην ομάδα και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Και μια και μιλάμε για μπάσκετ, μια πολύ σημαντική ακόμα είδηση που έχει να κάνει με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Σχολικού Πρωταθλήματος από την Ελλάδα και τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Ώρα για Σπορ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανήκοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 4 χρόνια που Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την εξουσία χωρίς να έχει προηγηθεί εκλογική ήττα, αλλά επειδή το ζήτησε το ίδιο το κόμμα. Ο Άντι Μπέρναν, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής, προβάλλει ως το φαβορί για τη διαδοχή, συγκεντρώνοντας τη στήριξη ολοένα και περισσότερων στελεχών και βουλευτών. Στο διάγγελμά του, ο κ. Στάρμερ έκανε απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του, εστιάζοντας τη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. Στο ερώτημα αν είμαι ο καλύτερος να αναλάβω την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, άκουσα την απάντηση και παρετούμε, είπε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία να εκενεί στις 9 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οδικό χάρτη με στόχο τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με ορίζοντα 60 ημερών παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ παρολίγο να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Οι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία θα συνεχιστεί εντός εβδομάδας στο ελβετικό έδαφος. Παράλληλα, συγκροτείται μια επιτροπή υψηλού επίπεδου που θα επιβλέπει τη διαδικασία. Οι δύο πλευρές έβαλαν στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές, να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικοί πολύ γρήγορα, ουσιαστικά αυθημερών, πραγματοποίησαν αυτοψία και με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει βγήκαν και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούμε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης, με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη που παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνια και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της για θανάτωση ζώου. Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ο 7ος, εάν δεν απατώμε, κατά σειρά πρωθυπουργός λοιπόν της Μεγάλης Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος πριν από λίγο, πριν από περίπου μισή ώρα, έξω από την Downing Street, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία. 7ος λοιπόν μέσα σε 10 χρόνια. Έδωσε επίσης, με συγχωρείτε, το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του και της ανάδειξης του διαδόχου του. Ο διάδοχος του, που δεν είναι καθόλου τυχαίος και θα τα πούμε όλα αυτά με όλα τα στοιχεία, ποιος είναι και τι ακριβώς συνέβη, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Σημασία έχει όμως ότι η Μεγάλη Βρετανία επί μία δεκαετία βρίσκεται σε μια βαθιά, όχι μόνο κυβερνητική, αλλά και κοινωνική και παρατεταμένη κρίση.
1: Λόγω Brexit, να πούμε.
0: Λόγω έτσι. Brexit σε έναν βαθμό, λόγω του Φάραντζ που επανακάμπτει. Από ό,τι βλέπετε, δεν είναι στο προσκήνιο πουθενά το άλλο παραδοσιακό κόμμα, το συντηρητικό κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας, η Τόρις. Όλα αυτά τα πώς και τα γιατί θα τα συζητήσουμε με έναν έμπειρο συνάδελφό μας, έναν πρώην αρχισυντάκτη στο BBC, ζει στη Μεγάλη Βρετανία, τον κύριο Βύρο Νακαρίδη. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Πίσω στα δικά μας. Καλό μεσημέρι, να πούμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλή
0: εβδομάδα. Να είστε όλοι σωστά. Καλά.
1: Ο μήνας έχει 22. Χθες ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα. Από σήμερα η μέρα μικραίνει.
0: Ναι.
1: Φαντάζεσαι. Ναι. Είμαστε μέσα Ιουνίου προς το τέλος και από σήμερα
0: είναι
1: μετράμε αντίστροφα.
0: Είναι το ηλιοστάσιο.
1: Ναι. Ναι. Χθες ήταν 21 Ιουνίου, μεγαλύτερη ημέρα.
0: Ναι. Επίσης, όποιος ξέρει από αυτά, να μας πούν τι έχουν οι μέρες αυτές που είναι βαριές και σήκωτες και δεν μπορούμε καν να τις διαχειριστούμε και μας ρουφάνε κυριολεκτικά. Δεν ξέρω το γιατί, όσο και να αντιστεκόμεθα, μας παρασύρουν. Λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον κύριο, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Ινία Βαρανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της. Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε όσα έχετε να μας πείτε. Λοιπόν, ξεκινά η εβδομάδα, μάλλον και αυτή την εβδομάδα, ίσως από αυτήν την εβδομάδα να πούμε, με τα πόδια στο κεφάλι λίγο, έτσι, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη της κυβέρνησης, αρχίζουν οι περιοδίες. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει πια υπάρξει ένα πολύ συγκεκριμένο και συγκεκριμένη και χαρτογράφηση και χρονοδιάγραμμα, Δημήτρη.
1: Ναι, βέβαια. Αυτή τη βδομάδα πάνε Πελοπόννησο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υψηλόβαθμα στελέχη, η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος... ποιοι άλλοι τώρα είναι?
0: Πολλά στελέχη είναι και πάνε, ναι, και Πελοπόννησο και, και Μακεδονία.
1: Μακεδονία θα πάνε μετά. Έχουν πάει Δυτική Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα πάνε Πελοπόννησο
0: και μέσα μετά Μακεδονία.
1: Και στη Βόρειο Ελλάδα θα το οργώσουν όλο το καλοκαίρι. Και έχει και Θεσσαλία το πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: μετά έχει Θεσσαλία, ναι, και μετά έχει Βόρειο Ελλάδα για όλο το καλοκαίρι μέχρι να φτάσουμε στην
0: Τώρα, γιατί επιλέγονται όλες αυτές? Κάτσε, μην πεις εσύ τίποτα. Κάτσε το.
1: Ναι.
0: Γιατί επιλέγονται αυτές οι περιοχές? Γιατί επίσης επιλέγονται τα συγκεκριμένα στελέχη? Προφανώς, καταρχάς να πούμε ότι ο Κυρανάκης ως γραμματέας, νέος γραμματέας, ανασκουμπόθηκε από ό,τι καταλάβατε αμέσως. Δηλαδή έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, ενημερώνει τον Πρωθυπουργό. Και όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία και Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
0: Λοιπόν, βάλαν τον εκλογικό χάρτη κάτω. Ναι. Βάλαν και το ημερολόγιο δίπλα. Σωστά. Βάλανε και τα όνοματα των
2: εξτρέμων. Βέβαια το ημερολόγιο δεν ξέρουμε τι λέει ακριβώς. Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Αυτό ναι. Θα μας τα πεις πάλι. Πάντως, για να τα εμπεδώσουμε.
1: Επειδή το συζητάμε τις τελευταίες ημέρες, κυριολεκτικά τις τελευταίες ημέρες, για να μην μπορείς καμιά βδομαδούλα. Και δειλά-δειλά έκανε την εμφάνισή του ως σενάριο. Άκουσα σήμερα να το προμοτάρει δυνατά και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, εκλογές τον Ιούνιο του 2027.
0: Ναι, καλά.
2: Δημήτρη, θυμάσαι πριν από περίπου ένα μήνα και λιγότερο που λέγαμε καλό είναι να μην λέμε ημερομηνία.
1: Ακριβώς.
2: Ακριβής ημερομηνία.
1: Σωστά, διότι κάποιοι έλεγαν τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
0: Καλά, και αυτό που λες εσύ ημερομηνία είναι και θα πω εγώ λοιπόν.
1: Όχι, εγώ λέω Ιούνιο, μήνας.
0: Ναι.
2: Ένα χαριτωμένο που άκουσα είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου ή 2027.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να παίξει.
1: Εντάξει.
0: Λέω τώρα, εγώ επαναλαμβάνω ψύχρεμα και σταθερά, πως προσωπικά και με εσείς βεβαίως κάνετε το ρεπορτάζ, αλλά και από αυτά που εγώ μαθαίνω, πιστεύω ότι πράγματι αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η πρόθεσή του, είναι αυτό που θέλει. Ποιο να είναι να γίνουν οι εκλογές, αυτό που λέει στην ώρα τους.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό, γιατί υπάρχουν μία σειρά παράμετροι στην πολιτική που υποχρεώνουν έναν πρωθυπουργό, γιατί δικό του δικαίωμα είναι η ανακοίνωση αποκλειστικό, τον ανακοίνωση των εκλογών, να τις φέρει πιο κοντά. Θα το δούμε. Υπάρχουν στοιχεία που τον βοηθούν, υπάρχουν στοιχεία που τον βαραίνουν, υπάρχουν. Ας τα συζητήσουμε λίγο αυτά. Σταύρο, πάμε.
2: Σωστά. Κοίταξε, καταρχήν να πούμε για το χρόνο των εκλογών. Είναι κάτι το οποίο είπαμε, το έχουμε ξαναπεί και εδώ σε αυτή την εκπομπή. Το είχα γράψει και εγώ μέσα στην εβδομάδα στην Καθημερινή, ότι προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης για πάνε ενδεχόμενο και ο κομματικός μηχανισμός, δηλαδή ειδικά τώρα ο κύριος Κυρανάκης μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, προετοιμάζονται για φθινόπωρο, αλλά η πρόθεση παραμένει. Εφόσον όλα πάνε βάσει του πώς θα έχει στο μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης, η πρόθεση παραμένει το 27.
0: Αλλά είναι και τα δύο ανοιχτά, γιατί αν προετοιμάζουμε για φθινόπωρο, αλλά η πρόθεση είναι εκεί.
2: Ευαγγελία, προφανώς είναι και τα δύο ανοιχτά, γιατί είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και δεν ξέρει τι θα γίνει. Προφανώς προετοιμάζεται. Γιατί αν θέλει να πατήσει το κουμπί το φθινόπωρο τώρα μην κοροϊδευόμαστε, είναι δύο μήνες. Σε δύο μήνες έχουμε φθινόπωρο. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό σε όποιον του αρέσει το καλοκαίρι, ότι ακούγεται λίγο μίζερο, αλλά η πραγματικότητα είναι σε δύο-τρεις μήνες μπαίνουμε προς το φθινόπωρο.
1: Πάντως, αν του κάνει τέτοια ιστορία και πάει τις εκλογές τον Ιούνιο του 2027 και με δεδομένο ότι τα δύο νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν άρον-άρον τον Μάιο για να προλάβουν τις εκλογές του φθινοπόρου, θα είναι πολύ κόλπο γκρόσο, όπως λέμε.
0: Καλά, πάντως η δική μου εμπειρία και η γνώση τόσων ετών, 35+, λέει ότι όταν είναι σε τέτοια εκτιμότητα το κόμμα, ο εκλογικός μηχανισμός του κόμματος, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά στα
1: δρόμια. Είναι ανοιχτά.
2: Σωστά.
1: Συμφωνούμε.
0: Γιατί δεν βάζω τα πόδια στο κεφάλι για να τρέχω μέσα στο καλοκαίρι στα καλά των καθημένων.
2: Μπορεί να καεί στο ζέσταμα.
0: Μα ξέρω εγώ. Γι' αυτό το λέω.
2: Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Και για να πάμε και στο δεύτερο, είναι προφανές ότι ειδικά μετά την επιλογή για αλλαγή του γραμματέα, ένα πρόσωπο το οποίο είναι και νεότερο σε ηλικία, όλος ο κομματικός μηχανισμός είναι σε φουλ κανονικά προεκλογικούς ρυθμούς. Προετοιμάζονται περιοδίες. Όχι, προετοιμάζονται, έχουν ήδη γίνει περιοδίες αναπεριφέρεια στοχευμένες. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα, ειδικά στην Πελοπόννησο, που υπάρχει το πρόβλημα, το πιθανό πρόβλημα με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Και θα συνεχιστούν σε αυτό το επίπεδο όλο το επόμενο διάστημα.
0: Χτυπάνε τις φυλές της Νέας Δημοκρατίας. Τους Σαμαρικούς στην Πελοπόννησο, τους Καραμαλικούς στη Βόρεια Ελλάδα, λέω εγώ.
2: Ναι, σωστό είναι, σωστό είναι αυτό που λες. Είναι δύο φυλές, όπως το είπες, οι οποίες δεν είναι και πολύ φιλικές, για να το πω ευγενικά, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πλέον ειδικά του κυρίου Σαμαρά υπάρχει πρόβλημα εκεί δεδομένο. Το θέμα είναι πότε θα προχωρήσει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, πώς θα προχωρήσει. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, με συνεχόμενα τηλέφωνα προς στελέχη παλαιότερης γενιάς στελέχη, που τους καλεί να είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματός του, και αυτή τη στιγμή σχηματίζεται ένα παζλ το οποίο θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει αρκετή έμφαση στο να αναχαιτήσει, προκαταβολικά να αναχαιτήσει την πιθανή δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, είναι σε γρήγορση.
2: Και γι' αυτό προσεκτικά άμα δει κάποιος τις κινήσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση, είναι να κλείνεται επί δεξιά. Είναι ο κύριος Μαρινάκης την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, σήκωσε πάρα πολύ το θέμα του ψηφίσματος της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία και είπε να κοιτάξετε ποιοι είναι τελικά οι πατριώτες και ποιοι δεν είναι. Υπήρχε πλήρης απουσία φέτος της Νέας Δημοκρατίας από το Athens Pride, ενώ είχε παρουσία τα προηγούμενα.
0: Αυτό χρόνια. Πάλι.
2: Ο κύριος
1: Προεκλογική χρονιά.
2: Ο κύριος Πλεύρης το πάει σκληρά στο μεταναστευτικό. Έχει πει μέχρι ότι μπορεί να υπάρξει και αναστολή ασύλου. Γενικά προσπαθεί να μαζέψει το κοινό.
1: Τώρα, να πούμε, Σταύρο, γιατί αρχίζει και παίζει και το σενάριο του Ιουνίου, τη συλλογιστική που υπάρχει πίσω στο μυαλό όσων εισηγούνται αυτό το σενάριο, και ξέρω ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι που το έχουν εισηγηθεί τις προηγούμενες μέρες στον Πρωθυπουργό.
2: Πολύ σωστά ξέρεις, Δημήτρη, έχεις πάντα πολύ έγκυρο νεοδημοκρατικό ρεπορτάζ, είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Ναι, το πρώτο είναι θεσμικότητα. Οι εκλογές θα φτάσουν στο τέλος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει το επιχείρημα ότι εγώ, όπως και την προηγούμενη φορά το 23, όλοι λέγατε ότι θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές και εγώ τελικά ολοκληρώνω τους προεκλογικούς κύκλους ακριβώς όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα. Το άλλο επιχείρημα, το πολιτικό, το οποίο θα μπορούσε να θέσει κάποιος, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, επειδή δεν θα υπάρχει χρόνος, πιέζει το εκλογικό σώμα για τη Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν μερικές φορές παλατζάρι, θα έλεγα, στο συγκεκριμένο επιχείρημα. Είναι δεδομένο ότι θέλει μία εκλογική διαδικασία.
1: Ναι, σωστά.
2: Μία και μόνη. Δηλαδή, από την πρώτη Κυριακή να βγει όσο το δυνατόν πιο κοντά
1: στην αυτοδυναμία.
2: Στην αυτοδυναμία, ναι.
1: Και την προηγούμενη φορά που υπήρχαν πάρα πολλοί που έλεγαν στον Πρωθυπουργό να πάει πιο νωρίς. Και μάλιστα του έλεγαν ότι παίζεις πολύ με την τύχη σου και μπορεί το όνα, το όλα, το τρίτο, το τέταρτο κλπ.
0: Το 23.
1: Ναι. Τελικά του βγήκε το τέλος της τετραετίας.
0: Εντάξει, δεν είναι ίδιες οι συνθήκες τώρα.
1: Συμφωνώ, ποτέ δεν είναι ίδιες οι συνθήκες. Επίσης, τώρα βλέπω εδώ τις τελευταίες μέρες έχει γίνει λίγο ο κακός χαμός με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπου κάθε στέλεχος βγαίνει και εξαγγέλει ένα φόρο. Έχει γίνει λίγο τρελό μπέρδεμα. Σήμερα άκουσα και την εκπρόσωπο του κόμματος να λέει ότι είπαμε ότι θα δώσουμε μια αύξηση στους συνταξιούς, αλλά μπορεί να μην είναι και 500 ευρώ και θα το ξαναδούμε. Φορολογήθηκαν οι πισίνες, τα κότερα που τρέχουν πολύ.
0: Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
1: Γίνεται το έλα να δεις από φορολογία.
0: Δεν είναι ακριβώς το έλα να δεις. Είναι ότι ξαφνικά μπήκε ένα θέμα, δεν ξέρω πώς και γιατί, από εμάς τους δημοσιογράφους, μόνοι τους το βάλανε. Εμένα όλο αυτό των στελεχών του κόμματος Τσίπρα μου θυμίζει το προεκλογικό 2019, τότε που πάρα πολύ συζητήσαμε, μέχρι κατανόητα πολύ.
1: Όχι, εσύ πας στο 19, εγώ πάω πριν γίνει ο κύριος Τσίπρας κυβέρνηση. Πάω στο 12 και στο 14, διότι εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση φορολογίας που χάνεσαι πια.
0: Δεν χρειάζεται να πας εκεί, γιατί αν πας και στο 19 και σου θυμίσω τη συζήτηση για τη μεσαία τάξη, για το πώς θα φορολογηθεί, τι ήταν η μεσαία τάξη, πώς την ορίζαμε, πώς δεν την ορίζαμε, ένα χαοτικό πράγμα. Δεν χρειάζεται καν να πάμε πιο πίσω.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και ιδίως αυτό που λέτε.
0: Δεν καταλαβαίνω.
2: Η αίσθηση είναι ότι στο κόμμα Τσίπρα, μετά το πρώτο μπαμ που έκανε, που ήταν λογικό, πάντα τα νέα κόμματα κτλ., κάτι θέλει ρύθμιση εκεί πέρα.
0: Κάτι θέλει ρύθμιση για το τι λένε προς τα έξω και επιπίου πεδίου. Το λέω γιατί καλά ξεκίνησε λοιπόν ο Τσίπρας, για να λέμε αντικειμενικά τα πράγματα, συστήνοντας την καινούργια του ομάδα, δίνοντας της χρόνο να συστηθεί σε εμάς τους δημοσιογράφους, στους πολίτες όλους κτλ. Βεβαιότατα. Επιχειρώντας να δώσουν το πλαίσιο, το πολιτικό, το πολιτικό πρόγραμμα, εδώ πια μπαίνουμε σε πολύ εξειδικευμένα θέματα που δεν κατάλαβα γιατί γίνεται.
1: Τέσσερις τελευταίες μέρες γίνεται το έλα να δεις.
0: Το παρακολουθώ,
1: Δημήτρη. Ο ένας λέει θα δώσουμε δωρεάν εισιτήρια, βγαίνει το άλλο στέλεχος και λέει αυτό είναι. Πώς το είπε.
0: Ναι, κάποιος θα τους μαζέψει.
1: Μετά οι εξετάσεις που θα καταργηθούν, αλλά δεν θα καταργηθούν και θα μείνουν σε λίγες σχολές. Μετά ο φόρος, ύστερα.
0: Αυτό πάρα πολύ αποσπασματικά.
1: Το ωραίο, ξέρεις ποιο μου άρεσε που είπε ένας στέλεχος, λέει θα φορολογήσουμε τα κότερα, αλλά αυτά που τρέχουν πολύ, λέει, όχι όλα. Δηλαδή,
2: Ναι, υπήρχε και μια αντίστοιχη συζήτηση που την άκουσα για τα αυτοκίνητα.
1: Και τα αυτοκίνητα, ναι, τα 3.000 κυβικά.
2: Τα 3.000 λίτρα, τα οποία παρεμπιπτόντως ουσιαστικά μειώνονται συνέχεια. Δεν υπάρχουν πλέον τα καινούργια, δεν υπάρχουν 3 λίτρα, υπάρχουν 2 λίτρα.
1: Ακριβώς.
2: Άρα εκεί λίγο κάτι
0: θα κάνουμε μάθημα.
1: Ναι, έχει λίγο το πράγμα. Τελευταία εβδομάδα ο καθένας βγαίνει και λέει, και δεν μόνο αυτό ότι βγαίνει και λέει ότι νομίζει ο ίδιος, αλλά αδειάζει και τον συνάδελφό του. Που είχε πριν πει.
0: Ναι, είναι ένα ασυντόνιστη, είναι μια ασυντόνιστη εμφάνιση στελεχών του κόμματος.
1: Σκέψου το αυτό μέχρι τον Ιούνιο.
0: Δεν νομίζω. Θα το μαζέψουν.
2: Φαντάζομαι ότι κάπως θα το μαζέψουν.
0: Θα το μαζέψουν.
2: Ένα βασικό μειονέκτημα που έχει εντοπιστεί και σχολιάζεται αρκετά όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα είναι ότι όλα αυτά τα στελέχη που λέτε, τα οποία βγαίνουν λίγο.
1: Και είναι και καινούργια όλα αυτά, έτσι.
2: Ξεκούρδιστη χοροδία. Προσπαθούν προφανώς για να δείξουν ότι πλέον αυτή είναι η γραμμή. Να δείξουν ότι το κόμμα Τσίπρα είναι πλέον ένα τεχνοκρατικό κόμμα το οποίο έχει στοιχεία και τα λοιπά, αναφέρονται συνέχεια σε αριθμούς, όχι πάντα πετυχημένα.
1: Και μετά κάνουν λάθος και λέει όχι, δεν εννοούσαμε αυτό, δεν εννοούσαμε εκείνο.
2: Και δεν μιλάνε και τόσο πολιτικά, ξέρεις, όσο πάμε προς την προεκλογική περίοδο.
0: Αυτό που λες τώρα, ναι. Αυτό το τελευταίο,
2: το
0: δηλαδή
2: είναι,
0: το πολιτικό
2: οποίο,
0: έχει καθεί και νομίζω ότι καλά θα κάνουν να κάνουν λίγο. Βέβαια, για να λέμε και όλα τα πράγματα με το όνομά τους, είναι και βούτυρο στο ψωμί κάποιων εξημών, γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, οι οποίοι πάρα πολύ αρέσκονται για να επαναλαμβάνουν και ξανά και ξανά και ξανά, αφού τους τα φέρνουν μπροστά τους, θα μου πεις το πιάτο. Εντάξει, γιατί και αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, αλλά οκ.
1: Και τον Σταύρο και κάτι άλλο, γιατί το έγραψε, αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος στην Καθημερινή τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που αρχίζουν και κοντένουν λίγο το ποσοστό του κόμματος Τσίπρα?
2: Ναι.
1: Για πες μας, γιατί θα έχει ενδιαφέρον αυτό και με όλο αυτό την εικόνα που παρουσιάζεται.
2: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μία μικρή, πολύ μικρή, 0, κάτι κάμψη του κόμματος Τσίπρα.
0: Εντάξει, αυτό τώρα αυτό δεν προσμετράται. Είναι σαν την αύξηση της Νέας Δημοκρατίας στην τελευταία δημοσκόπηση.
2: Να συμφωνήσω ότι δεν προσμετράται. Σίγουρα όμως.
1: Ως τάση μας ενδιαφέρει.
2: Σίγουρα δεν υπάρχει αύξηση.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί μας ενδιαφέρει ως τάση, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε σε μια εβδομάδα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές.
2: Ακριβώς.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι διεκδικεί την
1: σίγουρα, πάντως πιο κοντά είναι να διεκδικεί στην αυτοδυναμία όταν έχεις 30 παρά την κυβέρνηση όταν έχεις 14.
0: Έτσι, δεν είναι το φτάσαμε και 30.
1: Στην εκτίμηση.
2: Σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι υπάρχει μια. Έχει μπει ένα ταβάνι αυτή τη στιγμή. Το οποίο φυσικά δεν αρέσει στον κύριο Τσίπρα, γιατί χρειάζεται για να απειλήσει την Δημοκρατία, χρειάζεται συνεχώς ανωδική τάση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ψυχραιμία, παιδιά, όλοι είστε και είμαστε έμπειροι. Στα μείον 0,0, από τη μία εβδομάδα στην άλλη, για οποιοδήποτε κόμμα, δεν συνιστά ούτε καν ένδειξη.
1: Προφανώς, απλά δείχνεις μία τάση.
0: Γιατί και εγώ είδα δημοσιεύματα, πρώτη Νέα Δημοκρατία με αύξηση του ποσοστού. Και το πολύ του ποσοστού ήταν 0,0 τόσο.
1: Όχι, okay. Ήταν 0,5%, μισή μονάδα. Σύμφωνοι, αλλά αυτά
0: λίγο,
1: δείχνουν μια
0: κοίτα,
1: τάση,
0: πάμε.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα που περιμένουν να πάρουν σειρά στην θέση του κυρίου Τσίπρα.
0: Έχει υπομονή. Πάμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά στον κύριο Μαρινάκη. Για πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Ανακοίνωσε ότι η διαδικασία διαδοχής εκείνη στις 9 Ιουλίου. Επικρατέστερος διάδοχος ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυγιανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στο μικροσκόπιο των αρχών το κινητό του δράση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7, Μπορφόρ έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Συνδεθούμε φίλες και φίλοι με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς τάκτες.
4: Κατέγραψε αύξηση 5,7% το πρώτο πεντάμινο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Από τα δεδομένα προκύπτει πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως ελκυστικός προορισμός για όλο και περισσότερους μήνες του έτους, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εθνικής στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Δύο διεθνείς κορυφαίες αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα σύμφωνα με την έκθεση Digital Government Outlook 2026 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα καταγράφει επιδόσεις υψηλότερες στον ψηφιακό μετασχηματισμό από τον μέσο όρο των χωρών του οργανισμού, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με ισχυρές επιδόσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, στη δημιουργία κοινών ψηφιακών υποδομών για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και στην παροχή πιο προληπτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών. Μάλιστα, η χώρα μας συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία υψηλότερη από εκείνη χωρών όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Φιλανδία. Παράλληλα, από την έκθεση ψηφιακής δεκαετίας 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει πως η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την εθνική στρατηγική ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και να συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο 83% των συστάσεων της Κομισιόν, συνεχίζοντας και το 2025 τη σταθερή πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων. Το 2025 οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες ανήλθαν στο 79,4%, ενώ οι αντίστοιχες προς τις επιχειρήσεις έφτασαν το 86%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Η Ελλάδα σημείωσε μια από τις μεγαλύτερες αιτήσεις βελτιώσεις στην Ευρώπη, καθώς ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο, φτάνοντας το 94% έναντι μέσου όρου 87% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επίδοση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ψηφιακής υγείας, ξεπερνώντας κράτη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία. Η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου του 2026. Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικές και μεικτές εγκαταστάσεις, ακόμα και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο Μητρό. Υπενθυμίζεται ότι για τη μία απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες, συνδιοκτήτες των κτηρίων ανά ανελκυστήρα. 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική μεικτή χρήση, 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, έχοντας πλέον...
3: ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα απόσπασμα από την εισηγής του κυρίου Μαρινάκη και θα πω και σήμερα, όπως κάθε φορά, όλη η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και όπως σας είπαμε από την έναρξη μάλιστα της εκπομπής, σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα ασχοληθούμε με την νέα κυβερνητική κρίση που έχει ξεσπάσει στην Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία που, αν δεν κάνω λάθος, με τα τελευταία 10 χρόνια πραγματικά βρίσκεται αντιμέτωπη από αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις που δεν ξέρω, μάλλον ξέρω, δεν είναι μόνο κυβερνητικές, είναι κρίσεις που προχωρούν και που αφορούν την κοινωνία και που φτάνουν ως την κοινωνία. Σήμερα είχαμε, φίλες και φίλοι, την ανακοίνωση της παραίτησης του κυρίου Κιρ Στάρμερ, την ανακοίνωσε ο ίδιος, όπως σας λέγαμε, έξω από τη Downing Street. Στην ουσία ανακοίνωσε και το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών αλλά και από την Πρωθυπουργία. Τι ακριβώς οδήγησε τώρα τον Κιρ Στάρμερ στην παραίτηση και πώς διαμορφώθηκε αυτό το νέο σκηνικό κυβερνητικής κρίσης, θα τα συζητήσουμε με έναν πολύ καλό συνάδελφό μας, πάρα πολύ έμπειρο, τον κύριο Βίρονα Καρίδη. Είναι αρχισυντάκτης, έχει διατελέσει αρχισυντάκτης στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Γνωρίζει την Μεγάλη Βρετανία ζώντας, εξακολουθώντας να ζει εκεί, κυρίως όμως γιατί ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει πολύ ψηλό ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα. Κύριε Καρίδη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλό σας μεσημέρι από την Βρετανική πρωτεύουσα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ να δείτε πώς χαίρομαι, διότι ακούω τη φωνή σας και με πάει χρόνια πίσω. Ξέρετε, όλοι εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου με τις φωνές εντός εισαγωγικών αναγνωριζόμαστε. Μόλις σας ακούω, με πάτε πίσω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Καρίδη, για ελάτε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Έλεγα πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός έδωσε το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του και από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία. Γιατί έφτασε ξανά σε αυτή την κρίση η Μεγάλη Βρετανία, πώς έγινε και από την ιστορική πλειοψηφία των 174 εδρών το 2024 φτάσαμε τώρα στον επί της ουσίας εξαναγκασμό σε παραίτηση του κ. Στάρμερ?
1: Κατά τη γνώμη μου, οι βουλευτές των εργατικών που επιθυμούν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ φαίνεται να κινούνται κυρίως από 5 βασικούς λόγους. Mm. Πρώτον, έχουμε κατάρρευση της δημοτικότητας. Πολλοί βουλευτές φοβούνται ότι υπό τον Στάρμερ θα χάσουν τις έδρες τους στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δείχνουν σημαντική φθορά mm-hmm. και κυβερνητής και άνοδο αντιπάλων κομμάτων, ιδιαίτερα του Nigel Farage και του Reform UK. Δεύτερον, υπάρχει, λένε οι βουλευτές, έλλειψη σαφούς πολιτικού οράματος. Ο Στάρμερ, όπως είπατε, κέρδισε στις εκλογές του 2024 ο σοβαρός και αξιόπιστος διαχειριστής, όμως αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έγινε στο 2024 ο σοβαρός και αξιόπιστος διαχειριστής Όμως αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση

0: ηγέτης, ο αρχηγός της περιφέρειας του Μάντσεστερ, που κέρδισε τις τελευταίες αναπληρωματικές εκλογές
1: στο Μπέικερφιλντ, ναι. Μπέικερφιλντ, ναι.
0: Ως πολιτικός που μπορεί να επικοινωνήσει πιο άμεσα με τους παραδοσιακούς εργατικούς ψηφοφόρους. Να πούμε επίσης ότι οι κακές επιδόσεις σε τοπικές εκλογές και αυξανόμενη εσωκομματική αμφισβήτηση έπεισαν πολλούς ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Ορισμένοι μάλιστα υπουργοί και στελέχοι θεωρούν πλέον την αποχώρηση του Στάρμερ αναπόφευκτη. Και τέλος, η άνοδος του Αντιπέρναμ, όπως είπαμε, ως εναλλακτικής λύσης. Σε πολλές περιπτώσεις δεν πρόκειται απλώς για απόρριψη του Στάρμερ, αλλά για πίστη ότι ο κ. Μπέρναμ μπορεί να επανασυνδέσει, όπως λένε, το κόμμα με τις βιομηχανικές περιοχές της Βόρειας Αγγλίας και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το Reform UK του Nigel Farage.
1: Άρα το παραδοσιακό, ένα μέρος του παραδοσιακού κοινού του εργατικού κόμματος, έτσι.
0: Βέβαια. Εκτιμάται επίσης ότι ένας πολύ σημαντικός λόγος δεν είναι κάποια συγκεκριμένη πολιτική διαφωνία. Οι περισσότεροι βουλευτές δεν θεωρούν τον Στάρμερ υπερβολικά αριστερό ή υπερβολικά κεντρό. Ο βασικό τους άγχος είναι ότι δεν πιστεύουν πλέον πως μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.
2: Να ρωτήσω όμως κάτι. Έχουμε μία επίθεση του Τραμπ σήμερα στο Στάρμερ, τον χαρακτήρα, είπε ότι απέτυχε παταγωγδός στη μετανάστευση και στην ενέργεια. Βεβαίως γνωρίζουμε και τη στάση που κράτησε η Μεγάλη Βρετανία απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει ένα επιπλέον λόγο να επιτίθεται στον μέχρι λίγων λεπτών πρωθυπουργό. Υπάρχει ο Φάραζ από την άλλη που ζητάει να γίνουν τώρα εκλογές. Και το ερώτημα είναι αν είμαστε κοντά στο να κερδίσει τις εκλογές στη Βρετανία ο Φάραζ, δηλαδή να έχουμε να ολοκληρωθεί το δράμα του Brexit με τον Φάραζ πρωθυπουργό.
0: Τίποτα πλέον δεν μπορεί να αποκλείεται, κύριε Τάκη. Να. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση 10 χρόνια μετά το Brexit, τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείουμε εδώ στη Βρετανία. Πάντως στις αναπληρωματικές εκλογές υπερίσχυσε το εργατικό κόμμα. Μόλον ότι ο Φάραντζ είχε το πρώτο λόγο σε αυτή την περιοχή της Βρετανίας. Υπερίσχυσε το εργατικό κόμμα με αρκετά σημαντικό ποσοστό.
2: Μάλιστα.
0: Και όπως είπε ο ίδιος ο Φάραντζ, οι ψηφοφόροι ενίσχυσαν τους εργατικούς επειδή ουσιαστικά ήθελαν να αποχωρήσει ο Στάρμερ και να έρθει στα πράγματα ο Μπέρναμ,
2: με στόχο ποιο.
0: Είναι πολύ περισσότερο δημοφιλή στη Βόρεια Αγγλία.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά, κύριε Καρύδη, δηλαδή η κρίση η πολιτική, η κρίση η κοινωνική, η κρίση η οικονομική, γιατί όλο αυτό διαχέεται, μήπως τελικά δείχνουν την ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα? Τι εννοώ? Μήπως αυτό το λεγόμενο μεταπολεμικό πολιτικό και κοινωνικό μοντέλο της Μεγάλης Βρετανίας έχει τελειώσει? Μήπως, θέλω να πω, είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ, και επομένως απαιτείται και περισσότερος χρόνος για να οριμάσει και να συνειδητοποιηθεί και να υπάρχει μια άλλη πρόταση, λέω τώρα εγώ.
0: Καταρχάς, με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων θα ήθελε την επανασύνδεση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πολλά από αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και στο Brexit. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση η οποία επικρατεί διεθνώς, όντως τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά και οπωσδήποτε χώρες όπως η Βρετανία αλλά και πολλά άλλα κράτη, ιδίως στην Ευρώπη, θα πρέπει να αναθεωρήσουν ριζικά την πολιτική τους, είτε στο εσωτερικό είτε σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και δύο πολέμους, έχουμε την Ουκρανία, έχουμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα πράγματα σημαίνουν ανατροπές και αυτές τις ανατροπές πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις δεχθούμε και να τις αντιμετωπίσουμε.
2: Επειδή είπατε μια κρίσιμη φράση που συζητείτε πολύ για το ενδεχόμενο κάποια στιγμή η Βρετανία να γυρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ερώτημα είναι αν θεωρείτε, όχι τώρα, ενδεχομένως στο μέλλον, ότι θα υπάρξει κάποιο κόμμα ή κάποια κόμματα που θα ξαναθέσουν αυτό το αίτημα καθαρά.

0: ακόμα και σε ένα προεκλογικό αγώνα, ή αν θεωρείτε ότι για να γίνει αυτό και να έχουμε μια επιστροφή πρέπει το δράμα να ολοκληρωθεί ακόμα και με την Πρωθυπουργία Φάραντς, που επί της ουσίας τώρα έχουμε δει σε πολλές χώρες τι συμβαίνει όταν λαϊκιστές υπόσχονται τα πάντα και μετά βγαίνουν στην εξουσία και δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν και τελειώνει και το όλο αφήγημα. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι το δράμα πρέπει να ολοκληρωθεί με μια Πρωθυπουργία Φάραντς, ή αν θα μπορούσε είτε το Εργατικό Κόμμα είτε και οι Τόρις, που δεν ξέρω αν υπάρχουν πια που βρίσκονται, να ξαναθέσουν επισήμως στο τραπέζι και των προεκλογικών υποσχέσεων αλλά και τη συζήτηση με το κοινωνικό σώμα την επιστροφή της Βρετανίας με κάποιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έχω την εντύπωση ότι οι υποψήφοι τώρα με τη διαδικασία επανεκλογής στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος σε κάποια φάση θα πρέπει να εκδηλώσουν τις απόψεις τους σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, από ό,τι γνωρίζω, οι περισσότεροι οι οποίοι συζητούν το ενδεχόμενο επανασύνδεσης της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείουν λίγο πολύ να έχουμε μια πλήρη ένταξη της Βρετανίας. Αν θα γίνει αυτό, δηλαδή αν θα έχουμε μια γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των Βρυξελών και του Λονδίνου, θα γίνει αυτό υπό προϋποθέσεις της προάλλης.
2: Κύριε Καρύδη, το είχαν πει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή αυτό, αν θυμίστε.
1: Ναι, ο Παρνία, παραδείγματος χάρη, τελευταία πριν μερικές μέρες είπε ότι μπορούμε πάλι να συζητάμε για την επάνωδο της Βρετανίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να επανέλθει η χώρα στις καλές σχέσεις μαζί μας με τη Στερλίνα όμως, όχι όμως με το ευρώ, κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση. Δηλαδή,
0: καλά, έτσι και αλλιώς και πριν δεν υπήρχε το ευρώ στη Βρετανία, η Στερλίνα υπήρχε, δεν μπήκε ποτέ
1: πολλά
0: θέμα ευρώ.
1: Πάντως συζητούνται αυτή τη στιγμή. Το θέμα της Ευρώπης θα είναι πάντα στην επικαιρότητα.
2: Είναι πάντα στην επικαιρότητα, γιατί θέλω να μας δώσετε και μια εικόνα. Το συζητάγαμε, το έχουμε ξαναβάλει εμείς ως θέμα συζήτηση από αυτήν εδώ την εκπομπή, κύριε Καρύδη, γιατί τα θέματα μετανάστευση, οικονομία, ενέργεια, η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία εσωτερικά είναι θέματα που κλονίζουν τους Βρετανούς.
1: Οπωσδήποτε. Τα δύο βασικά θέματα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η μετανάστευση.
2: Βέβαια.
1: Πάντως, για να πούμε την αλήθεια, σε κάποιο βαθμό ο Στάρμερ μπόρεσε και ήλεγξε αυτούς τους πολύ μεγάλους αριθμούς παράτυπων μεταναστών οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα στη Βρετανία. Όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όντως έχουμε μια βελτίωση στις λίστες αναμονής, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Και πολλοί οι οποίοι θα θέσουν τώρα υποψηφιότητες για να γίνουν ηγέτες του Εργατικού Κόμματος οπωσδήποτε θα αναφερθούν πάρα πολύ στα κοινωνικά θέματα, δηλαδή στην ακρίβεια, στα σούπερ μάρκετ, το δημόσιο σύστημα υγείας
0: κλπ.
1: Όπως και στο θέμα των αμυντικών δαπανών.
2: Και οι Τόρις τι λένε για όλα αυτά, κύριε Καρύδη? Γιατί συζητάμε και ξανασυζητάμε για τους εργατικούς, βάζουμε το Φάραντς στη μέση και έχουμε ξεχάσει, έχουμε αφήσει στην άκρη τον άλλο μεγάλο πολιτικό πόλο της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι οι Τόρις. Οι Τόρις που βρίσκονται, τι λένε για όλα αυτά?
1: Από ιστορική άποψη μεγάλος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι μεγάλος. Οι Τόρις έχουν περιοριστεί πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη δύναμή τους στο πολιτικό σκηνικό εδώ πέρα. Και ουσιαστικά αντιδρούν, αλλά δεν βλέπω εγώ να προσελκύουν μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων ώστε κάποτε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν δυναμικά την Πρωθυπουργία εδώ στην Βρετανία.
2: Η Κέμι Μπέιντενοχ που εξελέγει.
1: Ορίστε.
2: Λέω για την Κέμι Μπέιντενοχ που εξελέγει. Είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να βοηθήσει να ανακάμψουν οι Τόρις τελικά, ή είναι μια λύση συμβατική που απλώς συντηρεί μια ούτως ή άλλως κατάσταση σε κρίση?
1: Κατά τη γνώμη μου είναι μια λύση συμβατική που ουσιαστικά συντηρεί μια κατάσταση η οποία είναι σε κρίση.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν εκεί πέρα μεγάλες αντιγνωμίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζονται, διότι έχουμε τα μεγάλα προβλήματα το ίδιο το Εργατικό το Κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Οι ίδιοι όμως δεν μπορούν να πούνε ότι είμαστε η άλλη λύση αυτή τη στιγμή για τη Βρετανία. Το ίδιο και το κόμμα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Mm-hmm. Εντάξει, στις εκλογές, στις αναπληρωματικές, οι οποίες έγιναν στη Βόρεια Αγγλία, το ποσοστό τους περιορίστηκε πάρα πολύ σημαντικά. Μάλιστα. Ενώ αντίθετα οι πράσινοι φαίνεται να παίρνουν τα πάνω τους.
0: Και κάτι τελευταίο. Στο κοινωνικό σώμα της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί έχουν περάσει καμιά δεκαετία χρόνια, έχει γίνει κατανοητό πια ότι το Brexit κάθε άλλο παρά βοήθησε και κάθε άλλο παρά υλοποιήθηκαν οι εξαγγελίες και οι προβλέψεις όλων αυτών που το υποστήριζαν με φανατισμό?
1: Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αυτό δείχνει ότι πραγματικά οι Βρετανοί, ακόμα και αυτοί οι οποίοι ψήφισαν για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αντιληφθεί όλα αυτά δεν οδήγησαν σε καλές καταστάσεις και στα σημερινά προβλήματα.
2: Ναι.
1: Θέλουν επομένως μια λύση σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Κατά κάποιο τρόπο μεσοβέζικη θα λέγαμε, χωρίς την απόλυτη ένταξη, αλλά
2: οπωσδήποτε
1: πολύ καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τώρα που οι σχέσεις με τις ΗΠΑ
2: είναι αυτές που είναι.
1: Πάρα πολύ
2: είναι αυτό που λέμε στερνή μου γνώση. Κύριε Καρύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή
2: να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Βίρονας Καρύδης, φίλες και φίλοι, από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες δημοσιογράφους στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Είναι άνθρωπος που τα της Μεγάλης Βρετανίας τα γνωρίζει πολύ καλά. Να, κύριε Δάβαρη, βλέπω και εσείς χαρήκατε που είχαμε ως συνομιλητή τον κύριο Καρύδη.
0: Και ναι. Ξέρεις, είδες, επειδή υπάρχει το προηγούμενο της Βρετανίας και το τι υφίσταται η Βρετανία, γι' αυτό αν δεις και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, κόμματα ακροδεξιά, ακραία, π.χ. Λε Πέν ή οτιδήποτε άλλο, παλαιότερα βέβαια, τώρα η κυρία Μελόνια έχει γίνει κεντρώα πια, που είχαν στις προεκλογικές τους ατζέντες ως ένα από τα βασικά τους όπλα ή αφηγήματα ότι θα βγάλουν τη χώρα από το ευρώ, όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί πια, δεν υπάρχουν.
2: Yeah.
0: Έτσι, η έξοδος από το ευρώ έχει εξαφανιστεί από οποιοδήποτε λεξιλόγιο, ακόμα και ακραίο κόμματος.
2: Πάντως και όλο αυτό το
0: μια χώρα που βγήκε,
2: επειδή,
0: είδαν την έπαθε.
2: Επειδή θυμόμαστε και
0: από την Ευρώπη, συγγνώμη.
2: Και το Brexit, θα μου πεις πάρα πολύ νερό μπαίνει στα βλάκια από τότε μέχρι τώρα. Είναι ξεκάθαρη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Προφανώς να τη γυρίσει
2: για ειδικές εμπορικές σχέσεις κτλ. Το θυμόμαστε από τότε που έγινε.
0: Πάντως να θυμηθούμε ότι μπήκε και ξαναβγήκε. Είχε ξαναβγεί και ξαναμπήκε η Μεγάλη Βρετανία. Έτσι.
2: Ναι, είναι τότε, αλλά τώρα δεν υπάρχει,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι, τώρα δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει
0: το δίσεξα Μαρτίν.
2: Ναι. Και σκέψω ότι λέμε τι λέγανε προδεκαετίας, τι συζητάνε τώρα και ποια είναι η θέση της Ευρώπης. Έτσι, γιατί η Ευρώπη, γιατί ποιος είπε ότι πατάει καλά με τα δύο ποδαράκια κάτω.

0: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Α, γι' αυτό είστε εσείς εκεί, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Παρακαλώ πάρα πολύ να κάνετε και τις κρίσεις σας και τις επικρίσεις σας και να λέτε και τις απόψεις σας, ακούγοντας προσεκτικά τα όσα λέει ο καθένας μας και τις συζητήσεις που γίνεται εδώ. Λέει, δεν είναι κάθε μέρα καλημέρα, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρουμε, Δήμητρα, σε σένα απευθύνουμε. Προφανώς το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρω γιατί μας το λες αυτό. Λοιπόν, βλέπω και τον κύριο Δάβαρη, τον κύριο Ιωαννίδη τον έχω χάσει. Κάτι λέει για κρατικοδία τα θερέφωνα, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε, τι λέτε, ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Ήσασταν, ακούτε, είστε χρόνια ακροατής, εσείς μας ξέρετε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά για τα καλά σας και για τις επικρίσεις σας.
1: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει την κριτική
0: του, Ανδρέα.
1: Όπως και εμείς κάνουμε την δημόσια τοποθέτησή μας.
0: Αλλά να είμαστε
1: οι ακροατές
0: να
1: μας προσέχουμε, κάνουν και την κριτική.
0: Εννοείται. Και οι απαιτήσεις που έχουν από το δημόσιο ραδιόφωνο μαζί τους είμαι. Το δημόσιο ραδιόφωνο είναι ένα άλλο ραδιόφωνο από το ιδιωτικό ραδιόφωνο και σε αυτό μαζί τους είμαι. Τα ξέρουν οι φίλοι ακροατές και ακροάτες πολύ καλά όλα αυτά. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα, μια ολόκληρη εβδομάδα θα έχουμε να λέμε. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιά των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την αιμολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Βίκη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλα. Δηλαδή, Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξης τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκη, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά, και στη συνέχεια την έδεσε, τη φήμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο δικό του χωράφι, ιδιοκτησίας δικής του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκη, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30ης Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοθη στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός, κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μια άλλη ποινική πράξη, δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και την δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψεις της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα. Υπόθεση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την Έρτα Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε. Μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Δεν φαίνονται κακώς, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί, άγνωστο το πώς, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέσα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσεις για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και φριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να του μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έδεσαν τα χέρια με ημάντα. αφού έγινε αυτό, αφού έγινε η μεταφορά, τον πήγαν στους αμπελόκηπους, όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM, αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Άιρις. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία στη συνέχεια, βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και τέσσερα ακόμη τυφέκια, όπως και τέσσερα μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, της απόπειρας εκβίασης κατά συναυτουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί. Και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και πίσω από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή, μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου, με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθεται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε τρεις μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα, προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει έξι μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό, και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και εκτινιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 2024, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυματικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυματικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της, με αποτέλεσμα κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή, οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών, μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν εισαγγελέα για απήθεια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέρα από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλοί κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λότζη. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρισμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, την βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου να δώσουν καλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια λοιπόν μέσα από αυτό το χάρτη όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι να περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το Γραφείο Τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βενζινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα της, στην πόλη της Χίου για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Με ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτες στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίο ΣΠΑΣ, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής, δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα. Δείγματο ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή, μας μιλούσαν για 4 με 10 επισκέπτες που μπορεί να πήγαν στις ταβέρνες τους στην περιοχή αυτή. Αυτό επισημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν στην Αμανή να γίνει προβολή τέτοια, έτσι ώστε οι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραλίες που έχει, καθαρές, ανεξάρτητα από το αν κάει κανένα μεγάλο μέρος του δάσους, υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος όπως και μνημεία, όπως είναι το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος που έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα. Η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι μπας και γίνει παιδική χαρά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα. Αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέας, Χορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπαν οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τους φτερά πρόσφυγες. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε η υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Mm-hmm. Για μη καθαρισμό τώρα οικοπέδου και κάλυπτου χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό, 300 ευρώ και ανώτερο το όριο, τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυτατάκελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Αρμοδίων Φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
6: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης? Γιατί συνεχίζουν οι νταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά νταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρους για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα μετά από χρόνια προσπαθειών ανοίγει το διάλογο και την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη φερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή, προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα πέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταγμείο Ανάκαμψης. Και αυθεντικότητας, η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλιός επιθείως, μειώνοντας σηματικά τον όγκο της λίματολάσπης που παρέχει το βιολογικό καθαρισμό.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands-free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι... Δεν έχει καλό σήμα.
7: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακουστικά.
0: Ωραία, ας ακούμε.
7: Επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους επιτρεπτομένης υλικούς ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του ηλιακού προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα για τη λίμνη. Στα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Γιώργος Παπαδιώτης, τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της λίμνης. Συμπέρασμα, πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς Παναγιώτη, από όσο φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
9: Ακριβώς, η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χαρέστηκε να αξιοποιήσει υλικό από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες, την προσήγαγε, παραδέχτηκε το ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία είναι κακουργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει, όπως αμένει κακουργηματική η δικογραφία. Υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοσοφικές οργανώσεις και τον Δήμο Ποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποθεθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει στις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ειδικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισσού, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων. Δηλαδή μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μια ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών.
0: Δίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μια πρώτη αντίδραση και μια πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή, για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση. Για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση, ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκη λύσης ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει βήκε και μια μελέτη για μια νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφαλεία ιδιαίτερα των επισκεπτών καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές

0: γέφυρες, είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη, η Κρήτη. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Και η ανάδοχος εταιρεία που κατεχειβάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευε δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι λυπεί, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε, και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια, ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Σταχαίος, εδώ στο ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί, γιατί είναι πολλοί ο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο, και όταν κλείνει ο δρόμος και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κομβόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μείων εκτιμάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, σαν τη διαδικασία παραχώρησης της εγνατίας οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ίση μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις. Και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
3: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Μάιος του 2026 ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφήξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφήξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική είναι εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους. Οι αφήξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα

0: Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα, 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση Ευίκη της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της Μεσσηνίας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου, την κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο του Growth Found Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες παραχώρησης, θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ρελιμένων ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκη, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρει έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινή υπουργική απόφαση για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαϊδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο άλλων Ακίων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ και άλλα κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακριθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλαισίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών, σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκη, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο. Το αίσθημα ανασφάλειας στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Το αίσθημα ανασφάλειας, συγγνώμη. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζει η Βίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στα μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
1: Ναι.
3: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές συνότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο την αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση τους. Οι άνθρωποι που κατούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 είναι νόμος και της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν καλούνται να καταθέσουν το αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην Οικονομική Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πένι Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξη στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμοι σε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πένι.
6: Ο καιρός.
1: Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: καλά.
1: Λοιπόν, η Σκυτάλη πάει στο Viking της ενημέρωσης.
2: Πούντος, τώρα εδώ πέρα.
1: Στο Γρηγόρη Νιάκα και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
2: Υπόλοιπον ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρετάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας, κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διαδοχός ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελ Δεσμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος, ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στο 7 Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που δίρκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν αθαρρυντική, η Δέσποινα, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα. Λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ. Και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά και τυχόν παρεξηγείς που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενή, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ κόντουψε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα.
6: Ναι, δεν ήταν μια διαδικασία, δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράνη να σταματήσει τη Χεζμπολά, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των
5: διαπραγματεύσεων. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, Δέσποινα.
6: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.100. των 6. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο με το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
6: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι. Αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
6: Ένα μήνυμα ναι. Ειρήνη, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
5: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Φαντής, εξήγησε στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα το στενό του Ορμίζου. Όπως είπε ο ίδιος, τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
7: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ. Το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει. Το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ. Το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ. Η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
8: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτείων και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
5: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εχώρη αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,64% και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96 έχοντας πληρωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί. Όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει και να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, συζύγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος θα ζει με τη σύζυγό του συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και τη σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
5: Οπότε χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
10: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γκόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκη, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά. Και δεν απαιτεί υποβολή.
5: Κατανοητό.
10: Έχουν υπόψη τους.
5: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Η ΑΔΕ, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές, γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, υπέβαλε την παρίδυση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
11: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
5: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτρια του Ερνιού, στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμερ. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που είδε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμενη, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street. Όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια, 10 χρόνια μετά το Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρια, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον Πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Το καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρας, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του Εργατικού Κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης. Εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας που παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
12: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση.
5: Ναι.
12: Που επιτάχυνε αυτές τις εξελίξεις.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις, Νατάσα, πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
12: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ, που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλτ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιτζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
5: Βεβαίως.
12: Πολύ σύντομα. Σε μερικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ζητούμε με γενέθλια σχετικά με τους υποψήφιους.
5: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη. Τώρα, με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις, επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό έγκλημα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε τη Σταυρούλα, την Άντικη Σταυρούλα, στα Χανιά. Ενώ η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δείχνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
13: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο διαδικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα να σου πω μόνο Γρηγόρη ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
5: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι.
14: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
7: Αυτό είναι.
15: Αυτό ήταν
7: βασικό.
15: Αυτό ήταν βασικό. Το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
14: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπο προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
5: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
16: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
6: Όχι, πραγματικά. Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες για Κυριακή ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαϊδά.
5: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
6: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι Ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μαδρίτη ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας του Παγκόσμιου Κύπελλου απέναντι στη Σαουδική Αραβία, λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη, και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται, κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.
5: Για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία της αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαϊδά Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδά, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
17: Είναι 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως οπισθοχωρήσουν θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας, όπου δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένα σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι, επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένες κατατόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας. Yes.
5: Μακάρι να πέφτουμε έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαϊδά, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη όχι μόνο για να συνηθίζουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δούνε και τι μπορούν να κάνουν ώστε να αναστραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
17: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
5: Θωμαϊδά Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού, ολοεπιποδός με αλλεπάλληλες περιοδίες και εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, και μάλιστα με στοχευμένες βάσει ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού. Είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυριανάκης, και επιστρατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, που είναι μια διόρθωτη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κόμματα που κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να έχει και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορεί να κερδίσει με σπριντ, είπε με έτσι εύστηκη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές, δηλαδή, ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα, δεν υπάρχει.
5: Ωραία.
19: Και αυτή είναι η απάντηση. Προσταθέτως είναι υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
5: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώτη στο briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνηση του 2015-2019, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
19: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί πέρα απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί. Ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
5: Νότι, αν μιλάς με Χάνς Φρύρο, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
19: Με ακούτε τώρα.
5: Ναι, τώρα καλύτερα, βέβαια.
19: Ναι, απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλησίων ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή. Σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια φιδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφησε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ως φόρους, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέρριψε.
5: Και να κλείσουμε με αυτόν ότι
19: ναι. Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληθούν ξανά στους ιδιώτες το 30%, είπε ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με χίλιους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
5: Νότιο Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, όπου εκεί που, με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δούκη και την κυρία Διαμαντοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν μπροστά και ξεκινούν περιοδίες στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στο χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δείκτη. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα, Γρηγόρη, από τη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επετείου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
5: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τα εσωκομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, α το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Ελλάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόλυτη τη στάση της κυβέρνησης διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάδας, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει η σχετική ανακοίνωση της Ελλάδας, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουρέας. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος

0: των υποψηφίων βουλευτών. Ξαναλέω τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παρέτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
1: Βέβαια, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το τριμελές πλημμυρολογικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email των αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Μισελ Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
2: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελ Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή. Στο Ιανουδάκη σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι τελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή. Και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση. Τα περισσότερα σκέλη της ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι. Ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του Προεδρείου Συνόμου Βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουμε να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός βέβαια ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, Τρίτη, 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί, λοιπόν, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
4: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
5: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
4: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
5: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
4: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
5: Ναι, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και
6: βέβαια, σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά
5: προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε ότι το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές.

0: αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
1: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
2: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω, έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
1: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
3: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, που θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
4: Εντάξει, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις χθες. Είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με την Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
4: Να πω μόνο ότι για τον 8ο όμιλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή-Αυστρία στον Ντάλλας και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια, Γαλλία, Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδος για να μην μπερδεύει ο κόσμος.
1: Βεβαίως, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
4: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον ένατο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ορδανία, Αλγερία. Περίπτω να πούμε, αλλά θα το πούμε. Ερασπορ, ΕΡΤ2 και η αναμέτρηση Νορβηγία, Σενεγάλη από την ΕΡΤ1.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα μέσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένας χορός εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πόσα μιλάμε, Τάσο?
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην Πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες, δηλαδή με τη διακοπή αυτή στο 25 λεπτό περίπου δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 ανά ημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται οι διαφημίσεις και ο χρόνος και οι τιμές.
1: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε. Έτσι.
4: Τώρα... Και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη και στην Ευρώπη και τους κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
1: Θα το δούμε.
4: Ναι.
1: Τώρα, πολύ σύντομα, βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
4: Ανακοινώθηκε και MVP. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και άθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ, και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United. Το 2014 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε ένα κουαδόρ παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό, έτσι. Είχαμε την τελική υπογραφή.
4: Παροξισμός, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχτούν με τα γνωστά συνθήματα υπέρ του. Και κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Παρουσιάζεται τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Δεν είπε για μας ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, και την κοινικάμε για ευρωπαϊκά.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
5: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της αρχής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιέγραψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα. Ωραία. Το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι για το σχετικό παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμούς.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστηκε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση. Είπε ότι είδα αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων Παναγιώτη... και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
1: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Με ένα κλασικό και πανέμορφο τραγούδι ξεκινήσαμε σήμερα βέβαια τα αφιερώματα. I Left My Heart in San Francisco 1962, όπως το έκανε μεγάλη επιτυχία τότε ο Τόνι Μπένετ. Μάλιστα ψηφίστηκε και σαν καλύτερο τραγούδι εκείνης της χρονιάς. Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο σήμερα. Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Και αυτή είναι η διασκευή του I Left My Heart in San Francisco 1963 από την Brenda Lee.

Αυτή ήταν η υπέροχη Brenda Lee 1963, ειδικά στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1960, ειδικά μετά τη διασκευή του Tony Bennett από το 62 και μετά, το κομμάτι αυτό ήταν ένα από τα πιο διάσημα και πιο πολύ διασκευασμένα. Έχει διασκευαστεί συνολικά πάνω από 350 φορές επίσημα. Η σύνθεση βέβαια του George Corey, και αυτή είναι η εκτέλεση της Peggy Lee. Πριν είχαμε την Brenda Lee, τώρα έχουμε την Peggy Lee την ίδια χρονιά, το 63.

Ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια βέβαια της δεκαετίας του 60, I Left My Heart in San Francisco. Αυτή ήταν η διασκευή από την Peggy Lee το 1963. Όπως είπαμε, πάνω από 350 διασκευές επίσημα έχει αυτό το κομμάτι, η σύνθεση του George Corey, το οποίο το είχε γράψει για μια θεατρική παράσταση στη δεκαετία του 50, και η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι ήταν αυτή εδώ, το 1960, με τη φωνή της Elle Clayton.

Ήταν 1960 όταν πρωτοχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι από την Σέλι Κλέιτον. Δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι άρχισε να γίνεται διάσημο μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε από την διασκευή του από τον Τόνι Μπένετ το 1962. Πάμε σε ένα κλασικό, σε ένα άλλο κλασικό και υπέροχο κομμάτι, Hang On To A Dream. Έτσι όπως το διασκεύασαν οι Nice το 1969, το συγκρότημα του Keith Emerson, πριν φτιάξει βέβαια τους Emerson Lake & Palmer.

Αυτή ήταν η υπέροχη διασκευή πάνω στο έτσι κι αλλιώς υπέροχο βέβαια Hang on to a Dream από το συγκρότημα των Nice του Keith Emerson το 1969. 1969 το διασκευάζουν και οι Gandalf. Έχουμε ξανακούσει οι Gandalf στην υπέροχη διασκευή που είχαν κάνει στο Nature Boy. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε την διασκευή τους πάντως στο Hang on to a Dream. Έτσι κι αλλιώς ένα υπέροχο κομμάτι. 69 Gandalf.

μια ακόμα υπέροχη διασκευή πάνω στο Hang On To A Dream, αυτή τη φορά έτσι ψυχεδέλο pop εκδοχή των Gandalf το 1969. Ένα κομμάτι που έχει τραγουδήσει και η Francis Ardi, Françoise Ardi, διάσημη βέβαια Γαλλίδα, όχι μόνο στην πατρίδα της στη Γαλλία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως τα χρόνια της δεκαετίας του 60. 1968 για την Françoise Ardi.

1968 για την Γαλλίδα βέβαια Φρανσουάζ Αρντί, όπως είπαμε ιδιαίτερα αγαπητή στα χρόνια της δεκαετίας του 1960 σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως βέβαια στη Γαλλία. Μια τελευταία διασκευή πριν να πάμε στην πρώτη εκτέλεση του κομματιού από τους δικούς μας, τους Will O' the Wisp. Τους είχαμε ξανακούσει να διασκευάζουν το Nature Boy σε προηγούμενη εκπομπή. Αυτή τη φορά διασκευάζουν το Hang on to a Dream 1999.

Ένα σχετικά σύγχρονο ελληνικό συγκρότημα, βέβαια, η Willow Wisp, έτσι, που κινήθηκαν στον χώρο της ψυχεδέλειας και του Progressive 1999, διασκευάζουν το Hang On To A Dream. Και η πρώτη εκτέλεση βέβαια ανήκει στο συνθέτη του κομματιού, τον Tim Hardin, όταν το πρωτοειχογράφησε το 1966. Να πούμε ότι παρόλο που είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της δεκαετίας του 60 ουσιαστικά γι' αυτό, δεν έχει διασκευαστεί πολύ. Ζήτημα να υπάρχουν 50 επίσημες διασκευές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάμε πίσω στη χρονιά του 1966 για να ακούσουμε την πρώτη του εκτέλεση από τον ίδιο το συνθέτη του βέβαια, τον Tim Hardin.

Ένας σπουδαίος τραγουδοποιός βέβαια, ο Tim Hardin, και μόνο αυτό το κομμάτι να έχει γράψει, παρόλο που έχει γράψει πολλά κομμάτια που έχουν διασκευαστεί. Το συγκεκριμένο, όπως είπαμε, ουσιαστικά δεν έχει διασκευαστεί πάνω από 50 φορές επίσημα τουλάχιστον. Πάμε σε ένα ανατριχιαστικό κομμάτι, δύο συνεχόμενα θα παίξουμε, δύο κομμάτια που κατά την προσωπική ταπεινή μας άποψη είναι έτσι λίγο ανατριχιαστικά με την καλή έννοια. Αναφέρονται στα χαμένα νιάτα ουσιαστικά, τα νιάτα που πέρασαν και δεν ξανάρχονται. It was a very good year, 2022, από τον Paul Anka, το μεγάλο pop idol της δεκαετίας του 50 και του 60, ακόμα κυκλοφορεί albums, 2022.

2022. Πολάνκα διασκευάζει αυτό το κομμάτι, το It Was A Very Good Year. Το διασκεύασε και σχετικά πρόσφατα. Αυτή ήταν μια πιο jazz εκδοχή που ακούσαμε. Το διασκεύασε και στο τελευταίο του άλμπουμ, κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 με πιο, έτσι, πιο ατμοσφαιρικό στυλ, μόνο με κλασική ορχήστρα. Και αυτή εδώ που ακολουθεί είναι μια διασκευή αναπάντεχη βέβαια, ακόμα και στον χώρο του hard rock έχει διασκευαστεί αυτό το κομμάτι. 2011 από τον Dee Snider, τον τραγουδιστή των Twisted Sister.

τι να πούμε και για αυτό το κλασικό τραγούδι. Έχει διασκευαστεί σε πολλά διαφορετικά είδη βέβαια. Αυτή ήταν η διασκευή του 2011 από τον Dee Snider, τον τραγουδιστή των Twisted Sister. Το κομμάτι αυτό βέβαια, εκτός από τη μελωδία του, σε αγγίζει πιο πολύ με τους στίχους. Είπαμε, αναφέρεται στα νιάτα που φύγανε και δεν περνάνε και όλα αυτά τα τέτοια. Η πρώτη φορά που έγινε διάσημο αυτό το κομμάτι και πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια ήταν το 1965, όταν το τραγούδισε αξεπέραστα βέβαια ο Frank Sinatra. Frank Sinatra 1965, η πρώτη φορά που γνώρισε με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το κομμάτι.

Ένα συγκλονιστικό κομμάτι βέβαια. It was a very good year 1965 στην εκτέλεση του Frank Sinatra. Αυτός το κάνει διάσημο ουσιαστικά. Μια σύνθεση του Irving Drake. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάνω από 150 φορές επίσημα. Και δικαιωματικά βέβαια η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους Kingston Trio. Ένα φοβερό και τρομερό folk συγκρότημα στα τέλη της δεκαετίας, στο δεύτερο μισό των 50s και στα πρώτα χρόνια των 60s. 1961, η Kingston Trio.

Ένα ιστορικό folk συγκρότημα βέβαια, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 1961, η Kingston Trio. Μεγάλες επιτυχίες έκαναν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60, μέχρι που ήρθαν οι Beatles βέβαια και ανέτρεψαν τα πάντα στη μουσική τότε. Η σύνθεση, όπως είπαμε, του Elvin Drake, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάνω από 150 φορές. Πάμε σε ένα άλλο παρόμοιο και αυτό συγκλονιστικό τραγούδι, και αυτό αναφέρεται στα χαμένα νιάτα, Yesterday When I Was Young, η εκτέλεση της Dusty Springfield το 72.

Τι να πούμε βέβαια και για αυτό το τραγούδι, Yesterday When I Was Young. Έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια Yesterday When I Was Young. Μιλάμε για το συγκεκριμένο βέβαια. Αυτή ήταν η εκτέλεση του 1972 από την Dusty Springfield. Και αυτή είναι η εκτέλεση, η διασκευή αν θέλετε, της Shirley Bassey, μια άλλη φωνάρα βέβαια, το 1970 πάνω σε αυτό το κομμάτι.

0: Ένα κομμάτι που μετράει πάνω από 180 επίσημες διασκευές και αυτή ήταν η εκτέλεση βέβαια της Shirley Bassey από τη χρονιά του 1970. Yesterday When I Was Young, ένα ακόμα ανατριχιαστικό θα λέγαμε κομμάτι. Και η πρώτη φορά που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το κομμάτι παγκοσμίως ήταν το 1969, όταν το τραγούδισε βέβαια ο Roy Clark, έτσι, από τον χώρο της αμερικάνικης country. Τότε άρχισε να γίνεται διάσημο, αν και δεν ήταν βέβαια τραγούδι του Roy Clark. Θα ακούσουμε και αυτή την εκτέλεση, να θυμίσουμε ότι είμαστε μαζί από τις συχνότητες της Ερτχανίων. Παρουσιάζουμε την εκπομπή αφιερώματα. Αυτόν τον καιρό έχουμε ένα αφιέρωμα στις πρώτες εκτελέσεις και σε διασκευές κλασικότατων και πολυδιασκευασμένων κομματιών. Η Φωτεινή Πορβογεννάκη στον ήχο, ο Γιώργος Λεζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε στην πρώτη ουσιαστικά πολύ διάσημη εκτέλεση, την πρώτη επιτυχία παγκόσμια που έκανε αυτό το κομμάτι το 1969, τραγουδισμένο τότε από τον Roy Clark.
1: Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time.

0: bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young.
1: Η πρώτη παγκόσμια επιτυχία αυτού του κομματιού, 1969, από τον χώρο της country βέβαια, ο Roy Clark. Η πρώτη εκτέλεση του κομματιού ανήκει στον Σαρς Αζναβούρ, τον Αρμένιο αυτού που έκανε τεράστια Γαλλία, βέβαια τεράστια επιτυχία κυρίως στην Γαλλία και καριέρα. Σαρς Αζναβούρ, 67.

Ο Σέρζ Αζναβούρ, γεννημένος βέβαια στη Γαλλία από μετανάστες γονείς, ο πατέρας του ήταν αρμένικης καταγωγής, η μητέρα του ήταν από την Σμύρνη. 1967 τραγουδάει αυτό το κομμάτι με αγγλικό στίχο, το When I Was Young, όπως έγινε γνωστό με αγγλικό στίχο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το θέμα είναι όμως ότι τρία χρόνια πριν το είχε τραγουδήσει στην αρχική του μορφή, το 1964, με γαλλικό στίχο. Αυτή ουσιαστικά είναι και η πρώτη εκτέλεση του κομματιού, αυτή που ακολουθεί στο μεγαλλικό στίχο. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή, την Τετάρτη 3 με 4, με ακόμα μερικά από τα κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Θα ξαναλέμε την Τετάρτη 3 με 4. Γεια σας.

0: J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés. Que je reste perdu ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των Σπάτων επί της Λεωφόρου Σπατών, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί, με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους των Σπατών νεστάλει πριν από λίγο. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητα.

0: έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευστοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα, που κάνουν αιαπλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την ισχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμοι σε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Χανίων, περιοχή Νεροκούρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28210 97499.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βλαζάκης. Ακούτε την Άρτεμη Κατράκη στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής στη Στράτα. Ο Κουφιανός ως δάσκαλος. Πολλοί μουσικοί έρχονταν στο σπίτι του Κουφιανού για να τους δείξει. Μαθήτευσαν κοντά του τα αδέλφια Κουτσουρέλη, ο Γιώργος και πιθανόν ο Μανώλης ως μεγαλύτερος και ο Λυράρης Γιώργης Μουζουράκης. Ο βιολάτορας Κώστας Παπαδάκης είναι ναύτης στο βιβλίο που εξέδωσε το 1989 και σε συνεντεύξεις του αναφέρει τον Κουφιανό ως δάσκαλό του και τον εκθιάζει. Στην εφηβεία του, στη δεκαετία του 1930, ενώ έμενε με την οικογένειά του στη συνοικία Καστέλη της παλιάς πόλης, πήγαινε στο σπίτι του Κουφιανού για να μάθει τους παραδοσιακούς σκοπούς. Περιγράφει αναλυτικά πως ο Κουφιανός τον δίδαξε σχετικά με τα 12 γυρίσματα του Πεντοζάλη που αντιστοιχούν στους καπετάνιους του Δασκαλογιάννη και για τον Σιγανό, τον χορό της Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης. Τέλος, σε ανάρτηση στο διαδίκτυο, καταγράφεται η πληροφορία. Ο Ροδινός ξημεροβραδιαζόταν δίπλα του να τον παρατηρεί στο παίξιμό του. Ο Καραβίτης, ο Μουζουράκης, ο Χαρίλαος, συχνή θαμόνες στα γλέντια του, αλλά και στα ιδιωτικά μαθήματα κατόπιν. Στη δεκαετία του 1970, σε εκδήλωση στο Βενιζέλιο Δύο Χανίων, τιμήθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου οι σπουδαίοι παραδοσιακοί οργανοπαίκτες. Μεταξύ αυτών, οι Κουφιανός, Καντέρης, Χαρίλαος Πιπεράκης, Καλογερίδης και άλλοι. Στις 26 Αυγούστου του 2000, στον τόπο καταγωγής του, τον Κουφό Κηδονίας, ο τοπικός πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος Κουφού Κηδονίας οργάνωσε μεγάλη εκδήλωση στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου προς τιμήν του Νικόλαου Κατσουλάκη Κουφιανού. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Σύλλογος Μουσικών Χανίων Χάρχαλης με τη συμμετοχή του Κώστα Παπαδάκη Ναύτη που γνώρισε τον Κουφιανό και υπήρξε μαθητής του. Για τη ζωή του Λυράρη μίλησε ο Δημήτρης Ειρηνάκης. Την εκδήλωση παρακολούθησαν χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του μεγάλου Λυράρη, κάτοικοι του Κουφού, των γύρω περιοχών και από όλο τον ομό και συνοδεύτηκε με τις όμορφες μουσικές του Ναύτη και των μουσικών του Συλλόγου Χάρχαλης. Έχουν πει συνάδελφοί του για τον Κουφιανό, Γεώργιος Μαριάνος. Ήτανε στα Χανιά ο Νίκος ο Κουφιανός, έπαιζε την ωραιότερη λύρα στην Κρήτη. Κώστας Παπαδάκης, Ναύτης. Δεν ήταν απλά ένας λυράρης, ήταν ένας μουσικολόγος της κρητικής μουσικής. Γεώργιος Μουζουράκης. Έπαιζε σε μια ταβέρνα στα Χανιά και ο μαγαζάτορας είχε βγάλει καρέκλες και στο δρόμο για να χωρέσει ο κόσμος. Ο καρεκλάς για κάνα μήνα δεν έλειπε από εκεί, τον ξεπατήκωνε στα κόλπα. Νικολής Χάρχαλης. Και στο όργανο ήτονε άσος και στο τραγούδι του αψεγάδιαστος. Γεώργης Κουτσουρέλης. Θυμάμαι με πολύ νοσταλγία την εποχή της συνεργασίας μας. Ήταν ο Κουφιανός ένα πραγματικό στολίδι για τη μουσική μας παράδοση. Ο Δημήτρης Ειρηνάκης γεννήθηκε στον Κουφό το 1937. Μεγάλωσε στο χωριό και έζησε τα δραματικά γεγονότα της κατοχής. Σπούδασε στην Αθήνα και εργάστηκε ως ηλεκτρονικός μηχανικός μέχρι το 1995, οπότε συνταξιοδοτήθηκε. Έκανε οικογένεια και από το 1998 επέστρεψε με τη σύζυγό του στον Κουφό. Ασχολήθηκε με την κρητική ιστορία και υπήρξε συλλέκτης και ερευνητής. ήταν πολυπράγμων, διερευνητικός και πολύ διαβασμένος σε σχέση με την ιστορία της Κρήτης και της Ελλάδας, αλλά και σε ό,τι αφορούσε το βίο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Συμμετείχε πολλές φορές σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, παραχωρώντας το αρχείο του. Συνέλεξε ιστορικά στοιχεία για τον τόπο καταγωγής του και έκανε ιδιαίτερη έρευνα για το λιράρι Κουφιανό από το 1980, συγκεντρώνοντας πλήθος στοιχείων. Το 2000 συμμετείχε στην τιμητική εκδήλωση για τον Κουφιανό που οργάνωσε ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος του Κουφού στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου στον Κουφό. Ο Δημήτρης Ερινάκης παραχώρησε γενναιόδωρα τα στοιχεία που συγκέντρωσε για το συντοπίτη του, σπουδαίο λιράρι Κουφιανό, για την παρούσα έρευνα και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, όπως γράφεται. Έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή στις 8 Γενάρη του 2014.

Ιστορικές ηχογραφήσεις ακούμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη στράτα της ΕΡΤ Χανίων, μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες Μουσηγέτες» αρχαιοκριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955». Το άλμπουμ της Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Ο Νικόλαος Κουφιανός ηχογράφησε για πρώτη φορά το 1928 για λογαριασμό της γερμανικής εταιρείας Odeon 6 συνολικά σκοπούς. Στις ηχογραφήσεις αυτές τον συνοδεύει ο μεγάλος κριτικός λαουτιέρης Σταύρος Μαυροδημήτρης ή Μαυροδημητράκης. Οι επόμενες ηχογραφήσεις του πραγματοποιούνται το 1930 για λογαριασμό της γερμανικής εταιρείας Polydor με 8 σκοπούς, ανάμεσά τους και 2 αστικά τραγούδια της Κρήτης, τα «Σταφιδιανός» και «Της Φυλακής». Στα τέλη του 1930 ή αρχές του 1931 ηχογραφεί 4 σκοπούς για την Πατέ και 2 για τη γερμανική Οντεόν. Σε όλες τις ηχογραφήσεις αυτές έχουμε τη συνοδεία Σαντουριού. Στις ηχογραφήσεις της Polydor τον συνοδεύει άγνωστος σαντουριέρης. Ο Λουκάς Μπέρτος, σαντουριέρης οργανοποιός, στενός συνεργάτης και κουμπάρος του Κουφιανού, τον συνοδεύει με το σαντούρι του, πιθανόν στις ηχογραφήσεις της Οντεόν και σίγουρα της Πατέ. Το 1930, ο Ελευθέριος Βενιζέλος χρηματοδότησε το μεγαλόπονο σχέδιό του για την καταγραφή της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής σε δίσκους 78 στροφών. Για τον λόγο αυτό, η μουσικολόγος Μέλπο λογοθέτη Μερλιέ έφτασε στην Ελλάδα, όπου με τον Ελβετό εθνομουσικολόγο Σάμιουελ Μποντ Μποβί, τον Γάλλο τεχνικό Χουμπέρτ Περνό και τον λαογράφο κύριο Λουκόπουλο κατέγραψαν μουσικούς από όλη τη χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο υπόγειο του θεάτρου Αλάμπρα. Ο Νίκος Διονυσόπουλος γράφει: «Για τη μεθοδική συλλογή παραδοσιακής μουσικής όμως συναισθήθη το 1930 στην Αθήνα ο Σύλλογος Δημοτικών Τραγουδιών, μετά από πρόταση του γνωστού μας Χιούμπερτ Περνό, ο οποίος ήταν τότε καθηγητής της φωνητικής στη Σορβόνη και διευθυντής του Ινστιτούτου Φωνολογίας και του Μουσείου του Λόγου του Παρισιού. Έκαναν 17 ηχογραφήσεις με τον Λουκά Μπέρτο στο Σαντούρι τον Οκτώβριο του 1930. Οι ηχογραφήσεις αυτές υπάρχουν σήμερα στο Μουσείο Λαογραφικό Αρχείο Μέλπο Μερλιέ, αλλά εκτός από μία παραμένουν ανέκδοτες. Πρόκειται για φωνητικά κυρίως τραγούδια, ριζίτικα, 2 σιρτά, 1 πεντοζάλι και άλλα κριτικά τραγούδια. Το παίξιμο του Κουφιανού έχει ελάχιστη διαφορά από τις ηχογραφήσεις των εταιριών. Διαφέρει όμως η γκάμα των τραγουδιών, όπου είναι περισσότερα τα φωνητικά τραγούδια, ριζίτικα και άλλα, και λιγότερη η χορευτική σκοπή, αφού ο λόγος της καταγραφής ήταν λαογραφικός και συλλεκτικός. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ηχογράφηση του Ερωτόκριτου από τον Κουφιανό είναι η πρώτη χρονικά καταγραφή σε δίσκο της μελωδίας αυτής στην ιστορία της κριτικής μουσικής. Η επόμενη καταγραφή έγινε το 1952 από τον Στρατή Καλογερίδη και τη Στέλλα Αντωνίου. Τον Ιούλιο του 1934 ο Κουφιανός θα πραγματοποιήσει 12 ακόμη ηχογραφήσεις στην εταιρεία Κολούμπια με τη συνοδεία του 17χρονου τότε νεαρού σαντουριέρη Αντώνη Παπαμαρκάκη Ιτσεσμέ, μαθητή του Λουκά Μπέρτου, αλλά και του Σταύρου Μαυροδημητράκη στο Λαούτο. Σύμφωνα με την προφορική μαρτυρία του Σεσμέ, οι ηχογραφήσεις αυτές έλαβαν χώρα στο νέο στούντιο της Κολούμπια στη Ριζούπολη, οι οποίες αποτελούν και τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Νικόλαου Κουφιανού. Ο Κουφιανός μεταξύ 1929 και 1934 πραγματοποιεί συνολικά 49 ηχογραφήσεις, 32 για λογαριασμό των δισκογραφικών εταιριών και 17 για λογαριασμό του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου Μέλπος Μερλιέ. Αριθμός που τον καθιστά τον πιο παραγωγικό κριτικό καλλιτέχνη στην προπολεμική δισκογραφία. Στις ηχογραφήσεις αυτές φαίνεται η μεγάλη έκταση του ρεπερτορίου του Κουφιανού, αφού έπαιξε και τραγούδησε σιρτά, πεντοζάλι, κοντιλιές, πηδηχτό, ένα ριζίτικο και σταφιδιανά κριτικά τραγούδια.

Ο Λουκάς Μπέρτος αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση για την ελληνική παραδοσιακή μουσική του 20ου αιώνα. Πρόκειται για έναν μουσικό που συνεργάστηκε με μεγάλες μορφές της ελληνικής μουσικής και για μεγάλο διάστημα με κριτικούς καλλιτέχνες, ενώ παράλληλα ήταν και οργανωποιός. Γεννήθηκε στην Πλάκα το 1901 από πλακιώτες γονείς και ήταν ο πρωτότοκος γιος μιας πολυμελούς οικογένειας από 9 παιδιά, 7 αγόρια και 2 κορίτσια. Ο πατέρας του Ιωάννης είχε μπορομανάβικο και σούστα στην περιοχή του Μακρυγιάννη, όπου τακτικά μαζί με τον Λουκά γύριζαν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, στο Κολωνάκι, στο Ψηρή και αλλού, πουλώντας το εμπόρευμά τους. Ο Λουκάς από μικρή ηλικία έδειξε τη μεγάλη του αγάπη στη μουσική, αφού σε ηλικία 10 χρόνων το έσκαγε αρκετά συχνά από το σπίτι και με ένα φίλο του πήγαιναν στην Οδό Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας, και παρακολουθούσαν σαν μαγεμένοι τις ιταλικές μαντολινάτες και τους χορούς της εποχής που διαρκούσαν μέχρι πρωίας. Ήταν ακόμα η εποχή της Belle Époque, με τις άμαξες, τα νεοκλασικά κτίρια, τα Παναθήνια, τους κυρίους με τα ημίψηλα και τις κυρίες με το φρουρό, με το φουρό, μια πόλη που εξελισσόταν σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, και οι μιμήσεις από τη ζωή στους Παρισίους και τη Λόντρα ήσαν ουκολίγες. Σε αυτό το περιβάλλον δίπλα ζούσε και το προλεταριάτο στο μεταξουργείο στο Ψηρή και λοιπά, όπου και τα τελευταία κατάλοιπα των Κούτσαβων, ενώ στο ανερχόμενο σε εμπορική κίνηση λιμάνι του Πειραιά είχε αρχίσει να εμφανίζεται η νέα παραβατική ομάδα, οι Μάγκες. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι του Μπέρτου στη Σπλάντζια βρισκόταν το σπίτι του σπουδαίου χανιώτη λιράρη της εποχής, του Νικόλαου Κατσουλάκη Κουφιανού. Γνωρίστηκαν όταν ο Κουφιανός του πήγε τη λύρα του για επισκευή, αφού ο Λουκάς είχε μεγάλες γνώσεις οργανοποιίας πάνω στα βιολιά. Με τον Κουφιανό συνεργάστηκε τα επόμενα χρόνια, παίζοντας σαντούρι στους γάμους και στα γλέντια της εποχής, ενώ έγιναν και σύντεκνοι αφού ο Κουφιανός βάφτισε το γιο του Λουκά, Γρηγόρη, ο οποίος στη συνέχεια έγινε μουσικός. Ο Λουκάς, με την καθοδήγηση του Κουφιανού, έμαθε να συνοδεύει άψογα τα παραδοσιακά κριτικά, αλλά και τα μικρασιατικά κριτικά, τα λεγόμενα και τα μπαχανιώτικα, που γνώριζε ιδιαίτερα ο Κουφιανός, όπως και πολλά ακόμα μικρασιάτικα σιρτά, μπάλους και άλλα που έπαιζε και τραγουδούσε στα γλέντια.

Το 1942 ο Λουκάς κατάφερε να φύγει από την Κρήτη και φτάνοντας στην Αθήνα διαπίστωσε ότι οι συγγενείς του τον είχαν για νεκρό όλο αυτό το διάστημα. Μετά τον πόλεμο, αλλά και μέχρι το τέλος της ζωής του, εργάστηκε ως μουσικός, παίζοντας σαντούρι σε διάφορα κέντρα της εποχής, ενώ ήταν ιδιαίτερα γνωστός στους μουσικούς κύκλους ως κατασκευαστής και επισκευαστής οργάνων. Τα παιδιά του Λουκά ασχολήθηκαν με τη μουσική, ενώ ο Γιάννης Μπέρτος βοηθούσε συχνά τον πατέρα του στις κατασκευές μουσικών οργάνων. Ο Γρηγόρης Μπέρτος ζει σήμερα στην Γερμανία. Παίζει πιάνο, ακορντεόν, κοντραμπάσο, τρομπόνι, κιθάρα και άλλα. Ο Λουκάς Μπέρτος απεβίωσε στην Αθήνα το 1984. Ο Αντώνης Παπαμαρκάκης γεννήθηκε στα Χανιά το 1917, γιος του Γιάννη Παπαμαρκάκη ή Θεσμέ, που ήλθε πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία στον πρώτο διωγμό των Τούρκων στα 1914. Ο Γιάννης Παπαμαρκάκης γεννήθηκε το 1895. Η καταγωγή της οικογένειας του πατέρα του ήταν από τα Χανιά, αφού ο παππούς του είχε μεταναστεύσει στη Μικρά Ασία περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Το παρατσούκλι του πήρε από τον τόπο καταγωγής του και τον συνόδευε πάντα αυτόν όπως και το γιο του Αντώνη. Όπως λέει σήμερα η κόρη του Αντώνη, Ελίτα Παπαμαρκάκη Σιούτη, όλη στην οικογένεια ήταν μουσική. Το 1914, όταν ο Γιάννης Θεσμές με την οικογένειά του έφυγαν από τη Σμύρνη, σώθηκε από θαύμα μαζί με τον αδελφό του, ενώ οι γονείς τους χάθηκαν με τραγικό τρόπο. Ενώ είχαν μπει στο πλοίο με τα πράγματά τους, οι γονείς με τα δύο παιδιά τους και ήταν το πλοίο έτοιμο για αναχώρηση, τα παιδιά θέλησαν να πάρουν ένα κουλούρι και βγήκαν για λίγο στη στεριά, στην προκυμαία της Σμύρνης. Δεν πρόλαβαν όμως να επιστρέψουν και το καράβι είχε φύγει. Μόλις το καράβι ξεμάκρυνε λίγο από το λιμάνι, οι Τούρκοι το βομβάρδισαν και το βούλιαξαν. Έτσι, οι γονείς τους χάθηκαν, ενώ τα παιδιά με αυτή την εύνοια της τύχης σώθηκαν. Ο Γιάννης ήρθε στη συνέχεια στα Χανιά, ενώ ο αδελφός του μετανάστευσε στη Γαλλία. Γνώριζε την τέχνη του ράπτη και έτσι άνοιξε γραφείο στα σχοινοπλοκάδικα στις Πλάνζια. Έπαιζε στο βιολί μόνο μικρασιάτικους σκοπούς. Πολλές φορές παίζανε μαζί με τον Κουφιανό σε γάμους, όπου έπαιζε αυτός τα μικρασιάτικα και ο Κουφιανός τα κρητικά. Ο Αντώνης Παπαμαρκάκης, πρώτος από 5 αδέρφια, μεγάλωσε στη συνοικία πάνω Κουμκαπή. Κληρονόμησε το παρατσούκλι Θεσμές από τον πατέρα του. Έμαθε σαντούρι μικρός από τον Λουκά Μπέρτο, αφού το γραφείο του πατέρα του στα σχοινοπλοκάδικα ήταν ακριβώς δίπλα στο οργανοποιείο του Μπέρτου. Από το 1932, σε ηλικία 15 χρόνων, ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Κουφιανό, με τον οποίο συνεργάστηκαν μέχρι τον πόλεμο. Ο Αντώνης Παπαμαρκάκης θυμάται. «Προπολεμικά παίζαμε στο Σαντριβάνι. Δεν χορεύανε εκεί. Ο κόσμος καθότανε, παίζαμε εμείς και διασκεδάζαμε τον κόσμο. Εκεί ο κόσμος έτρωγε, έπινε και πήγαινε πάνω κάτω βόλτες. Τι γινότανε παλιά στον Πόλαρη, ακριβώς ένα τέτοιο γινότανε. Σάββατο πάντοτε και πηγαίνανε μέχρι πέρα το Φυρκά και γύριζε ο κόσμος και κατέβαινε μέχρι την πλατεία το Συντριβάνι. Τότε παίζαμε με τον Κουφιανό λύρα και σαντούρι. Στα χωριά έπαιξα και με το Χάρχαλι, το Μαριάνο, με τον Κουτσουρέλι που έπαιζε το Λαγούτο πάρα πολλές φορές. Τα γλέντια προπολεμικά ήτανε. Επηγαίναμε από το Σάββατο το μεσημέρι και παίζαμε μέχρι το Σάββατο το βράδυ, μέχρι τις 1-2. Μετά, σταμάταγε το γλέντι, πηγαίναμε και κοιμόμαστε και σηκωνόμαστε την Κυριακή. Ετρώγαμε το πρωινό, τα κοκόρια μας, τη σουπίτσα μας και μετά, κατά τις 1-2 η ώρα, αρχίζαμε το πανηγύρι μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Αυτά ήταν τα γλέντι για τα παλιά, όχι όπως τώρα. Άλλοι κοιμότανε και άλλοι χορεύανε. Μετά φεύγανε αυτοί που χορεύανε και ερχόταν οι άλλοι που ξυπνάγανε. Ωραία χρόνια. Σου λέω τώρα για του 1934-35. Εκεί. Δύο μέρες κρατάγανε τα γλέντια τότε. Εκεί όλη μέρα μάσα και χορό. Αντέχαμε, τι να κάνουμε. Παντού παίζαμε. Πλατανιά, για μαρίνα, βουκολιές, καστέλι, σε όλα τα χωριά. Σπάνια στον Αποκόρονα, όλο Κίσαμος. Στα Χανιά δεν γινότανε τέτοια γλέντια, γινότανε αριστοκρατικά. Επηγαίναμε την Κυριακή το απόγευμα, μόλις τέλειωνε ο γάμος και καθόμασταν μέχρι το πρωί και φεύγαμε. Ο Γιώργος Φραγκεδάκης σε συνέντευξή του το 2009 είχε πει
Στα Στιβανάδικα ήταν ένα μαγαζί και έπαιζε κάθε βράδυ ο πατέρας μου με το γαλάνι του Κωστή. Ήταν και ένα άλλο στο λιμάνι κάτω και έπαιζε ο Κουφιανός με τον Αντώνη Παπαμαρκάκη σαν τούρι. Ο Αντώνης Παπαμαρκάκης Ίτσες Μες ηχογράφησε με τον Κουφιανό 6 δίσκους 78 στροφών με 12 κομμάτια στην εταιρεία Κολούμπια το 1934. Για την ηχογράφηση λέει: «Όταν ήρθαμε και βγάλαμε δίσκους στην Κολούμπια, τότε πήραμε και το λαούτο. Επήραμε ένα λαούτο, το Μαυροδημήτρη. Επήγαμε τρεις και μετά είχα πάει στα κριτικά, θυμάμαι τότε, και είχε ένας κριτικός μια ταβέρνα μεγάλη και πήγαμε και κάτσαμε 2 μέρες εκεί και μετά κατεβήκαμε στα Χανιά. Στον Περέα, εκεί πάνω, που είναι ανηφόρα, ήταν ένα μεγάλο καφενείο και ταβέρνα μαζί. Εκείνα τα παλιά ήτανε. Έκατσα 2 μέρες, θυμάμαι, και μετά εφύγαμε και ήρθαμε στα Χανιά. Και τότε τα καράβια δεν επηγαίνανε στη Σούδα, πηγαίνανε κάτω στο Συντριβάνι, με βάρκες κατεβαίναμε». Σε αρκετές από τις ηχογραφήσεις ο Αντώνης Τσεσμές τραγουδάει μαζί με τον Κουφιανό. Το διάστημα της κατοχής ο Αντώνης Τσεσμές δεν ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ μετά τον πόλεμο έπαιξε για κάποια χρόνια στην ταβέρνα του Λαμπαθέ, στου Μπόλαρη, στα Χανιά, σε λαϊκό ρεπερτόριο της εποχής με τον Αντώνη Κατινάρη, τον Νίκο Σαριμανόλη και τον Κώστα Παπαδάκη Ναύτη και άλλους. Επέζαμε στου Λαμπαθέ, στου Μπόλαρη μετά την κατοχή. Έπαιζα εγώ, ο Σαριμανόλης και ο Κατινάρης. Ήτανε κάθε βράδυ φίσκα το μαγαζί. Επέζαμε τραγούδια του Τσιτσάνη, του Βαμβακάρη, όλο ρεμπέτικα, σπάνια να μας ζητήσουν και κανένα κριτικό. Και καμιά φορά σηκωνόταν και χόρευε και κανένας. Έπινε κανένα κρασάκι, ξέρω εγώ, ερχόταν στα κέφια, σου λέω, ας κάνω και μια βολτίτσα. Εκεί ήταν μόνο να ακούνε τραγούδια και τέτοια. Τα παίζαμε όλα πρακτικά, δεν ξέραμε νότες εμείς. Επέρναμε την πλάκα και ακούγαμε 2-3 φορές και τη μαθαίναμε στα πρακτικά όλα με το αυτί. Είχαμε κάνει ένα πάλκο και παίζαμε κάθε καλοκαίρι. Ήτανε ωραία. Εκεί παλιά γινότανε τον Ιφοπάζαρο. Σε άλλο μαγαζί δεν έπαιξα με τα πολεμικά. Το 1948 παντρεύτηκε και το 1950 μετακόμισε στην Αθήνα. Ήδη το Σαντούρι, όπως ο ίδιος λέει, δεν είχε ζήτηση και έτσι δεν έβρισκε δουλειά ως μουσικός. Οπότε στράφηκε στο επάγγελμα του ελαιοχρωματιστή. Στην αρχή έβαλε το σαντούρι του κάτω από ένα κρεβάτι, αλλά λίγο καιρό μετά το έδωσε στο δάσκαλό του, τον Μπέρτο, αφού δεν ασχολήθηκε πλέον με τη μουσική. Σήμερα, 97 ετών, ζει στην Αθήνα, στο Νέο Κόσμο, με την οικογένειά του.

Ο Αντώνης Παπαδάκης ήταν ένας από τους σημαντικότερους λυράριδες της Κρήτης. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1893 στα περιβόλια Ρεθύμνου. Το προσωνύμιο Καρεκλάς το απόκτησε λόγω του ότι στα νεανικά του χρόνια το κύριο επάγγελμά του ήταν να φτιάχνει καρέκλες, το οποίο έμαθε και εξάσκησε στο μαγαζί του μεγαλύτερου αδερφού του, Αριστίδη. Την ενασχόλησή του με τη μουσική πρέπει να την ξεκίνησε σε ηλικία 13 ετών, χωρίς να υπάρχει οικογενειακή μουσική παράδοση. Ο αδελφός του Αριστίδης, ο οποίος έπαιζε επίσης ερασιτεχνικά λύρα, ίσως ήταν αυτός που αρχικά μετέδωσε τα πρώτα ερεθίσματα στο μικρό Αντώνη και πιθανόν εκείνος να του έδειξε τα πρώτα βασικά πατήματα πάνω στο όργανο. Είναι όμως σαφές ότι η μεγάλη του εξέλιξη οφείλεται στο ταλέντο του, στην παρατηρητικότητά του, αλλά και φυσικά στην πολύωρη μελέτη πάνω στο όργανο.

Κατσουλάκη, τον περίφημο Κουφιανό, όπως αναφέρει ο Γιώργος Μουζουράκης, μαθητής του Καρεκλά. Ο Κουφιανός έπαιζε σε μια ταβέρνα στα Χανιά και η μαγαζάτορας είχε βγάλει καρέκλες και στο δρόμο για να χωρέσει ο κόσμος. Ο Καρεκλάς για κάνα μήνα δεν έλειπε από εκεί, τον ξεπατήκωνε στα κόλπα. Ο Μουζουράκης αναφέρει ακόμα ότι είχε μάθει να παίζει τα σιρτά από τον Καρεκλά γύρω στο 1918, γεγονός που φανερώνει πως κατήχε ένα ευρύτερο ρεπερτόριο αφού τα σιρτά στο Ρέθυμνο παίζονταν ελάχιστα εκείνη την εποχή και ήταν ιδίωμα κυρίως της περιοχής των Χανίων. Ο Καρεκλάς δίδαξε και επηρέασε και άλλους πολλούς λιράριδες στο Ρέθυμνο, όπως ο Μιχάλης Φλουρής, ο Σπύρος Ιφογεωργάκης και άλλοι. Όπως αναφέρει ο μοναχογιός του Γιάννης, στα πανηγύρια, πολλοί λιράριδες τον σημώνανε και βάζανε καρέκλα δίπλα του για να του παίρνουν κοντιλιές. Πρέπει να θεωρηθεί ως ένας από τους 3-4 πιο σημαντικούς καταγεγραμμένους λιράριδες της Κρήτης του 20ου αιώνα. Ονομαστός για την ερμηνεία του στη Σούστα, την οποία έπαιζε με έναν τρόπο συγκλονιστικό, αμίμητο, μυσταγωγικό. Λέγεται ότι γνώριζε πάνω από 40 γυρίσματα αυτού του περίφημου ερωτικού χορού, απόγονου του Πυρίχιου. Το ρεπερτόριο ήταν πραγματικά πολύ ευρύ. Δεν έπαιζε μόνο κρητική μουσική. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο γιος του Ιωάννης, πολλές φορές συνήθιζε να ξυπνάει μέσα στη νύχτα και να παίζει άγνωστους σκοπούς, τους οποίους είχε ακούσει μέσα στον ύπνο του. Δυστυχώς όμως από τις λιγοστές του ηχογραφήσεις δεν φαίνεται να ηχογράφησε κάποιες δικές του συνθέσεις. Επίσης, συχνά καθόταν στο λιμανάκι σε καμιά ταβέρνα και όταν έρχονταν τα καράβια, ήθελε να μπει κάποιος μέσα να τον ρωτήσει από πού ήτανε και αυτός ευθύς να του παίξει το σκοπό του χωριού να τον ευχαριστήσει. Ζούσε αποκλειστικά για να παίζει, να γλεντάει τον κόσμο αλλά και τον εαυτό του με τη λύρα του. Ήταν ένας πραγματικός ραψοδός της ελληνικής παράδοσης. Ο Καρεκλάς πρέπει να θεωρηθεί ως ο λιράρης που συνοδεύτηκε από ταμπουρά, Βουλγαροί, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κρητικό λιράρι, αφού βασικοί τους συνεργάτες υπήρξαν για πολλά χρόνια οι Βουλγαρίστες Γιώργος Αγιούτης και Βλαδίμηρος Πλουμιστάκης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 συνεργάστηκε για πρώτη φορά με Λαγουτιέρη, αφού η παρουσία του λαγού του στο Ρέθυμνο ήταν ισχνή σε σχέση με άλλα όργανα όπως τον Βουλγαρί και το Μαντολίνο. Έπαιζε συχνά με τον Σταύρο Ψηλάκη ή Ψήλο, καθώς και με τον Γιάννη Μπερνιδάκη ή Μπαξέ. Στην παρέα αυτή δεν έλειπε και ο αδικοχαμένος θρύλος της λύρας Ανδρέας Ροδινός, ο οποίος συνδέθηκε φιλικά με τον Καρεκλά και από τον οποίο πήρε πολλά πράγματα. Στα μετέπειτα χρόνια, μόνιμος συνεργάτης του υπήρξε ο Στέλιος Σταλιαράκης, ο οποίος ήταν ανιψιός του, γιος της αδερφής της γυναίκας του. Οι δυο τους μάλιστα ηχογράφησαν για πρώτη φορά δίσκο γραμμοφόνου στην εταιρεία Οντεόν του 1937. Συνολικά ηχογράφησαν 3 δίσκους γραμμοφόνου που αποτελούν και τις μοναδικές ηχογραφήσεις του Καρεκλά στις 78 στροφές. Ο Στέλιος Σταλιαράκης ανέφερε για το θείο του και τη φημισμένη αντοχή του. «Όσο μεγάλωνα, τόσο έμπαινα στον ταλκά του οργάνου», είχε πει ο ίδιος. Στα χωριά εζητούσανε τότε χωραΐτικα όργανα, δηλαδή πρωτευουσιάνικα. Όμως η γάμη ήταν σκληρή, ζόρικη. Με τα δάχτυλα μετρούσα το πότε είχα κοιμηθεί στο σπίτι μου. Το γαμήλιο γλέντι κρατούσε 5-6 νύχτες. Στα σφακιά έφτανε και τις 15. Εγώ ήμουν χλωμός από τα ξενύχτια. Τα δάχτυλά μου πρίζονταν και τα νύχια μου σκίζονταν. Έπαιζα και με έπαιρνε ο ύπνος απάνω στο όργανο. Ο Καρεκλάς τότε, που είχε τη μεγαλύτερη αντοχή από όλους μας, μου έπαιζε μια με τον πόδα του, ξυπνούσα και συνέχιζα. Και από λεφτά, λίγα πράγματα. Τα χρόνια αυτά ήταν πολύ σκληρά και οι συνθήκες δύσκολες. Σε ένα γλέντι στην Αλφά, πριν από τον πόλεμο του 1940, όπου είχαν έρθει Αμερικανοί κρήτες, πάνω στον ενθουσιασμό τους με τις μπαλωθιές, μια σφαίρα τον πέτυχε στο χέρι και του το διαπέρασε. Το γεγονός αυτό όμως δεν τον εμπόδισε ποτέ στο παίξιμο. Στη δεκαετία του 1950, ο εθνομουσικολόγος James Νορτόπουλος ηχογράφησε τις ζυγές Καρεκλάς Μπαξεβάνης, Καρεκλάς Σταγάκης,

Κυριακής σε ανέκδοτες έως σήμερα ηχογραφήσεις, οι οποίες δημοσιεύονται για πρώτη φορά στην παρούσα έκδοση και αποτελούν ένα σπάνιο ντοκουμέντο. Το 1968 ο Γερμανός σκηνοθέτης Herzog βρέθηκε στην Κρήτη για τα γυρίσματα της πρώτης του ταινίας. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, ο Herzog γύρισε στο πειραματικό μικρού μήκους φιλμ ασπρόμαυρο διάρκεια σχεδόν 13 λεπτών με τίτλο «Τελευταίες λέξεις», με θέμα τον καλύτερο λιρεάρι της Κρήτης που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στο νησί των Λεπρών, της Πιναλόγκα, και όταν το κολαστήριο καταργήθηκε και έφυγαν από εκεί οι Λεπροί, εκείνος έμεινε μόνος στο νησί, αρνούμενος να γυρίσει πίσω στον πολιτισμό. Τρεφόταν με αγριόχορτα, αγκάθια και σαύρες και έπαιζε τη λύρα του. Ο Καρεκλάς υποδίθηκε αυτό το λιράρι κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, όπου τον δείχνει στο ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου να παίζει ένα ρεθυμνιώτικο πεντοζάλι και σούστες. Στη λύρα του είχε γερακοκούδουνα και τον συνόδευσε στο μπουζούκι και στο τραγούδι ο Λευτέρης Δασκαλάκης ή Δασκάλιος. Τα γυρίσματα έγιναν στο μαγαζί του τελευταίου και αποτελούν ένα μοναδικό συγκλονιστικό οπτικοακουστικό ντοκουμέντο της κριτικής παράδοσης. Στο ίδιο διάστημα η φήμη του δεν έχει περιοριστεί καθόλου και αυτός συνεχίζει να χαίρει μεγάλης αγάπης από τους συμπολίτες του. Μπορούμε να πούμε ότι λίγοι κριτικοί μουσικοί αγαπήθηκαν όσο ο Καρεκλάς. Μια πολύ όμορφη ιστορία του δημοσιογράφου Νίκου Αγγελή αποθανατίζει πλήρως τις ένδοξες μέρες του καλλιτέχνη. Σε πολύ μικρή ηλικία βρέθηκα στο χωριό Ρούστικα Ρεθύμνης με τον παππού μου σε ένα μεγάλο γλέντι. Ο κόσμος παραλυρούσε στο άκουσμα της γλυκόλαλης λύρας. Μαζί με άλλα παιδιά της ηλικίας μου ανεβήκαμε σε ένα δέντρο για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερα. Το θέαμα ήταν ανεπανάληπτο. Ο Καρεκλάς έπαιζε την αθάνατη σούστα που έχοντας βάλει τη λύρα πίσω από την πλάτη του. Ένα ολόκληρο χωριό χόρευε τριγύρω του. Δίπλα στον Καρεκλά ένας νεαρός που τον κέρναγε κρασί και μεζέδες, ενώ παράλληλα μάζευε και τα χρήματα που του πετούσαν οι χωριανοί, βάζοντάς τα στην τσέπη του λιράρι. Το μόνο που άκουγε κανείς μέσα σε πυροβολισμούς και φωνές ενθουσιασμού ήταν «Γεια σου αθάνατη Καρεκλά». Όμως η ζωή του, καθώς και οι συνήθειές του, του προξένησαν πολλά προβλήματα στον τόπο διαβίωσης και οι ένδοξες μέρες πέρασαν γρήγορα χωρίς επιστροφή. Ο ερευνητής και μουσικός Γρηγόρης Αλισανδράκης γράφει για τον Καρεκλά στο αφιέρωμά του γι' αυτόν, αναφερόμενο στον άστατο χαρακτήρα του. Η ζωή του ήταν άστατη. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές παλαιών γλεντζέδων που λένε ότι τον είχαν ακούσει σε πολλά γλέντια που έπαιζε μεθυσμένος. Η αποδοχή που είχε στον κόσμο από τον κόσμο ήταν πραγματικά αξιοζήλευτη. Κάποια στιγμή όμως τα πράγματα άλλαξαν. Ο άνθρωπος που δοξάστηκε όσο λίγοι έζησε το θάνατο της περιθωριοποίησης από τον ίδιο τον κόσμο που τον είχε λατρέψει. Τα γλέντια του ξαφνικά στέρεψαν. Οι νέοι καλλιτέχνες με τις πιο σύγχρονες μουσικές τοποθετήσεις μπόρεσαν να αποσπάσουν το λαό του και να τον πικράνουν ανεπανόρθωτα φυσικά άθελά τους. Τα χρήματα που πέρασαν από τα χέρια του θα μπορούσαν να το εξασφαλίσουν πλουσιοπάροχα γεράματα. Κι όμως δεν κατάφερε να κρατήσει ούτε μία δεκάρα. Και ως επίλογος η ιστορία του δημοσιογράφου Νίκου Αγγελή, δημοσιευμένη πάλι στο ίδιο άρθρο όπου περιγράφεται η δραματική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Καρεκλάς τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Καθόμασταν στο λιμανάκι του Ρεθύμνου ένα βράδυ με μια παρέα. Πίναμε μαύρο κρασί και τρώγαμε τηγανιτά ξυδάτα καβούρια. Ξαφνικά ξεπρόβαλε από ένα στενό ένας γέρος που είχε ρηγμένο στους ώμους του ένα μικρό σανκάκι. Κρατώντας ένα μπαστούνι μας πλησίασε. Ήμασταν άλλωστε και η μοναδική μεγάλη παρέα στο γυαλό. Έβγαλε μια ταλαιπωρημένη λύρα από το σακάκι του και έγνεψε να μας παίξει για λίγο. Ένας ντόπιος όμως νεαρός της συντροφιάς τον σταμάτησε απότομα λέγοντάς του «Αντώνη, πιες μια και πήγαινε». Όταν έμαθα ότι ο άνθρωπος που πριν λίγο βρισκόταν στο τραπέζι ήταν ο μεγάλος Καρεκλάς και του είχαν φερθεί τόσο σκληρά, ένιωσα οργή και θλίψη. Έτρεξα αμέσως μήπως και τον προλάβω στα παγωμένα στενά του Ρεθύμνου. Μάται όμως. Ο σπουδαίος λιράρης είχε εξασφαλίσει το κρασάκι του για εκείνο το βράδυ και είχε τρυπώσει ήδη στο σπιτάκι του. Προς το τέλος της ζωής του, ο Καρεκλάς εμφανίστηκε στην εκπομπή της Δόμνας Σαμίου, μουσικό διπορικό, με τη Δόμνα Σαμίου, Δυτική Κρήτη, ΕΡΤ 1977. Εκεί
τον αποθανατίζει ο φακός να παίζει σκοπούς χανιώτικους πάνω σε δίστικα που είχε γράψει για το θάνατο του Ανδρέα Ροδινού. «Ξύπνα, καημένε Ροδινέ, του καρεκλά τσιράκι. Όταν παίζαμε τα δυο, είμαστε όλο μεράκι». Πέθανε στο άσυλο Ανιάτων Χανίων στις 26 Δεκέμβρη του 1980. Ο Δήμος Ρεθύμνου τον τίμησε μετά το θάνατό του, δίνοντας το όνομά του σε μια οδό στα Περβόλια.

αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε ιστορικές ηχογραφήσεις μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες Μουσηγέτες» αρχαιοκριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά, ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955». Το άλμπουμ της Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Βλαζάκης. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Άρτεμις Κατράκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ένταλμα σύλληψη βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σύμφωνα με πηγές, ο κ. Αβραμόπουλος μετέβη το μεσημέρι στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να ενημερωθεί. Να σημειωθεί ότι από την έναρξη της έρευνας για το Qatar Gate, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Σε ύφεση φωτιά στα Σπάτα Αττικής, στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρο και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο τμήματων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στον Ελαιώνα Θήβα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζίντεϊ Βάνς, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκυλήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο κύριος Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παρέτηση έρχεται 2 χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο κύριος Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών, πόσο κάνει το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκμέρους του Πασόκ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια και στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες στις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσκροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρεια ανήμιος 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, Father Figure, τραγούδι φυσικά από τον George Michael από το 1987. Νομίζω οι παλαιότεροι σαν εμένα θυμάστε και το υπέροχο βίντεο κλιπ με την κούκλα, αφιερωμένο σε όλους τους μπαμπάδες, πατεράδες, κουλουπού που χθες είχαν τη δημητική τους, αν και άλλα λέει το συγκεκριμένο άσμα, αλλά τεσπά δεν βρήκα και δεν έχουμε και πολλά άσματα για τους πατεράδες. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, έστω και ετεροχρονισμένα. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε, αλλά ούτε κι εσείς χωρίς εμάς. Γενικά να υπάρχει έτσι σεβασμός, ύπνοια, εμπιστοσύνη και κυρίως αγάπη. Λοιπόν, έβλεπα ένα reel πάντως μεταξύ μας που έλεγε για τις παγκόσμιες ημέρες και συγκεκριμένα για την ημέρα του πατέρα, ότι η γιορτή, η παγκόσμια δηλαδή ημέρα του πατέρα, έρχεται κάπου 20 στη θέση με τις έτσι πιο γνωστές παγκόσμιες γιορτές. Φυσικά στην πρώτη θέση είναι τα Χριστούγεννα, στη δεύτερη θέση είναι η γιορτή της μητέρας και κάπου στην 20η θέση βρίσκεται η γιορτή του πατέρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το Halloween και κάποιες άλλες εορτές προηγούνται της γιορτής του πατέρα, αλλά αυτά τα είναι Αμερικανιές. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε εδώ που είναι ωραία και δροσερά στον 102.3. Πώς περάσατε το σουκού, όλα θέλουμε να τα μάθουμε προσωπικά μεταξύ εργασιών, σκούπες, μούπες κτλ. Χαλιά, μπαλκόνια, έριξα και μια βουτιά, με τσίμπησε και μια μέδουσα ή την ενόχλησα, δεν ξέρω, όχι λαγοκέφαλος, μέδουσα με τσίμπησε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και ήρθε κιόλας, μέχρι να τα κάνω όλα αυτά, ήρθε η Δευτερίτσα, οπότε έρχομαι στην εκπομπή για να ξεκουραστώ. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα, οποία τιμή, χαρά, έκπληξη, δηλαδή δεν το συζητάω, θα περάσουμε πρίμα, είναι ο Χρήστος ο Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Πάει και το χειροκρότημα, έτσι δεν έχουμε. Θα σας κρατήσουμε, είπαμε, την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Δευτερούλα σήμερα, 22 του μήνα, στα 16 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχει την κίνησή του και στο κέντρο και έβλεπα στον περιφερειακό πριν ότι έχουμε ένα προβληματάκι. Έχει αρκετή κίνηση στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από τις Οικές και μετά. Φτάνει μέχρι που φτάνει, πηγαίνει. Έχει γενικά δρόμο εκεί που δυσκολεύουν τα πράγματα μέχρι και την Ευκαρπία. Σήμερα λοιπόν 22 του Ιούνιου, λέμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο, στην Ευσεβία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, είναι Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών και κυρίως εκεί στις ΗΠΑ είναι Εθνική ημέρα Εκλέρ. Θα το χτυπούσα και ένα εκλεράκι τώρα με τον καφέ, μια χαρά ταιριάζει. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας και αν θέλετε να μας στείλετε έτσι και μια όμορφη φωτογραφία, μια παραγγελιά, ένα τραγούδι, οτιδήποτε θέλετε στο Viber στο 6930-078-228 τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που είναι κλασικό, διαχρονικό, διότι με αυτό ξύπνησα σήμερα, γιατί λειτουργώ σαν jukebox κάθε μέρα. Αυτή είναι η Eagles και αυτό είναι το One of These Nights. Ανέβασε κι άλλο την ένταση, προσοχή στους δρόμους της πόλης και πάμε να περάσουμε ωραία.

Απογευματάκι Δευτέρας, 22 Ιουνίου, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, προς το παρόν τουλάχιστον εκείνο το προβληματάκι που λέγαμε στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά, νομίζω ότι πάει καλύτερα. Πάμε να δούμε τα του καιρού, διότι οι εικόνες που βλέπουμε από την Ευρώπη είναι λίγο δύσκολες, είναι σκληρές. Να βλέπεις τώρα ξαφνικά εκεί στη Γαλλία να μπαίνουν μέσα στο Σικουάνα για να δροσιστούν οι άνθρωποι. Η Ευρώπη λοιπόν αντιμετωπίζει ένα νέο κύμα καύσωνα μόλις ένα μήνα μετά τον προηγούμενο, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο δικός μας, ο Σάκης Αρναούτογλου, και προγνώστης και ευρωβουλευτής, σε πρόσφατη μάλιστα ανάρτησή του, γιατί την είδα χθες Κυριακή και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, τόνισε ότι οι κλιματολογικές συνθήκες που το 2014, 12 χρόνια πριν, εκτιμήθηκαν ως σενάριο για το 2005, σήμερα αντανακλούν στην πραγματικότητα του καιρού για τις 22 του Ιούνιου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σάκη Αρναούτογλου, το 2014 γαλλική τηλεόραση είχε παρουσιάσει ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050, το οποίο μάλιστα προκάλεσε και αμφισβήτηση. Παρίσι σου λέει με 40 βαθμούς Κελσίου, κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, νότια Γαλλία έως και 43 βαθμούς Κελσίου, και 12 χρόνια αργότερα αυτή η πρόγνωση γίνεται πραγματικότητα Δευτέρα 22 Ιουνίου και δείχνει πολλές περιοχές της Γαλλίας οι θερμοκρασίες να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν αυτά τα επίπεδα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι ότι στα δυτικά παράλια της Γαλλίας, περιοχές που παραδοσιακά επηρεάζονταν από τη δροσιά του Ατλαντικού ωκεανού, και παρόλα αυτά πάλι οι θερμοκρασίες εκεί είναι ακόμα ψηλότερες από τις προβλεπόμενες για το 2050. Είπαμε, κλιματική αλλαγή είναι αυτή. Πάμε τώρα στα δικά μας, ας έρθουμε λίγο στην Ελλάδα. Ο θερμικός θόλος θα έρθει και στην Ελλάδα και προκαλεί σαραντάρια. Το κύμα καύσων αναμένεται να κορυφωθεί, από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, από το Σαββατοκύριακο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις θερμές αέριες μάζες να παραμένουν στην περιοχή και κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν δηλαδή σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα κανονικά. Οι επόμενες τώρα ημέρες αναμένονται γενικά αιθρίες, με ενισχυμένους βοριάδες και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33, στα Όμοια και αύριο. Τετάρτη βλέπω ότι λίγο πέφτει η θερμοκρασία, ενδεχομένως να μας ρίξει και μια ψυχάλα, αλλά και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, να κανονίσετε βουτιές στη θάλασσα, να κανονίσετε εξορμήσεις, αποδράσεις. Γενικότερα να πάρετε τα μέτρα σας και στο σπίτι με τα κλιματιστικά που θέλουν καθαρισμό. Εγώ να σήμερα σήκωσα τα χαλιά, τώρα θα καθαρίσω το κλιματιστικό. Γενικά έχουμε δουλίτσες να κάνουμε, δεν έχουμε παράπονο. Και επειδή μιλάμε και για κίνηση, να σας πούμε ότι και κλειστός είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως και 5 της επομένης, αύριο Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και επειδή σας τα είπαμε έτσι μαζεμένα, πάμε να σας κεράσουμε ένα καλοκαιρό κρασό, Summer Wine, με την υπέροχη φωνή του Βίλε Βάλλο για τη συνέχεια. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές αρχές δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ασυλίας του, ενώ απαιτείται η άρση της από τη Βουλή. Σε ύφεση φωτιά στον κάμπο των Σπάτων. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε εξέλιξη πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται πριν το Σεπτέμβρη. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς. Στο νοσοκομείο της Λάρισας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιογκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Υπαρκτή απειλή η λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, την πέμπτη έκτακτη σύσκεψη με αλλής. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα από Ρώσους και Ουκρανούς αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Έσυο τέλος για τις δύο ανήλικες αδερφές που αγνοούνταν στην Ιταλία, τρεις συλλήψεις για την απαγωγή τους. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγού σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έτσι ακριβώς. Girls just wanna have fun. Διότι σήμερα έχει γενέθλια. Αναφέρομαι στη Σίντι Λόπερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, ακτιβίστρια. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1953, σβήνει τα 73 κεράκια. Η καριέρα της ξεπερνάει τα 40 χρόνια. Έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής όταν το 1983 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το She's So Unusual, το οποίο περιείχε επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε, το Girls just wanna have fun, το Time After Time και πολλά πολλά άλλα. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Το Φεβρουάριο δε του 1985, στην 27η τελετή απονομής των Grammy Awards, κερδίζει και το βραβείο Best New Artist. Το βραβείο το δίνουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλουμε εκεί την καλησπέρα μας στο Δισκόβιο, το Βασίλη, στην Καβάλα, που και εκεί έχει τη ζέστη του. Φυσικά στη φίλη μου την Αθηνά και τη Φωτεινή που μας ακούν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 29 βαθμοί Κελσίου, κάπως έτσι θα είναι και ο καιρός και για αύριο. Περιμένουμε αυξημένες θερμοκρασίες στη χώρα μας προς το τέλος της εβδομάδας, προς το Σαββατοκύριακο και αρχή της επόμενης. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια όμως εκτός από τη Σίντι Λόπερ, παρέα και με τον Τζίμι Σόμερβιλ, ο οποίος είναι Σκοτσέζος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, James William Somerville κατά κόσμο. Γεννήθηκε στη Γλασκόβη, εκεί στην υπέροχη Σκωτία, το 1961. Γίνεται 65 ετών σήμερα. Είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία τη δεκαετία και αυτό στον 80s με συγκροτήματα όπως η Bronski Beat, η Communards και όχι μόνο. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πάρα πολλά. Αυτό όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό πάρα πολλές φορές. Tell me why, why, why, και τσιρίζω και σπάει και το τζάμι. Να το, έσπασε.

Επειδή έχει γενέθλια σήμερα ο Τζίμι Σόμερβιλ, γίνεται 65 ετών, σήμερα 22 του Ιούνιου, εμείς εδώ ρίχνουμε τρελούς χορούς, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιούνιου, νομίζω το χειροκρότημα είναι στο Σταύρο το Βαρθαλίτη, ξέρεις γιατί έφυγα από το ακουστικό, από το μικρόφωνο, διότι βλέπω την μπατζίνα με κολοκύθια και φέτα που φτιάχνει ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στο στούντιο 4 αυτή τη στιγμή, στην Ερτένα, και νομίζω ότι του αξίζει το χειροκρότημα που έχει εκεί, όπως σου αξίζει και εσένα, Χρήστο Σιδερίδη. Οπότε, να γεια σου. Αυτά είναι. Τι θέλαμε τώρα την πατσίνα με κολοκύθι και φετούλα, είναι η αλήθεια. Με το καφεδάκι μια χαρά ταιριάζει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Οπότε, σε λίγο, στις 6 ώρα ακριβώς, η καρδιά της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να χτυπήσει σε ρυθμούς ρετρό, με δεκάδες Σκαραβαίους να πλημμυρίζουν σήμερα το κέντρο της πόλης. Από τις 6 έως τις 11 το βράδυ, η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται στο πιο εντυπωσιακό υπαίθριο μουσικό μουσείο αυτοκίνησης, με αφορμή σήμερα την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, 22 Ιουνίου. Έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, διότι αυτήν την ημέρα, το 1934, αξίζει να το πούμε αυτό, υπογράφηκε το αρχικό συμβόλαιο για το σχεδιασμό του θρυλικού αυτοκινήτου του λαού, που δεν αποτέλεσε απλά ένα μεταφορικό μέσο, αλλά μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο ελευθερίας, ειρήνης, δημιουργικότητας, που ενώνει εκατομμύρια οδηγούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Περισσότερα λοιπόν από 40 σπάνια πολύχρωμα άψογα διατηρημένα σκαθάρια θα παραταχθούν σε λίγο στην πλατεία Αριστοτέλους, που θα έχουν παραταχθεί ήδη, έτσι με φόντο το ιωβασίλεμα του Θερμαϊκού. Φορέστε, λέει, την καλύτερη vintage διάθεσή σας, πάρτε τις φωτογραφικές σας μηχανές και ελάτε να γίνετε μέρος της πιο πολύχρωμης γιορτής του καλοκαιριού, διότι ο Σκαραβαίος δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο, είναι τρόπος ζωής, αναφέρουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε λίγο ξεκινάει, στις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μουσικά με Rolling Stones, ένα κατ' γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1968 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται οι Rolling Stones και το τραγούδι τους Jumpin' Jack Flash. Αλλά άκου να δεις τώρα. Ο Mick Jagger δηλώνει έτοιμος, αγέραστος, δηλαδή τη μισή ενέργεια το έχω ξαναπεί να είχαμε το Mick Jagger, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη, να ξανακάνει περιοδία με τους Rolling Stones. Μίλησα ανοιχτά για αυτή την πιθανότητα μέσα στο 2027. Οι Rolling Stones ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο τους άλμπουμ, το Foreign Tones, στις 10 Ιουλίου, και μάλιστα έκαναν και περιοδία για την προώθηση του προηγούμενου τους άλμπουμ, του Hackney Diamonds, το 2024, και στις 20 συναυλίες που έδωσαν πουλήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια και τα έσοδα έφτασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια. Χαμός, βλέπουν νούμερα τα μάτια μου. Οπότε μετά σου λέει Rolling Stones, γιατί να μην βγάλουμε και καινούριο δισκάκι και γιατί να μην ξανακάνουμε και να μην βγούμε σε περιοδία και μέσα στο 2027, αφού να γέραστη, μπράβο τους, να είναι καλά τα παλικάρια. Λοιπόν, Jumpin' Jack Flash και Rolling Stones, το άκου να δεις, στον 102, έλα στην παρέα.

Αυτά είναι, μου λέει η φίλη μου η Στέλλα. Ωραίες μουσικές βάζει σήμερα. Μα κάθε μέρα ακούμε υπέροχα τραγούδια. Εδώ στα άκου να δεις τον 102 της R3. Μεταξύ άλλων, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μιας και μιλάμε για μουσική, πέραν από τη γιορτή του πατέρα χθες, ήταν και Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Και γι' αυτό λόγο είδατε και στην εκπομπή Mindset, σας τα είχαμε πει, που προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στην R3 μετά τις 5, τους δικούς μου φίλους αγαπημένους από το αδελφάκι μας, από τον 958, τον Γιάννη τον Δημητρούδη, που τον απολαμβάνεται καθημερινά 5 με 6. Την Δώρα τη Δαβίδου που την απολαμβάνεται καθημερινά 6 με 7 και την φιλενάδα μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου που την απολαμβάνεται και αυτήν στον 958, 7 με 8 στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Και viral έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη και μπράβο στα παιδιά, οι μελωδίες viral γίναν των βιολιών που ταξίδεψαν στους επιβάτες εδώ του Μετρό Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Χθες μεσημέρι Κυριακή στο σταθμό Αγία Σοφία, μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μούσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης χάρισαν μελωδικές στιγμές στους χρήστες του Μετρό Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο χώρο του σταθμού και μετατρέποντας έστω και για λίγο τη μετακίνηση σε εμπειρία πολιτισμού. Λοιπόν, η πρώτη ώρα γύρισε σαν νεράκι, θα κλείσουμε με Brian Adams, διότι σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Brian Adams, ο οποίος θα έρθει και στην πόλη μας με το τραγούδι Heaven περίπου 1,5 χρόνο μετά την κυκλοφορία του. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έτσι μου δείχνει τουλάχιστον εδώ η σφαίρα μου, αλλά μου ήρθε ξαφνικά εξαιρετικά επίγον πυρκαγιά στην περιοχή Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Θα τα ακούσουμε όλα στο δελτίο ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή μου ήρθε στο κινητό και σε σένα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε με Brian Adams, Heaven, στις 6 ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Ο ίδιος σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Ο κύριος Αβραμόπουλος γνωστοποιεί ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα. Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι το Qatargate είναι υπόθεση φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και υπαλλήλων των θεσμών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης έχουν ήδη συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ευρωβουλευτές, η Εύα Γκαϊλή και ο Αντώνιο Παντσέρη, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Η κατάσταση της φωτιάς κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον κάμπο των Σπάτων. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική με 120 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε 2 μέτωπα σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 9 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Τσαΐρια σε σκουπιδότοπο στην Περαία Θεσσαλονίκης προκαλώντας έντονο μαύρο καπνό. Ήχησε και το 112 για προφύλαξη από τον καπνό για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή, καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μήνες οι 3 συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός δρόμος Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότια, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες, ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Είσαι ωραίος. Χρήστος Ιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είστε όλοι πολύ ωραίοι εδώ στον 102, απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιούνιου. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει λίγο κίνηση. Στο κέντρο αυτή τη στιγμή περιφερειακώς βαίνουμε καλά. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι ήχησε το 112, διότι η πυρκαγιά έλαβε χώρα στην περιοχή Περαία, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη κατάσβεσης. Απλά το 112 μας υπενθυμίζει να παραμείνουμε όσοι είστε στην περιοχή, σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσετε πόρτες, να κλείσετε παράθυρα και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Στάθη που ήρθε στην παρέα. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μας μοιραστείτε, να μοιραστείτε μαζί μας και να μας πείτε. Φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, αγαπημένος μου Κώστας Τουρνάς, εκτός ότι βρισκόταν στην πόλη μας στο Θέατρο Κήπου το Σαββατοκύριακο που πέρασε, θα εμφανιστεί ως special guest στο opening act στη μεγάλη συναυλία των Foreigner στην Αθήνα. Η ιστορική rock band, όπως σας έχουμε πει, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδίας Celebrating 50 Years. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, δηλαδή το Σάββατο που μας έρχεται. Πάει και ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνος του καλοκαιριού, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης στο ΟΑΚΑ. Και ο Τουρνάς θα εμφανιστεί λίγο νωρίτερα στις 8 για να παρουσιάσει ένα δυναμικό σετ με παλιές του επιτυχίες, πλαισιωμένος εννοείται από μουσικούς, τραγουδίστρες. Μας αρέσει πάρα πολύ, μας έφτιαξε τη διάθεση. Και αν ακούτε ότι λαχανιάσαμε, είναι γιατί χορεύαμε πριν με τον Κώστα Τουρνά. Λοιπόν, τις Δευτέρες ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και επιτέλους, μα επιτέλους, εκθρονίστηκε. Αναφέρομαι στην Taylor Swift. Δεν βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση με το The Fate of Ophelia, πήγε στη δεύτερη θέση. Αλλά επιτέλους πήγε και ένας άλλος άνθρωπος, δηλαδή στην πρώτη θέση. Το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται Dracula. Και στην... Εντάξει, εμείς περνάμε ωραία εδώ και βγαίνει προς τα έξω. Dracula, Dracula, θα ακουστεί πάρα πολύ τώρα το καλοκαίρι. Αχ, μου στείλε και φωτογραφία ο Στάθης μου. Καλησπέρα, λέει, από αμαξοστάσιο ακούμε. Τι κούκλος είσαι, Στάθη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε ακούμε Τάλεϊ Μπάλα και Τράκουλα και αμέσως μετά ακούμε Bad Dreams από Teddy Swims, διότι είναι στη θέση νούμερο 4. Στη δεύτερη θέση, είπαμε, είναι η Taylor Swift και στην τρίτη θέση Ζέινα και το Τζανάντο.

Μιλάμε και στο τηλέφωνο, ναι, εδώ, στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτός είναι ο Teddy Swims, μας αρέσει ιδιαίτερα, το Bad Dreams, το άκου να δεις στον 102.3. Βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και σας λέγαμε και νωρίτερα για τις συναυλίες που περιμένουμε, κυρίως στην Αθήνα αλλά και στην πόλη μας. Ο Brian Adams, μιας και ακούσαμε και Brian Adams, έρχεται αυτό το 28 Ιουνίου, είναι την Κυριακή. Ορίστε, τώρα. Έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αυτή την Κυριακή, 28 Ιουνίου. Η προπόληση φυσικά έχει ήδη ξεκινήσει και επειδή έψαξα λίγο να βρω εισιτήρια, δεν έχει μείνει κολυβηθρόξυλο. Μάλλον έχουν μείνει, αλλά είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή από 140 ευρώ αυτή τη στιγμή μπορείς να βρεις το ένα άτομο, δηλαδή του τέστην τα 2,280. Είναι αρκετά, είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η συναυλία θα είναι ακουστική. 100%, δηλαδή 100% ακουστική συναυλία για 2 ώρες. Ο Brian Adams με την κιθαρούλα του, συνοδευόμενος μόνο από τον πιανίστα του, θα προσφέρει κάτι, σου λέει, περισσότερο από μουσική. Θα προσφέρει μία μουσική εμπειρία. Λοιπόν, χρόνια πολλά, έχει γενέθλια και άλλος τραγουδιστής σήμερα. Αναφέρομαι στον Chris Urbanovich. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Editors. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1981, γίνεται 45 χρονών. Είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο βρετανικό συγκρότημα των Editors ως κιθαρίστας και κιμπορτίστας από την ίδρυσή του το 2002 ως την αποχώρησή του τον Απρίλιο το 2012. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Το The Racing Rats, το You Don't Know Love, αλλά εμείς ακούμε για τη συνέχεια και μόνο δε φοράμε βέβαια, το Papillon.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 112 για τη φωτιά στα Τσάιρια. Μείνεται σε κλειστούς χώρους. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με νέα οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε χαμηλή βλάστηση η φωτιά δεν απειλεί. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στο Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές αρχές δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ασυλίας του, ενώ απαιτείται η άρση της από τη Βουλή. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στο νοσοκομείο της Λάρισας, 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομιλικό του στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Feels like heaven. Για μας έτσι είναι. Κάθε μέρα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 για το φίλο μας τον Βασίλη στην Καβάλα. Έχουμε και άλλο τραγούδι παραγγελιά. Δεν το ξεχνάμε, εννοείται. Εδώ είμαστε Άκου να δεις στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αν μας στείλετε έτσι και μία φωτογραφία από θάλασσα, πάρα πολύ θα μας καλαβώσετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Ενώ ακούσαμε νωρίτερα, λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων, τον Γιούγκελ, τον διεθνούς φήμης DJ και παραγωγό της Latin και House μουσικής, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα καλοκαιράκι 2026, θα εμφανιστεί στην Αθήνα αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Από τις 5 ανοίγουν οι πόρτες τέλος πάντων και έως τις 12.30 μπορείτε να απολαύσετε τον Γιούγκελ, ο οποίος έχει πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Κατήρι. Καλάμε, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Πάμε να το απολαύσουμε, να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

Και Weekend και Dua Lipa που μόλις παντρεύτηκε. Αλλά ποιος θα παντρευτεί επίσης? Ο φίλος μας ο Στάθης. Νομίζω είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά σου, Στάθη, διότι όλα τα μαθαίνω. Ο οποίος ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Τιλία και εμείς φυσικά του ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα σας πάω σε ένα viral video, όχι τόσο για το viral video αυτό καθεαυτό, αλλά κυρίως για το κοινωνικό φαινόμενο που αναδύεται από αυτό το βίντεο. Δηλαδή, λένε δύο γυναίκες τώρα και αναρωτιούνται γιατί δεν τις φλερτάρουν πια οι άντρες και πού πήγανε, σου λέει, όλοι αυτοί οι όμορφοι άντρες ΟΕΟ. Μία συζήτηση που φούντωσε στα social media φέρνει ξανά στο παρασκήνιο το ερώτημα για το πώς γνωρίζονται τελικά σήμερα οι άνθρωποι και γιατί εκείνο το παραδοσιακό φλερ, το γκρικαμάκι που λέγαμε εμείς, έχει λίγο έτσι εκλείψει. Αφορμή λοιπόν στάθηκε ένα σχετικό άρθρο της New York Post, ένα βίντεο εκεί στο TikTok που κάποιες δύο γυναίκες ελεύθερες εκφράζουν την απορία πού είναι οι άντρες και γιατί δεν κάνουν την πρώτη κίνηση. Και το βίντεο φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αναδημοσιεύτηκε στο Twitter, στο X και προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις. Πού συναντάτε εσείς, λένε οι γυναίκες, αυτούς τους όμορφους άντρες? Σε μπαρ, σε λέσχες τρεξίματος, σε καταστήματα με φαγητό, σε σούπερ μάρκετ? Το μπαρ, λέει, δεν είναι καλύτερο μέρος για να βρείτε άντρες κτλ? Μπορείτε, λέει, να αρχίσετε εσείς οι όμορφοι άντρες επιτέλους να βγαίνετε έξω? Η ανάρτηση, όπως αντιλαμβάνεστε, προκάλεσε έντονη συζήτηση με τους άντρες να εξηγούν γιατί αποφεύγουν πλέον να κάνουν την πρώτη κίνηση. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι φοβούνται μήπως παρεξηγηθεί αυτή τους η προσέγγιση, δες που φτάσαμε τώρα. Άλλοι ανέφεραν ότι δεν θέλουν πλέον να επενδύουν χρόνο και χρήματα σε γνωριμίες που ενδεχομένως να μην έχουν καλή εξέλιξη. Εντάξει, αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Και άλλοι λένε ότι οι γυναίκες πλέον είναι εχθρικές απέναντι στους περισσότερους άντρες στις μέρες μας. Και ενώ άλλος υποστηρίζει ότι πολλοί άντρες αποφεύγουν να πλησιάζουν επειδή φοβούνται πλέον τις αρνητικές αντιδράσεις. Δηλαδή, έχει φτάσει τώρα η γνωριμία σε άλλο επίπεδο, διότι υπάρχουν το αντιλαμβάνεστε και εσείς εφαρμογές dating, ιδιαίτερα οι νέοι πλέον μέσω αυτών βρίσκουν κάποιον σύντροφο κτλ. Και η συζήτηση αυτή δείχνει ότι οι σχέσεις και η γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων, αν μη τι άλλο, έχει αλλάξει σημαντικά. Αυτές οι εφαρμογές dating έχουν γίνει ο βασικός τρόπος αναζήτησης συντρόφου, ενώ η αυθόρμητη προσέγγιση, αυτό που λέγαμε το παλιά, το φλερτ μεταξύ μας, ένα χώρο διασκέδασης, ένα χώρο ακόμα και στην παραλία, τι να πω, φαίνεται να γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Οπότε αυτό όλο το θέμα είναι κοινωνικό, είναι η αλήθεια, και είναι ένα θέμα το πώς πλέον η σημερινή νεολαία, οι άνθρωποι κτλ., πέραν από τις εφαρμογές dating, πώς επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν. Νομίζω ότι αυτό θέλει και χέρι μεγάλη συζήτηση, αλλά προς το παρόν έρχεται η Billie Eilish με ένα υπέροχο τραγούδι, Birds of a Feather, για τη συνέχεια. Αλλά πραγματικά θα θέλαμε και τα δικά σας σχόλια. Αν θέλετε έτσι κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, Viber 6930 078 228. Στο 2313 338 420 μιλάμε απευθείας μαζί.

Προβοκατόρικος, ρομαντικός, ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, τον πολυτάλαντο μουσικό συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο, δημιουργώντας μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και στη συγκίνηση. Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, παρασύρει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή όπου αγαπημένα τα μας τραγούδια όπως Το Μεγαλώνω, Το Έπαθα Αγάπη, Αυτή είναι η Ζωή, Φίλα Μακόμα, Μαντάμ και πολλά άλλα συναντούν διασκευές και στιγμές αυτοσχεδιασμού. Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε όταν αναφέρομαι στον Πάνο Μουζουράκη, διότι βρίσκεται στην πόλη μας και σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ θα τον απολαύσουμε στη Μονή Λαζαριστών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Μια πολύ όμορφη πρόταση μουσική για σήμερα βράδυ Δευτέρας. Βέβαια τον απολαύσαμε και χθες Κυριακή στη γιορτή του πατέρα, διότι πλέον είναι πατέρας δύο μικρών παιδιών. Στο Mindset, στην R3, μετά λίγο τις 5, τον είδα και εγώ τον Πάνο Μουζουράκη. Απολαυστικός λοιπόν Πάνος Μουζουράκης και σήμερα στην Μονή Λαζαριστών, σήμερα Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ, στα 15 ευρώ η είσοδος. Όσα σαρδάμ δεν έκανα 2 ώρες, τα έκανα σε αυτήν την εκφώνηση, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω όμως το φίλο μου, το Χρήστο το Σιδερίδη. Έτσι, μπράβο. Όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε, εδώ θέλουμε επίσης χειροκρότημα και μας αντέχετε καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102 της R3. Ελπίζουμε να μας βάλετε έτσι στην παρέα σας. Θα κλείσω με Evanescence, διότι σαν σήμερα το 2003 βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Album Charts με το Fallen. Είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού rock, goth, όπως θέλεις πες το, συγκροτήματος, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τότε το Μάρτιο του 2003 και ξεπερνούν σε πωλήσεις. Είναι το πιο εμπορικό τους άλμπουμ με τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω. Πάρα πολύ ωραίο όλο το άλμπουμάκι και έτσι και πιανιστικό και αιχμηρό και rock. Οπότε με Evanescence και Bring Me to Life θα ξεκινήσουμε. Εγώ τώρα ξέρεις, κάνω και άλλες 2 ώρες εκπομπή και εσύ το ίδιο, μαζί μου, εννοείται. Λοιπόν, Bring Me to Life και Immortal, αν προλάβουμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί ο πανμέγιστος τιτανοτεράστιος Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε λίγα λεπτά αύριο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός για φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Αΐρια της Περαίας. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, δύο αεροσκαφή και ένα ελικόπτερο. Εστάλει και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να μείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των καπνών που κατευθύνονται στην πόλη. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ακρέφνη Βιωτίας. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρεφνίου στο 108 χιλιόμετρο ως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Φωτιά και στο μεγάλο δέριο του Εύρου, σε δασική περιοχή, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση ή οτιδήποτε επιλήψιμο, απαντά σε ανακοίνωσή του ο πρώην επίτροπος και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστέρευλων πραγματικών περιστατικών και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Επίσης σημειώνει ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με την έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τότε απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη θωρά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτέμβρη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 της επόμενης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 και K5. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και στους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές υπηρετικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 7.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια, κατά τα οποία η Ιταλία είναι γεμάτη βασίλεια, τα οποία ωστόσο ανήκουν σε χίλιους δυο άλλους, αλλά όχι στους Ιταλούς. Σκλαβιά έζησαν και άλλοι λαοί, ξέρετε, και εκείνοι για 400-500 χρόνια. Στους γείτονες, κάποια στιγμή θα ερχόταν οι άνθρωποι με τα κόκκινα πουκάμισα και θα έβαζαν μπρος την υπόθεση επανάσταση που διεκδικούσε όχι μόνο την ελευθερία, αλλά και την αναδιανομή του πλούτου μέσα από την κατάλυση των παλαιών δομών. Είχαν, βλέπετε, διακρίνει αυτό που δεν διέκριναν οι δικοί μας. Το ότι κάποιοι στα παλιά κοιτάπια των Γάλλων ή των Αυστριακών θα άλλαζαν απλώς τις υπογραφές, αλλά τα χωράφια θα τα δούλευαν οι ίδιοι που τα δούλευαν και πριν. Δεν ήταν μόνοι τους οι καρμπονάροι. Μπορεί οι ριζοσπάστες, οι διεθνιστές και οι παλιοί αριστοκράτες να ήταν αυτοί που μπήκαν μπροστά στην υπόθεση της Ιταλικής ενοποίησης, αλλά δεν ήταν λίγοι και οι αστεί που στάθηκαν απέναντι στους ξένους με περηφάνεια και σημάδεψαν την ιστορία της γειτονικής χώρας. Και οι ιστορίες των άλλων χωρών, φίλες και φίλοι, είναι κατά κάποιο τρόπο και δικές μας, αν αναλογιστεί κανείς πως δεν υπάρχει χωράφι που έχει μόνο τα δικά του ζυζάνια, μήτε το νερό της βροχής ξέρει να σταματά μόνο σε έναν τόπο. Ο Τζουζέπε Μαζίνι υπήρξε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικά προσωπικότητες, όχι μόνο της Ιταλικής αλλά και της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Σίγουρα όμως ουδής μπορεί να αμφισβητήσει πως μέχρι τέλους έναν στόχο είχε. Να δει τον τόπο του ελεύθερο και κυρίως χωρίς βασιλιά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη τον Χρήστο Σιδερίδη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η μεγάλη Μαρία Κάλλας στο αξεπέραστο Αστάντιβα από την όρμα του Μπελίνη. Λοιπόν, τι γίνεται, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι της σημερινής εκπομπής? Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Ματσίνη δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός και ένας άνθρωπος της Επανάστασης που περιόρισε τον προφορικό αλλά κυρίως τον γραπτό του λόγο στα στενά, θα έλεγε κανείς, πλαίσια της πολιτικής και του αγώνα. Ήταν ένας βαθύτατα μορφωμένος άνθρωπος ο οποίος ενέπλεξε στην προσπάθειά του για τη δημιουργία ενός μετόπου που στόχο είχε, όπως είπαμε, την απελευθέρωση της Ιταλίας, ενέπλεξε με την καλή την έννοια και το ρόλο που η τέχνη μπορούσε να έχει στην οικοδόμηση μιας καινούργιας Ιταλίας. Ως εκ τούτου πέρασαν από το λόγο του όλες οι μεγάλες μορφές της ιταλικής τέχνης της εποχής εκείνης, αναπόφευτα και οι μεγάλοι μαέστροι. Σε αυτούς τους μαέστρους, σε αυτούς τους συνθέτες, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε. Με τον Μπελίνη ξεκινήσαμε. Ο οποίος Μπελίνη για τον Ματσίνη μπορεί να μην ήταν το που θα λέγαμε το ιδεατό, με βάση τα όλα είχε κατά νου, ο άνθρωπος τον οποίο θα γνωρίσουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά τον χαρακτήριζε μια απαραίτητη γέφυρα, θα έλεγε κανείς, από την λεγόμενη παραδοσιακή ιταλική σχολή μουσικής, σε αυτή τη σχολή που επρόκειτο να δημιουργηθεί στο ιταλικό αύριο. Ο Ματσίνη γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1805, να και η ημερομηνία μας, στην Βία Λομελίνα της Γένοβα, που τότε ανήκε ακόμη στην υποτιγαλία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη Ρεπούμπλιχα Λιγκούρε, τη λεγόμενη Δημοκρατία της Λιγουρίας. Ο πατέρας του, Γιάχωμο, ήταν ιατρός και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της πόλη και πολιτικά ανήκε στους Ιακωβίνους, σκληρή πτέρυγα. Εντελώς αντίθετη, η πανέμορφη μητέρα του, η Μαρία Ντράγκο, βαθιά αθρησκόληπτη, η οποία ανήκε στους ιδιόρυθμους, θα έλεγε κανείς σχεδόν καλβινιστές ή ανσενιστές. Από μικρός ο Τζουζέπε θα δείξει την φιλομάθειά του και ένα ασυνήθιστο για την ηλικία του ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, για την πολιτική, και κάπως έτσι με τη βοήθεια του πατέρα του θα γίνει δεκτός στην ηλικία των μόλις 14 χρόνων στο νομικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Γένοβα, από το οποίο αποφύτησε το 1826. Και ξέρετε τι έκανε με το που πήρε το πτυχίο στα χέρια? Άρχισε να εργάζεται ως συνήγορος των φτωχών και των κατατρεγμένων. Το 1821, σε ηλικία 15 ετών, είδε με τη μητέρα του τους κυνηγημένους τότε καρμπονάρους να φεύγουν από το λιμάνι της Γένοβα για τη Γαλλία, για την Ισπανία. Και πώς έφευγαν οι άνθρωποι, πουλούσαν τα ρολόγια τους, τα γυαλιά τους για 2-3 χρήματα επιβίωσης. Επηρεάστηκε βαθιά από την εικόνα. Ήθελε να φύγει μαζί τους, όπως θα εξομολογηθεί αργότερα, και άρχισε να ντύνεται στα μαύρα σε ένδειξη πένθους για την σκλαβωμένη πατρίδα του. Ένα χρώμα που κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Το Νοέμβριο του 1823, ο 18χρονος πλέον Ματσίνη είχε γνωρίσει την οικογένεια του συνομήλικου του φοιτητή ιατρικής, του Τζάκοπο Ρουφίνι. Μορφωμένοι αριστοκράτες, οι Ρουφίνοι, ριζοσπάστες, σκληροί, οι οποίοι θα τον επηρεάσουν βαθύτατα. Έτσι, και παρά το ότι διαφωνούσε με τον έντονο ριτουαλισμό, δηλαδή με την αυστηρή δομή και την τυπολατρία, αν θέλετε, της μυστικής οργάνωσης των καρμπονάρων, θα μπει τελικά το 1829 στους κόλπους της οργάνωσης για το κοινό καλό της απελευθέρωσης της Ιταλίας. Συνελήφθη
Τον κλείσαν στο κάστρο της Αβώνα μέχρι το Φλεβάρι του 1831, βγήκε και τα έκανε τρεις χειρότερα σε επίπεδο κυνηγητού από την αστυνομία, καθώς μπήκε στη μυστική εταιρεία Αποφασιμένη, ναι, ελληνικότατο ήτανε, που είχαν ιδρύσει η Φίλιππος Μιχαήλ Μποναρότη, Ιακωβίνος, διεθνής επαναστάτης, ο παδός του Ροβεσπιέρου και ο Μπιάνκο τη Σαν Χωριός, Καρμπονάρος, παλιός του 1821, ο οποίος το 1830 θα γράψει το «De la guerra nazionale, d'insurrezione per bande», ένα υπέροχο βιβλίο για τον ανταρτοπόλεμο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι παρέες του κάθε άλλο παρά αρεστές ήταν στο καθεστώς και ο τόπος του επικίνδυνος. Έτσι λοιπόν παίρνει την απόφαση να φύγει για τη Μασσαλία, όπου το 1831 ιδρύει μαζί με τον Σαν Χωριός την ιστορική οργάνωση La Jovine Italia, δηλαδή την Νεαρή Ιταλία. Η οργάνωση είχε ως απότερο σκοπό της την απελευθέρωση της χώρας από τους Αυστριακούς και την ένωσή της υπό ένα λιμπεραλιστικό δημοκρατικό πολίτευμα.

Η Λομπάρντι, φίλες και φίλοι, το πολύ μεγάλο αυτό έργο του Βέρντι, από το οποίο ακούσαμε το χοροδιακό «Γερουζαλέμ, Γερουζαλέμ». Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια ασυμβατότητα, θα έλεγε κανείς, στη σχέση του Ματσίνη με τον Βέρντι. Παρόλα αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν ανέκαθεν διστακτικός. Παρόλα αυτά θα έρθει το ιστορικό 1842, όταν ο Βέρντι πραγματικά θριαμβεύει με τον Αμπούγο, που ουσιαστικά γίνεται και ο ύμνος της μεγάλης επανάστασης των Ιταλών για την απελευθέρωση του τόπου τους, και τότε αναγκάζεται πλέον ο Ματσίν, γιατί το πίστευε και όχι γιατί έπρεπε, να πει εκείνο το θελικό «απελευθερωνόμαστε από τον Ροσίνι», έτσι, και την μουσική εποχή που αντιπροσώπευε, με μια νέα μουσική κοινωνική η οποία ταυτίζεται με την προοδευτική κίνηση του σύμπαντος. Ωστόσο, ένα μήνα πριν από την ίδρυση της Νεαρής Ιταλίας, και για λόγους που δεν ανοιχνεύονται πολιτικά, ο ίδιος θα πει αργότερα ότι εξέφραζε κάποιες ελπίδες άλλων, ο Ματσίνη τι έκανε? Συνέγραψε και κυκλοφόρησε μια ανοιχτή επιστολή προς τον βασιλιά Κάρολο Αλμπέρτο, που μόλις είχε ανέβει στο θρόνο του Πιεμόντε. Μια επιστολή με την οποία τον καλούσε να ηγηθεί των πατριωτών που ήθελαν την ένωση της Ιταλίας. Ξένησε πολλούς η πράξη εκείνη. Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις του προς τον βασιλιά ότι εάν δεν κατέβαινε στον δρόμο να παλέψει, θα το έκαναν κάποιοι άλλοι. Και αυτό και μόνο έφτανε για να τον επικηρύξει ο βασιλιάς. Η Νεαρή Ιταλία και η Καρμποναρία, που την στήριζε στην Ιταλία, δέχτηκαν σκληρό πλήγμα το 1833, όταν η αστυνομία του βασιλιά της Σαρδινίας ανακάλυψε από Χαφιέ σχέδιο του Τζουζέπε Ματσίνη για εξέγερση στην Γένοβα, το Σάμπερι, το Τωρίνο και την Αλεσάνδρεια. Ο αδελφικός του φίλος της οικογένειας Ρουφίνη, ο Σάχοπο, συνελήφθη τη νυχτιά της 13ης προς 14ης Μαΐου της χρονιάς εκείνης στο σπίτι του τη Γένοβα και αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει μέσα στα μπουντρούμια του μεγάλου ανακτόρου, ενώ εκτελέστηκαν δημόσια 12 ακόμη ιστορικοί καρμπονάρι, μερικοί από τους οποίους υπαξιωματικοί του στρατού, παρακαλώ, αφού πρώτα βασανίστηκαν για εβδομάδες. Η απλή και μόνο συμμετοχή στη Νεαρή Ιταλία θα αποτελούσε έκτοτε για τους Αυστριακούς πράξη εσχάτης προδοσίας. Ο Ματσίνη ξέρει ότι η μοναρχική πλέον Γαλλία δεν είναι ασφαλές μέρος, και έτσι φεύγει για την Γενέβη, όπου το Νοέμβρη του 1833 συναντά τον μεγάλο Γκαριμπάλντι, τον οποίον ενέπλεξε στην προγραμματισμένη για τον Φλεβάρι του 1834 εξέγερση με αποστολή αυτός να προκαλούσε ξεσηκωμό στην Γένοβα την ώρα που η λεγεώνα των Καρπονάρων θα εισέβαλε από την Ελβετία στην περιοχή της Αβόια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 112 για τη φωτιά στα Τσαΐρια. Μείνετε σε κλειστούς χώρους. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με νέα κύματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή του Μεγάλου Δερίου Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη η φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή εθνική οδός Αθηνών Λαμίας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, με αυξημένο τον οφειλόμενο φόρο κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλλοιείς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM τη ΣΕΡ3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γλυκιά η παρέα μας όπως πάντα, την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη φίλη την Παναγιώτα, μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα, την Πατρίτσια και την Αμαλία, την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα διαδικτυακά, όπως και ο Κωνσταντίνος και η αγαπημένη μας η Μαρία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στους δύο Ιωσήφ, στον φίλο το Γιώργο το Στρατηγέλη στα ξένα, στον Τηλέμαχο, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Ντονιτσέτη ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Τζάκομο Αραγκάλ, Τζον Σάντερλαντ, στο Ντιπεσκατόρε Νιόμπιλε, όπως είπαμε από την Λουκριτία Βοργία. Ο Ματσίνι τον εκτιμούσε τον Ντονιτσέτη πάρα πολύ. Είχε αναποθέσει, θα έλεγε κανείς, τις ελπίδες του στον Ντονιτσέτη και μάλιστα θεωρούσε τη συγκεκριμένη όπερα μία από τις καλύτερες του μεγάλου Ιταλού μουσουργού. Τον είχαμε αφήσει πριν από το τραγούδι «Φίλες και φίλοι» να οργανώνει την Λεγεώνα των Επαναστατών σε συνδυασμένες κινήσεις, αλλά η Λεγεώνα είχε ήδη διαβρωθεί από τους πράκτορες των Αυστριακών και επίσης είχε μειωθεί κατά πολύ μετά από τις συλλήψεις που είχε κάνει η ελβετική αστυνομία. Η εισβολή στη Σαββόη ήταν ένα μεγάλο φιάσκο. Ο Ματσίνι μάλιστα αρρώστησε βαριά πριν από την επίθεση και αρκετοί από τους λεγεωνάριους που δεν είχαν ουσιαστικά κάποιον επικεφαλής δεν μπόρεσαν να ξαναπεράσουν τα σύνορα. Συνελήφθησαν από το στρατό του Κάρολου Αλμπέρτου και του φεκίστηκαν ή κρεμάστηκαν. Όταν θα συνέλθει θα φύγει για τη Βέρνη. Η αυτοκτονία τριγυρνά στο μυαλό του, αλλά οι σύντροφοί του τον βοηθούν να ξεπεράσει την κατάθλιψη και να αναλάβει εκ νέου δράση. Μόνο που η δράση του Ματσίνι, όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, δεν περιορίζεται στα πολιτικά κείμενα ή στα όπλα. Ο Ματσίνι, μέσω διαφόρων έργων του, ασκεί κριτική, δημιουργική κριτική και εκφράζει τις ιδιαίτερα μαχητικές απόψεις του για την τέχνη και την αποστολή της στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης τέχνης πατριωτισμού κατά τη διάρκεια της περίοδου του λεγόμενου Ριζορτζιμέντο, δηλαδή της εθνικής παλιγκαιρεσίας των Ιταλών. Ταυτοχρόνως αποσκοπεί στο να κάνει γνωστές τις πολιτικές αλλά και αισθητικές απόψεις του, έτσι ώστε να καθοδηγήσει τους Ιταλούς λογοτέχνες και καλλιτέχνες ως προς τις στρατηγικές αναπαράστασεις που πρέπει να υιοθετήσουν για τη συγκρότηση της τότε νέας πολιτιστικής ταυτότητας του Ιταλικού έθνους όταν αυτό προκύψει. Κείμενά του όπως το «Διούνα Λετερατούρα Ευρωπαία», δηλαδή για μια λογοτεχνία ευρωπαϊκή, ή το «Η Ιταλική Λογοτεχνία από τα 1830», καθώς και μικρότερα άρθρα με αντικείμενο τη λογοτεχνία αποτελούν μέχρι και τις μέρες μας σταθμούς στην ιταλική γλώσσα, ενώ δεν λείπουν έργα, φίλες και φίλοι, που αφορούν σχεδιαστικά στην τέχνη και τη λογοτεχνία, όπως για παράδειγμα το εξαιρετικό έργο του «Φιλοσοφία della Musica» του 1835 ή το συγκλονιστικό έργο του για τους Ιταλούς ζωγράφους που εκδόθηκε το 1841. Η εργαλειοποίηση της τέχνης και της λογοτεχνίας και η αξιοποίησή τους για την διασπορά πατριωτικών και επαναστατικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της πατριωτικής προπαγάνδας του Ματσίνι είναι φανερή σε όλα τα έργα του, με μια σταδιακή, θα έλεγε κανείς, κλιμάκωση της μαχητικότητάς του. Μελετώντας αυτά τα κείμενα, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Ματσίνι δεν ήταν κάποιος που απλώς πυροβολούσε μέσα από ένα χαράκωμα. Άνθρωπος μορφωμένος, με διάβγεια και επίγνωση του σκοπού του, έγραψε κείμενα πρωτοποριακά για την εποχή τους. Και ήταν τέτοια γιατί.
γιατί πρότειναν μία νέα μορφή αλληλεπίδρασης τέχνης και πολιτικής, αναδεικνύοντας την ισχύ των ανθρώπων του πολιτισμού και κυρίως των πολιτιστικών ελίτ της εποχής, την ικανότητά τους, αλλά πάνω απ' όλα την υποχρέωσή τους να παρεβαίνουν ουσιαστικά στα πραγματιστικά οράματα των πολιτικών ηγετών και των επαναστατών. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα μετά το φιάσκο εκείνο, η ψυχική του ισορροπία επανήλθε και με την επιρροή της Ελεονόρας Ρουφίνη, το ιδανικό του είχε αποκτήσει ένα σχεδόν θρησκευτικό περίβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Τη νίκη της Δημοκρατικής Εθνικής Επανάστασης, σύμφωνα με τον Ματσίνη, θα έφερνε μόνον η πίστη σε έναν θεό της δικαιοσύνης, όπως τον αποκαλούσε. Μια καινούργια εθνική θρησκεία, στηριγμένη στην αφοσίωση σε υψηλές αρχές, με πρώτη και κύρια το καθήκον. Στηρισμένη στη δικαιοσύνη και την αλήθεια, στην αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, όπως έγραφε. Για το Ματσίνη, όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και κάθε έθνος, έχει μία αποστολή, δοσμένη από αυτόν ακριβώς το Θεό της δικαιοσύνης και της αλήθειας, που είναι σχεδόν ταυτόσιμος, γνωρίζετε πολλοί από εσάς, με το υπέρτατο «ον», τη λατρεία του οποίου προσπάθησε να καθιερώσει στην Γαλλική Επανάσταση ο Ρομπεσπιέρος. Μήτε ο Πάπας, μήτε ο Βασιλιάς, αλλά ο Θεός και ο λαός θα μας ανοίξουν το δρόμο για ένα διαφορετικό μέλλον, τόνιζε ο Ματσίνη. Έχει αλλάξει πλέον, ναι. Έχει καταλήξει ότι οι επαναστάσεις δεν είχαν την πνευματική διάσταση την οποία είχε αξιοποιήσει ο χριστιανισμός για να επικρατήσει.

Οτάβιο Γκαραβέντα, φίλες και φίλοι, αυτόν ακούσαμε στην ιστορική ηχογράφηση του 1968 από την ορχήστρα της RAI. Ήταν το La Speranza più Soave από την όπερα Semiramide του Ρωσίνη. Μία από τις πρώτες όπερες που είχε ακούσει στην Γένοβα ο Μαντσίνη, ο οποίος και από την επιστολογραφία του μπορεί να διακρίνει κανείς την ιδιαίτερη εκτίμηση που είχε προς το Ρωσίνη. Ντυμένος με τη νέα του θεωρία περί τον αιώνιο νόμο της προόδου, του καθήκοντος, της αυτοθυσίας και προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την λεγιώνα των ξένων, ο Μαντσίνη θα ιδρύσει στις 15 Απρίλη του 1834 στη Βέρνη την βραχίβια, όπως θα αποδειχθεί, οργάνωση Νεαρή Ευρώπη με 18 ακόμη Ιταλούς, Πολωνούς και Γερμανούς πολιτικούς φυγάδες. Στόχος του να διευρύνει μια νέα επανάσταση, την πολιτική ελευθερία που εισήγαγε η Γαλλική Επανάσταση στη σφαίρα πλέον της εθνικής ελευθερίας. Εκεί βρίσκονται βέβαια και τα αίτια της σύγκρουσής του με τον Μιχαήλ Μπακούνιν, θεμελιωτή του αναρχισμού. Παρά τον αμοιβαίο σεβασμό, ο Μπακούνιν απέρριψε τον εθνικισμό και τον θρησκευτικό ιδεαλισμό του Μαντσίνη, προτάσσοντας τον κοινωνικό σοσιαλισμό και την κατάργηση του κράτους. Μάλιστα, ο Μπακούνιν, ο οποίος, το επαναλαμβάνω, σεβόταν βαθύτατα τον Μαντσίνη, θα καταγράψει τις φοβερές αυτές διαφωνίες στο βιβλίο του «Απάντηση ενός διεθνιστή στον Τζουζέπε Μαντσίνη». Στις 28 Μαΐου του 1834, υπό τον κλειό των Αυστριακών, οι ελβετικές αρχές συλλαμβάνουν το Μαντσίνη στο Σόλοθουρν, εκεί όπου εξέδιδε το περιοδικό

για να μην εντοπίζεται από τους διώκτες του. Στις αρχές του Ιουνίου του 1857 λοιπόν, ο αριστοκρατικής καταγωγής αναρχικός Κάρλο Πιζαγάντε, δούκας του Σαν Γιοβάνι, παρόλο που δεν συμφωνούσε με τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές απόψεις του Μαντσίνη, δέχτηκε την τολμηρή αποστολή να πυροδοτήσει εξέγερση στην περιοχή του Σαλέρνο, ενώ ταυτόχρονα θα είχαν ξεσπάσει φωτιές των δημοκρατών στο Λιβόρνο και στη Γένοβα. Στις 26 Ιουνίου του 1857 λοιπόν, μαζί με τα μέλη της νεαρής Ιταλίας, το επιχειρούν. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε, διότι είναι διδακτικό αυτό που συνέβη. Δέχτηκαν την επίθεση των οπλισμένων με μαχαίρια, σουβλιά, δρεπάνια και τζουγκράνες κατοίκων των χωρικών, παρακαλώ, τους οποίους είχαν ξεσηκώσει οι κληρικοί και ο δήμαρχος με το ψέμα ότι η πόλη δεχόταν επίθεση από ληστές. Και ήταν φοβερό. Έχεις έναν δούκα αναρχικό, έχεις έναν μεγαλοαστό επαναστάτη και ποιους βρίσκουν απέναντί τους? Βρίσκουν τους απλούς χωρικούς, φίλες και φίλοι, οι οποίοι είχαν πέσει στο ψέμα της εκκλησίας και της, τότε ας την χαρακτηρίσουμε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κύριο όνειρό του πλέον σε όλη τη δεκαετία του 1860, όπως και του Γκαριμπάλντι, ήταν η κατάληψη της υπό τον Πάπα Ρώμης και της υπό τους Αυστριακούς Βενετίας. Βέβαια, από τις αρχές της δεκαετίας ο Μαντσίνη είχε διαφοροποιηθεί από τον Γκαριμπάλντι, που αρκείτος το να δει την Ιταλία ενωμένη έστω υπό τον βασιλιά Βιτόρε Εμμανουέλε. Ο Μαντσίνη από την πλευρά του είχαν ταχθεί ανοιχτά κατά της μοναρχίας. Για τον Μαντσίνη η επιβολή της δημοκρατίας ήταν υποχρεωτική για την ενωμένη Ιταλία. Η πόλη της Μεσίνης τον εξέλεξε το 1866 βουλευτή, αλλά η εκλογή του κηρύχθηκε δύο φορές άκυρη από τον βασιλιά Βιτόρε Εμμανουέλε. Ενώ όταν τελικά αυτή αναγνωρίστηκε από το κοινοβούλιο, Μαντσίνη παραιτήθηκε με την αιτιολόγηση ότι οι δημοκρατικές του αρχές δεν του επέτρεπαν να υπηρετήσει σε μια βασιλευωμένη δημοκρατία. Το Μάιο του 1869, μετά από αίτημα της Ιταλικής κυβέρνησης, απελάθηκε για μία ακόμη φορά από την Ελβετία, στην οποία είχε επιστρέψει, και κατέληξε ξανά στο Λονδίνο, όπου έμεινε μερικούς μήνες, μέχρι που οι δύο θανατικές καταδίκες που τον βάραιναν έσβησαν με την αμνηστία του 1870, και έτσι επέστρεψε στο Λουγκάνο και από εκεί εγκαταστάθηκε στο πανέμορφο Ράπαλο.

Στο νούμερο ένα πάντως των προτιμήσεών του, φίλες και φίλοι, ο Ματσίνη είχε έναν πρόσο. Μα πολύ καλά το ακούσατε. Τον Τζάκομο Μέιερμπιερ. Πιο πρόσος δεν γινόταν. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μεγάλη παρουσία στα ιταλικά πράγματα τα χρόνια εκείνα. Ρομπέρτ Λε Ντιάμπλ, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η όπερα, απόσπασμα της οποίας ακούσαμε συγκεκριμένα το Σισιλιέν από την χοροδία της Εθνικής Όπερας του Μπορντό. Το καλοκαίρι του 1870 ο Ματσίνη δέχτηκε για μια ακόμη φορά να ηγηθεί μιας ακόμη δημοκρατικής εξέγερσης στη Σικελία, την ώρα που ο βασιλικός στρατός κινείται ενάντια στο παπικό κράτος της Ρώμης. Ωστόσο, το συνέλαβαν πριν καν φτάσει στο Παλέρμο στις 13 Αυγούστου και την επομένη φυλακίστηκε στο φρούριο της Γκαέτα, από που βγήκε στις 14 του Οκτώβρη με την αμνηστία που δόθηκε, έτσι ώστε να εορταστεί η κατάληψη της Ρώμης στις 20 Σεπτέμβρη του 1870. Στα μέσα του Δεκέμβρη επιστρέφει στο Λονδίνο. Το Φλεβάρι της επόμενης χρονιάς γύρισε στο Λουγκάνο και ξαναείδε την Ιταλία μόνον ένα χρόνο αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου του 1872, όταν βρέθηκε εκεί ως Dr. John Brown στην Πίζα, φιλοξενούμενος από την 30χρονη φίλη του Ζανέτα Νάθαλα Ροσέλλη. Ματσίνη θα πεθάνει στην Πίζα, φίλες και φίλοι, στις 10 Μαρτίου του 1872. 100.000 άνθρωποι πήγαν στην κηδεία του. Και αυτό λέει πολλά. Πάνω απ' όλα λέει, είπε, λέει και πάντα θα λέει, ότι τα ωραία πράγματα, η ωραία ποίηση, η ωραία λογοτεχνία, οι μεγάλες επαναστάσεις ήταν ανέκαθεν υπόθεση των ανθρώπων που δεν κάθονταν ποτέ μα ποτέ στα αυγά τους. Ένας από αυτούς και ο Τζουζέπε Βέρντι έγινε αναφορά στον Ναμπούκο, έγινε αναφορά σε αυτό που όλοι αποκαλούμε τον δεύτερο εθνικό ύμνο της Ιταλίας και τον πρώτο του μεγάλου εκείνου Ριζορτζιμέντο, «Va pensiero sulla Lidorata», διότι, ναι, η συλλογή εικόνων δεν πρέπει να σταματά ποτέ στο δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Περαιά, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια και καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το απόγευμα κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς. Τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο, είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά καίει νότιο-ανατολικά του χωριού Ακρέφνιο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό Διωδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή Διωδίων. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για τη φωτιά στο μεγάλο δέριο του Εύρου σε δασική περιοχή, όπου επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων.

0: 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που ενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Νέα αντιπαράθεση, κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Οι πολίτες είναι απροστάτευτοι απέναντι στην ακρίβεια σε ενέργεια και τρόφιμα, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεση φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του ΚΚΕ η βουλευτής Μαρία Κομινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγορχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές. 1 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, μια ομάδα 6 σουνητικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Το Ιράν απέρριψε τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχθηκε καμία νέα δέσμευση. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 και K5, μετεώρων και ευκαρπίας. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και τους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές υπηρετικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Και ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότια ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 8.30.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στα Τσαϊριά. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Δεν απειλεί. Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο Εύρου. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλου συμφωνίας. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλλοιείς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 14 νεκροί, περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιά στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: house.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια, και καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 6 λεπτά πριν από τις 6, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς, τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν, ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο, είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά καίει νότιο-ανατολικά του χωριού Ακρέφνιο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του εργατικού κόμματος για τη συνεχιζόμενη θωρά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Το Ιράν πάντως απέρριψε τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του Flyover. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λακνάου της Βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στα Τσαΐρια. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Δεν απειλεί. Φωτιά και στον Εύωσμο τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο μεγάλο δέριο Εύρου. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 14 νεκροί, οι περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Απαγόρευση κυκλοφορία το βράδυ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Επιχειρούν εκεί 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε και η φωτιά σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο Εύρου. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatargate έδωσε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Το ένταλμα διαβιβάστηκε στις ελληνικές αρχές, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος είναι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο.

0: Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του flyover. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λάκναου της Βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά από τις ασφυκτικές πιέσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν, με αποτέλεσμα να χάνουν αρκετή τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ τρεις είναι οι νεκροί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οδηγίες να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν δίνουν στους πολίτες οι αρχές στη Βρετανία. Ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιοι, νότιο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 21 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 10.30.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τελείωσε το Σαββατοκύριακο. Όσοι τυχεροί είστε ακόμα εκτός πόλης, συνεχίστε να παραθερίζετε, να περνάτε καλά. Οι υπόλοιποι που γυρίσαμε στη βάση μας, ας απολαύσουμε το βράδυ της Δευτέρας με ωραία μουσική και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια λοιπόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Σας στέλνουμε στην παρέα μας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

Δεν ξέρω πότε ακριβώς ήταν η χρονική στιγμή που αλλάξαν τόσο πολύ τα πράγματα που ένα μουσικό φεστιβάλ, ένα από τα πιο γνωστά μουσικά φεστιβάλ στην Ευρώπη, στη Γαλλία συγκεκριμένα, το Fête de la Musique, όπου προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, να καταλήγει σε έναν ξυλοδαρμό ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους, σε συλλήψεις, σε βιασμούς, σε σεξουαλικές επιθέσεις, μέχρι και σε μαχαιρώματα. Χθες λοιπόν το βράδυ της Κυριακής και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, το Παρίσι μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Εκατοντάδες άνθρωποι, δεν υπερβάλλουμε, εκατοντάδες άνθρωποι δέρνονταν μεταξύ τους, και όταν λέμε δέρνονταν, αν δείτε τα βίντεο, πάρα πολύ βαριά, με αντικείμενα, ό,τι βρίσκαν στον δρόμο το παίρναν, πετρούσαν πέτρες ο ένας τον άλλον. Μία γυναίκα 40 χρονών μαχαιρώθηκε και κινδυνεύει η ζωή της, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Το ίδιο και ένας 40χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου αυτός. Δεκάδες γυναίκες, πάνω από 100 γυναίκες δήλωσαν στο αστυνομικό τμήμα ότι δέχτηκαν επίθεση με σύριγγα, όπου τους βάζουν μια ουσία όπου μετά ξεχνάνε τι γίνεται, και δέχτηκαν σεξουαλικές επιθέσεις. Κάποιες κατήγγειλαν και βιασμό, που μετά εξακριβώθηκαν από τις αρχές ότι όντως συνέβη. Όλα αυτά μέσα σε ένα βράδυ. Η κατάσταση ήταν τόσο τραγική που μετά τα επεισόδια μεταφέρθηκαν και στο κέντρο του Παρισιού. Το κράτος της Γαλλίας ανέλαβε δράση και έβγαλε στον δρόμο 5.000 αστυνομικούς για να ηρεμήσουν τα πράγματα και να συμμορφωθούν. Έγιναν 246 συλλήψεις. Οι ζημιές που αφήσαν πίσω τους στο Παρίσι είναι, άμα δείτε τα πράγματα, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, και αναρωτιέσαι πώς μια γιορτή όπου ο κόσμος θα πήγαινε για να διασκεδάσει κατέληξε σε ένα τέτοιο φιάσκο. Απίστευτες εικόνες, πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε πια.

Ανησυχήσαμε λίγο το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σήμερα ξεκίνησαν πυρκαγιές. Όμως οι πυροσβεστικοί και τα εναέρια μέσα που δρούσανε κατάφεραν και περιόρισαν την κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα έπιασε φωτιά σε ένα γνώριμο μέρος που κάθε χρόνο δίνει τέτοια περιστατικά, στα Τσαΐρια, στην Περαία. Ήχησε και το 112 που προειδοποίησε τον κόσμο να παραμείνει μέσα στα σπίτια του με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα, γιατί η κατάσταση, η ατμόσφαιρα ήταν λίγο αποπνικτική, όχι λίγο, πολύ. Όπως είπαμε, η πυροσβεστική έκανε το έργο της, πάρα πολύ γρήγορα βρέθηκε στο σημείο, έχει περιορίσει τη φωτιά, είναι σε ύφεση, αλλά η ατμόσφαιρα ακόμα δεν έχει καθαρίσει, είναι δύσκολα τα πράγματα ως προς τον αέρα εκεί πέρα. Πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι φωτιές και είναι ανησυχητικό αυτό. Πάντως έδειξαν τόσο οι πυροσβεστικοί αλλά όσο και τα εναέρια μέσα ότι είναι σε ετοιμότητα, και αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορό.

Έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Αλέξη που ρωτάει τι κάνουμε. Είμαστε μια χαρά, Αλέξη, ελπίζουμε και εσύ. Τα χαιρετίσματά μας και στο Γιάννη που μας έχετε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι. Η Δάφνη, απογοητευμένη, πριν δύο μήνες με είχε ρωτήσει τι γίνεται με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Δάφνη, βγήκαν τα αποτελέσματα, αφού δεν είσαι σε αυτούς που κέρδισαν προφανώς, εκτός αν δεν το ψάξες, μπες και ψάξ' το. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να δοθούν κι άλλα βάουτσερ στη συνέχεια, χωρίς καν να χρειάζεται να κάνετε κάτι. Θα είναι οι επιλαχόντες, θα πάρουν και θα δώσουν κι άλλα βάουτσερ στους επιλαχόντες. Και η Μαρία μας λέει: καλοκαιρινό βράδυ σημαίνει να είσαι κάπου έξω και να πίνεις τα κοκτέιλ σου, αλλά κάθεται και μας ακούει. Μπορείς να τα συνδυάσεις, Μαρία, μέσα από το κινητό σου και το Ερτέκο. Μπορείς να βγεις έξω, να πιεις πάρα πολύ ωραία τα ποτά σου, τις μπύρες σου, ό,τι θέλεις, τα αναψυκτικά σου και να ακούσεις τη νυχτερινή βάρδια στον 102 μέσα από το Ερτέκο. Ξαναδίνουμε το τηλέφωνο για να στέλνετε και άλλα τα μηνύματα. 6930 07 82 28 μέσω Viber. Περιμένουμε και οι υπόλοιποι να μας πείτε τι σκέφτεστε το βράδυ της Δευτέρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σέιφες η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Σέιφες και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Νέος συναγερμός για φωτιά στην Κερατέα Αττικής. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Συναγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, αλλά και ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Θερμοκήπιο θυμίζει δυτική και κεντρική Ευρώπη με τον καύσωνα να πλήττει η Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία. Απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Για τρέλα μιλάνε οι Savage Garden και για τρέλα θα σας μιλήσω κι εγώ. Στο Χολαργό θα σας πάω χθες το μεσημέρι, 2 ώρα το μεσημέρι, όχι βράδυ 2 ώρα, γιατί άντε πες, τράκαρες ένα μάξι 2 ώρα το βράδυ, είσαι ασυνείδητος, αλλά λες μπορεί να αντιγλιτώσω. 2 ώρα το μεσημέρι λοιπόν, με όλα τα μάτια καρφωμένα πάνω του σε ένα τροχαίο, ένας οδηγός 55 ετών, αφού πρώτα προσέκρουσε σε ένα ταξί και μετά έπεσε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και στα δύο και τραυματίζοντας μια γυναίκα που επρόκειται να επιβιβαστεί στο ταξί. Αποφάσισε να πει: «Έλα ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα», και μαζί με το συνοδηγό του αμαξιού να ξεκινήσουν να φύγουν. Ο κόσμος που ήταν εκεί άρχισε να τους καταδιώκει, κατάφερε να τους ακινητοποιήσει, να τους σταματήσει μέχρι να έρθει η ομάδα Δίας για να τους συλλάβει. Αλλά θέλω να πω, με πόσο θράσος χρειάζεται για να προκαλέσει ένα τροχαίο 2 ώρα το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων, να πει: «Δεν τρέχει τίποτα, φεύγω εγώ τώρα, βρείτε τα μόνοι σας». Και να μην νομίζεις ότι θα έχει συνέπειες. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο δράστες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες φυσικά, μπλέχθηκαν και ασφαλιστικές για να δούνε τι θα συμβεί με τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Οι περαστικοί που ήταν εκεί και που δώσανε συνεντεύξεις μετά είπαν ότι φαινόταν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ. Κάτι που δεν φαίνεται και πολύ απίθανο.

Το ρολόι δείχνει 10 και 41. Αυτό σημαίνει πως έχετε ακόμα 1 ώρα και 20 λεπτά για να δηλώσετε τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας. Εκμνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό αλλά και τη δήλωση των οικοπαίδων, με τους υπόχρεους να καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες πριν τη λήξη της, δηλαδή στις 12 η ώρα ακριβώς τα μεσάνυχτα. Πόσα έχουν δηλωθεί ως τώρα? Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις, ούτε τα μισά λέει από ό,τι έχουν υπολογίσει. Αυτό σημαίνει πως θα ξεκινήσουν από αύριο λέει οι έλεγχοι από τους Δήμους αλλά και από το πυροσβεστικό σώμα, και εξαρτάται και αν υπάρχουν καταγγελίες, δηλαδή προτεραιότητα θα πάρουν οι καταγγελίες του κόσμου, δηλαδή λέει κάποιος γείτονά σας ότι το οικόπεδο αυτού έχει μέσα χόρτα ψηλά και κινδυνεύουμε να πάρουμε φωτιά και εμείς σε περίπτωση ας πούμε μιας φωτιάς που θα ανάψει, εκεί δίνει προτεραιότητα το πυροσβεστικό σώμα και ο Δήμος, πάει το καταγράφει και κυρώνονται και τα πρόστιμα. Ποια είναι τα πρόστιμα? 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχετε υποβάλει τη δήλωση. Γι' αυτό σας λέω προλαβαίνετε αν το έχετε ξεχάσει. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου και ακάλυπτου χώρου, 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης, δηλαδή και θα πληρώσετε το πρόστιμο και ο Δήμος θα στείλει κάποιο συνεργείο για να καθαρίσει το οικόπεδό σας και θα σας στείλει το λογαριασμό. Προλάβετε το. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, φυλάκιση 6 μήνες και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της προστασίας που ξεκινάει και θα κρατήσει μέχρι και το τέλος Οκτώβρη. Μέσα σε αυτό το διάστημα πάλι είστε υπόχρεοι να φροντίζετε το οικόπεδό σας. Δεν σημαίνει ότι το καθαρίσετε μια φορά και τελειώσατε. Πρέπει να είστε να προσέχετε μήπως ξανά υπάρχει ανάγκη για καθαρισμό από χόρτα. Αυτός είναι ο λόγος. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου κρατάει αυτή η διαδικασία.

Για το 2025 και την αρχή του 2026 έψαξαν και βρήκαν ποια επαγγέλματα είναι επιρρεπή στο διαζύγιο. Τα αποτελέσματα είναι λίγο πάνω κάτω προφανή, δηλαδή εγώ αυτά περίμενα, αλλά δεν περίμενα ποια δεν χωρίζουν, παιδιά, ποια επαγγέλματα. Μόλις 14% των γάμων όπου ένα από τα δύο μέλη ασχολιόταν με προγραμματισμό υπολογιστών, λογισμικού, επιστήμονες πληροφορικής, άνθρωποι που δουλεύουν στην κυβερνοασφάλεια αλλά και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν χωρίζουν εύκολα. Μόλις 14,2% λέει ήταν το ποσοστό των διαζυγίων. Βέβαια θα μου πεις, άμα δεν τον βλέπεις τον άλλον εκείνο όλη τη μέρα κάπου ή στο χρηματιστήριο και λέει πουλα, αγόραζε ή είναι κάπου και φτιάχνει κώδικες, είτε τον χωρίζει είτε δεν τον χωρίζει, το ίδιο πράγμα είναι. Αντιθέτως λέει, τα επαγγέλματα που χωρίζουν πάρα πολύ σε ποσοστό 38% μέσα στο 2025 ήταν οι εργαζόμενοι στο υγειονομική περίθαλψη. Γιατροί, νοσοκόμοι, θεραπευτές μασάζ. Τα άλλα επαγγέλματα που ακολουθούν με 47,8% είναι οδηγοί και λεωφορείων τουριστικών, αλλά και αυτοί που κάνουν μεταφορές αλλά μεγάλα δρομολόγια, και αυτό το βρίσκω λογικό. Ακολουθούν με 47,2% οι χειριστές βιομηχανικών μηχανημάτων. Αυτοί, λέει, συγκεκριμένα χωρίζουν λόγο για τις βάρδιες, δηλαδή δεν έχουν ένα σταθερό ωράριο και προφανώς, λέει, δημιουργημάτων. Αυτοί, λέει, συγκεκριμένα χωρίζουν λόγο για τις βάρδιες, δηλαδή δεν έχουν ένα σταθερό ωράριο

επάγγελμα που δεν παντρεύεται κιόλας. Δύσκολα παντρεύονται, δύσκολα χωρίζουν. Σε μια χρονιά που αυξήθηκαν τα διαζύγια εξαιρετικά πολύ, κατά 34% παγκοσμίως, έτσι, 34% περισσότερο από πέρσι οδηγήθηκαν σε διαζύγιο.

θυμίζω ότι μπορείτε να βλέπετε όλα τα μάτς του Μουντιάλ στο R2 Sports και δεν πρέπει να τα... από εδώ και πέρα αρχίζουν και γίνονται καλά τα παιχνίδια. Σήμερα, ας πούμε, αν δεν είδατε το μάτς Αργεντινής-Αυστρίας, χάσατε το Λιονέλ Μέση που έσπασε ένα ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Έβαλε 2 γκολ, 39 χρονών άνθρωπος, παιδιά. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου. Έχει σημειώσει λοιπόν σε όλα τα Μουντιάλ που αγωνίστηκε 18 τέρματα, πέρασε τον Γκλόζε της Γερμανίας, αν θυμάστε οι παλαιότεροι, ενώ έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου. Ασταμάτητος, δείχνει πάρα πολύ φρέσκος, πολύ συγκεντρωμένος και δείχνει ότι το θέλει πάρα πολύ. Εγώ περίμενα ότι αφού το έχει κατακτήσει και αφού έχει πάρει σχεδόν τα πάντα, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της γενιάς του σίγουρα, ότι δεν θα είχε τόσο όρεξη, αλλά φαίνεται σαν να ξεκινάει τώρα, σαν να είναι ένας 18χρονος όταν μπαίνει στο γήπεδο. Πραγματικά, ένα παιχνίδι βέβαια που δεν ήταν πάρα πολύ καλό, η Αργεντινή έβαλε νωρίς τον γκολ, έπαιξε συντηρητικά, ήρθε και ένα γκολ στο τέλος που η Αυστρία κυνηγούσε και βγήκε όλοι μπροστά. Πολύ έξυπνη, πολύ ωραία νίκη. Τι ακολουθεί σήμερα? Στις 12 η ώρα η Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ. Με νίκη περνάει

για αυτή την επόμενη φάση. Στις 3, δυνατό παιχνίδι, η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει έχει μεγάλο προβάθισμα για να περάσει στην επόμενη φάση. Η Ορδανία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Και στις 8 αύριο η Πορτογαλία του Ουσμπεκιστάν. Πολύ θέλω να δω το παιχνίδι για να δω τον Ρονάλντο να μην σκοράρει και όλοι να βγαίνουν και να του λένε ότι δεν είναι σαν το Μέση. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Και στις 11 η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Γκάνα. Χθες είχαμε ωραίο παιχνίδι. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Για 10 λεπτά έπαιξε η Ισπανία ποδόσφαιρο. Τόσο χρειάστηκαν. Έβαλε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ησύχασε. Το Βέλγιο απ' την άλλη προβληματίζει, έφερε 0-0 με το Ιράν, θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας, ένα γκολ στο Ιράν ακυρώθηκε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία κατέβασε τα στόρια ο Κουρτουά, αλλιώς πήγαινε μέσα η μπάλα. Το Εκουαδόρ έφερε 0-0 με το Κουρακάο και η Τινησία ιτήθηκε με 0-4 από την Ιαπωνία. Αυτά έγιναν. Σας είπα ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε λόγω κρισιμότητας τα σπουδαία μάτς και οι ομάδες θα παίζουν λίγο πιο δυναμικά από ό,τι ξεκίνησαν. Έρχεται το δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σέιφες είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένας νέος χώρος έκτασης 2,5 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει πλέον το σύγχρονο απόρριτο σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη που θωρακίζει από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και διασυνδέει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, τα οπλικά της συστήματα, με την αξιοποίηση των πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην αμυντική θωράκιση της χώρας και στην ψηφιακή σφαίρα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ, από τις 11 έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του Fly Over. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία. Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία αυτή του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέση σε εφαρμογή το περιβάλλον του Κιερ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν με αποτέλεσμα αρκετοί να χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ τρεις είναι οι νεκροί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οδηγίες να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν δίνουν στους πολίτες οι αρχές στη Βρετανία. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 11.30.
2: Ο Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Ξαναδίνουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Πριν στα αθλητικά, ξέχασα να σας πω ότι πλέον ζούμε σε μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς με λευκή επιταγή στο μπάτζετ. Ο κ. Γιανακόπουλος του είπε ότι μπορεί να αποκτήσει όποιον παίκτη θέλει. Το χρηματικό ποσό δεν θα είναι εμπόδιο σε αυτό. Χαμηλών τόνων ο Μπράντοβιτς είπε πολύ ωραία πράγματα. Τον παρέσυρε το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει στους φιλάθλους και οι προσδοκίες που έχουν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Δεν δημιούργησε προσδοκίες. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά και μιλάει μέσα από τα αποτελέσματα. Και πολύ τον χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης, σήμερα κυκλοφόρησε μια είδηση ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πάρα πολύ κοντά σε αλλαγή ομάδας και επικρατέστερη ομάδα για να τον αποκτήσει είναι η Boston Celtics. Πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι η προσθήκη του Γιάννη στην ήδη πάρα πολύ καλή ομάδα των Boston Celtics, δηλαδή πάει κατευθείαν για πρωτάθλημα του χρόνου αν γίνει αυτή η αλλαγή. Και από τις ειδήσεις των αθλητικών θα περάσουμε στους νέους επιβάτες, όπου στην παραλία υπήρχε ένα μηχάνημα Sea Track. Είναι ένα μηχάνημα που βοηθάει ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπουν μέσα στη θάλασσα και να απολαύσουν τη χαρά του νερού το καλοκαίρι. Η Βούλα Πατουλίδου, που η πρώην αντιπεριφερειάρχης, ήταν αυτή που είχε τοποθετήσει αυτά τα μηχανήματα, τα Sea Track, και κάποιοι τα μαδάλισαν χθες. Και η Βούλα Πατουλίδου, εξαγριωμένη, έκανε μια ανακοίνωση στα social media της, μέσα στο Instagram συγκεκριμένα. Κατάντια, μου κόπηκαν τα γόνατα όταν με ενημέρωσαν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο Θεόδωρος ο Τζέκος, πως μανδάλισα το C-Track των νέων επιβατών. Ένιωσα το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι, γιατί για αυτά τα μηχανήματα εγώ δεν έβαλα απλώς μια υπογραφή, έφτισα αίμα, έδωσα μάχες. Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία από το καλοκαίρι του 2023 και μου ραγίζει η καρδιά. Θυμάμαι τον κύριο Μιχάλη να μπαίνει στη θάλασσα και να τραγουδάει με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Λέει και άλλα πάρα πολλά. Κάτι που με συγκλώνει σε μένα, και αν είστε ανήλικοι εσείς που το κάνατε, τότε το χαστούκι στο πρόσωπό μας είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σημαίνει ότι αποτύχαμε παταγωδώς ως κοινωνία. Σημαίνει ότι μεγαλώνουμε παιδιά με νεκρωμένα σπλάχνα. Παιδιά ρομπότ, ανίκανα να νιώσουν. Τη συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Βούλα Πατουλίδου. Σίγουρα σαν αθλήτρια άνοιξε νέους ορίζοντες στον ελληνικό αθλητισμό, μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Αλλά και σαν πολιτικό, σαν άνθρωπο, είναι χαμηλών τόνων, δεν δημιουργεί εντάσεις. Και συμφωνώ απόλυτα με όσα λέει. Ό,τι είναι στη δημόσιο, ό,τι βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι ζουν μια ζωή περιορισμένη, και περιορισμένη την κάνουμε εμείς, γιατί οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη υποφέρουν για να ζουν στον έξω κόσμο και να μην αισθάνονται μειονεκτικά. Και την ώρα που πάει κάτι να αλλάξει και βλέπουμε ότι η πόλη γεμίζει με μπάρες, με ράμπες, με ανθρώπους που σέβονται τα πεζοδρόμια, έρχονται κάποιοι άνθρωποι και βανδαλίζουν κάτι που βοηθάει τη ζωή άλλων. Δυστυχώς συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ξυπνάμε και δεν θα έχουμε τέτοιες ειδήσεις.

0: Είναι πολύ σημαντική και η επιλογή του ρεπερτορίου, ξέρεις.
1: Βασικά, υποτίθεται ότι το σχήμα ξεκίνησε για να παίξουμε πράγματα που έχω δισκογραφήσει εγώ, που ούτως ή άλλως ανήκουν σε διάφορα είδη. Αλλά στην πορεία, επειδή η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή, αυτονομήθηκε και ουσιαστικά τώρα πια έχει φύγει από το δικό μου ρεπερτόριο και τα κορίτσια φέρουν επίσης υλικό που είναι ενδιαφέρον για τα όργανα και τις φωνές τους και νομίζω έχει πάρει μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα τροπή από ό,τι θα μπορούσα να δώσω εγώ μόνη μου.
0: Νομίζω και η Έφη Ζαϊτίδου έχει βάλει το χεράκι της με το κανονάκι, αλλά και με τη μουσική εμπειρία που έχει από τις μουσικές του κόσμου. Έχουμε συναντηθεί και στο Φιλέ και στο Κόσμο, στο παρελθόν, με τους Άλμα Χάμπα.
2: Και με την Αντρέ Μάγια.
0: Και με τον Αντρέ Μάγια,
2: βέβαια. Φάντος και πορτογαλικά, ναι.
0: Για πες μας για αυτή τη συνάντηση.
2: Τα κορίτσια τα συνάντησα, βασικά με πλησίασε πρώτα η Χρυσούλα. Μου είπε τι είχε στο μυαλό της να κάνει και δέχτηκα γιατί πάντα μου αρέσει να κάνω κάτι διαφορετικό. Να ενορχιστρώνω, να παίζουμε καινούρια πράγματα και σιγά σιγά έχουμε βάλει και δικά μας κομμάτια και η Μαρία έχει φέρει δικές της συνθέσεις και εγώ και περιμένουμε και από τις υπόλοιπες. Και ενώ ξεκινήσαμε με τον πρώτο προσωπικό δίσκο της Χρυσούλας για να κάνουμε μια παρουσίαση.
0: Πότε ξεκινήσατε? Το 2014 νομίζω.
1: Παίξαμε πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2014, αν θυμάμαι καλά.
0: Με το δίσκο σου σε φυλαχτό.
1: Ναι, ναι, σε στίχους και μουσική του Λάζαρου Σαμαρά. Και μετά συνέχισε πολύ διαφορετικά.
2: Όπως...
0: Επειδή σας έχω δει και όλα ζωντανά σε μια πολύ ωραία συναυλία που έχετε κάνει σε μια πανέμορφη λίμνη και νομίζω τώρα που μου δίνετε ευκαιρία ότι πρέπει οι συναυλίες σιγά σιγά να πηγαίνουν προς τη φύση, να φεύγουν από τον ήχο το βιομηχανικό της πόλης. Είναι ωραίο να έχεις μια τέτοια ομάδα σε ένα χώρο που όπως η λίμνη που παίξατε. Mm.
1: Νομίζω ότι η Λίμνη Μπελέτς ήταν γενικά μια ιδανική συνθήκη γιατί ήταν με την Πανσέλινο του Αυγούστου και δεν είχε υγρασία όπως έχει σήμερα και μας έχει ξεκουρδίσει το σύμπαν. Αλλά ναι, γενικά η φύση, ειδικά με τις μουσικές αυτές που είναι παραδοσιακές ή αντλούν την έμπνευσή τους από την παράδοση, είναι πάρα πολύ ταιριαστό σκηνικό. Και, είναι σημαντικό το ότι ο κόσμος μπορεί να κινείται στο χώρο, δεν είναι τόσο στημένο. Σου δίνει μια τελείως άλλη αίσθηση. Και όσο να είναι η μουσική δεν στέκει μόνη της. Σε ένα χώρο όλα παίζουν το ρόλο τους. Οπότε η φύση από μόνη της σου δημιουργεί ένα ωραίο τοπίο για να... Είναι σαν να ζήσεις μέσα σε μια ταινία για λίγη ώρα. Έχεις το δικό σου soundtrack.
0: Πού έχουμε φτάσει όμως να θεωρούμε τη φύση ταινία, την αληθινή μας κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όπως... λίγο ανάποδο, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά και τα εξωτικά της παράδοσης θέλουν να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά στη φύση. Εξάλλου ερχόμαστε μέσω της παραδοσιακής μας μουσικής κοντά στη φύση, γιατί είναι γραμμένη αυτή η μουσική μέσα στη φύση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να προχωρήσουμε. Κυρίως σε θαλάσσιους δρόμους θα κινηθούμε σήμερα και... Θέλω να δούμε τι θα παίξουμε στη συνέχεια. Νομίζω ότι θα παίξουμε ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Σκύρο, τη Ελιά στα Φυλλαράκια και αμέσως μετά ένα Μαντιλάτο, ένα πολύ γνωστό παραδοσιακό σκοπό, οργανικό από τη Θράκη.

0: Μαντιλάτος από την Θράκη, ένας πολύ γνωστός οργανικός σκοπός με τον οποίο συνήθως ξεκινάνε οι γιορτές και τα πανηγύρια. Και πριν από αυτό ακούσαμε ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Σκύρο, της Ελιάς στα Φυλλαράκια, με τη Σπούρπουρα, ζωντανά, στην ελληνική ραδιοφωνία, η Έφη Ζαϊτίδου στο Κανονάκι, η Μαρία Πλουμή στο Λαούτο, η Σοφία Σερέφουργλου στο Φλάουτο και στη Φλογέρα, η Έλσα Παπέλη στο Τσέλο και η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στη Φωνή, μαζί βέβαια με την Έφη και τη Μαρία. Μαρία, πώς προέκυψε το όνομα Πούρπουρα?
1: Αναζητούσαμε ένα όνομα για το σχήμα που να περιέχει λίγο και το γυναικείο χαρακτήρα και κάπως στο δικό μας μυαλό πάντα να δίνει αυτή το αμάλγαμα, τέλος πάντων, που προσπαθούμε να κάνουμε με τις μουσικές που επιλέγουμε να παίζουμε και με τον τρόπο που τις προσεγγίζουμε. Και η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε καιρό, λέγαμε διάφορα, αλλά τελικά νομίζω η Έφη πρότεινε αυτό το όνομα, το οποίο είναι η λατινική λέξη για το πορφυρό, το βαθύ κόκκινο χρώμα, ας πούμε, που νομίζω έχει κάτι πολύ δυνατό σαν εικόνα και στο δικό μου μυαλό έχει και κάτι διαχρονικό σαν αίσθηση. Και τελικά κρατήσαμε αυτό.
0: Ωραίο όνομα είναι. Ωραίο όνομα. Εσύ, Μαρία, είσαι από την Κρήτη, κατά το ίμιση?
1: Η καταγωγή μου από την πλευρά του πατέρα μου είναι από την Κρήτη. Από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Άρτα. Εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, δηλώνω Αθηνέζα. Εδώ έχω γαλουχηθεί και παρόλο που τα πρώτα μου ακούσματα και η ενασχόλησή μου είναι με την παραδοσιακή μουσική, όλα αυτά έχουν γίνει μέσα από το φίλτρο του αστικού βίου, να το πω έτσι.
0: Επάνωδο στις ρίζες. Και τα υπόλοιπα κορίτσια, εσύ, Έφη, από πού είσαι, καταγωγή σου?
2: Εμένα οι γονείς μου είναι από Θράκη, ο πατέρας μου, Μακεδονία, η μαμά, Ξάνθη και Καβάλα. Και εγώ Αθηνέζα, όπως και η Μαρία. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ, βέβαια με καταβολές βαριές. Ο παππούς μου ήταν από το Καβακλή, Ανατολική Ρωμιλία, η γιαγιά μου Μικρά Ασία, Πόντο άλλος ο παππούς. Και γενικά ένα ανακάτεμα.
0: Ένα εξού γενικό... και το Κανονάκι.
2: Ναι, ας το πούμε έτσι, είναι πιο ρομαντικό, αλλά ας το πούμε ότι προήρθα από εκεί.
0: Είναι πιο ρομαντικό, λες?
2: Ναι, το να το λες ότι το διάλεξες γι' αυτό.
0: Όχι. Γιατί το διάλεξες?
2: Γιατί το διάλεξα. Τώρα, άμα πω κατά τύχη, θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά μου το προτείνανε όταν ξεκίνησα στο ΤΕΙ της Άρτας, που σπούδασα στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, με σπουδές οδείου πιάνω μέχρι την ανωτέρα, ήμουν έτοιμη να διαλέξω κάτι σε ακορντεόν. Μου φαίνονταν μισό σκόπος. Εντάξει, το κλαβιέ το έχω, θα μάθω και τα κουμπάκια. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος εκεί που ακόμα τον ευγνωμονώ, ο οποίος μου πρότεινε το Κανονάκι να το δοκιμάσω αρχικά. Και τελικά μου κόλλησε. Παίζω από το 2000. Και έχω παρατήσει πιάνα, έχω παρατήσει όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ήταν σχεδόν κατά τύχη.
0: Πες μας στους δασκάλους σου.
2: Απόστολος Τσαρδάκας, δάσκαλος και αγαπημένος πολύ. Ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος για μικρότερο χρονικό διάστημα, αλλά πάλι δάσκαλος. Μεγάλο μου δάσκαλο θεωρώ επίσης και τον Αλέξανδρο τον Αρκαδόπουλο, που είχα την τύχη να τον έχω στα μουσικά σύνολα στην Άρτα, που μου έδωσε πολύ γερές βάσεις και ό,τι έχουμε πει τα χρησιμοποιώ όλα στα μουσικά σχολεία, δηλαδή μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Πολλά από τα παιδιά που έρχονται σε αυτήν την εκπομπή αναφέρουν τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο, να ξέρεις.
2: Δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα δεν θα είναι τυχαίο. Τώρα, άμα ξεκινήσω να λέω πολλούς μουσικούς, αλλά οι δάσκαλοι μου, αυτούς που θεωρώ δασκάλους, είναι αυτή η μουσική.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε στην Κρήτη και θα τραγουδήσει τώρα η Μαρία Πλουμή, η οποία παίζει και λαούτο, και θα ακούσουμε τον Ερωτόκριτο.
1: Ναι, κάποιους στίχους από τον Ερωτόκριτο.
0: Στη διασκευή που έχει κάνει ο Ρος Ντέιλι.
1: Όχι, όχι, θα είναι το επόμενο κομμάτι, είναι ένα κριτικό συρτό. Ένα κομμάτι του Ρος Ντέιλι σε ύφος κριτικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί έχει κάνει και ο Ρος Ντέιλι πολύ ωραία διασκευή στον Ερωτόκριτο.
1: Νομίζω είναι ανεξάντλητο αυτό το έργο για να...
0: Ίσως και να ήταν ο πρώτος που έδειξε αυτό το δρόμο στην Ελλάδα. Το πιστεύεις αυτό, Χρυσούλα?
3: Αν δεν ήταν ο πρώτος, σίγουρα είναι ο πιο συνεπής που ξέρουμε. Και είναι πολύ εντυπωσιακό ότι ένας άνθρωπος από μια τελείως άλλη κουλτούρα έρχεται με τόση αγάπη και κάνει όλη αυτή την έρευνα για τόσα χρόνια και προσπαθεί να διασώσει πράγματα, όργανα, νοοτροπίες, όντας υποτίθεται ένας ξένος, πολλά εισαγωγικά. Νομίζω ότι υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που μεμονωμένα προσπαθούσαν να σώσουν πράγματα και στην Κρήτη έχει εξαιρετικούς παραδοσιακούς μουσικούς μέσα στα χρόνια, αλλά για πολλά χρόνια εμείς οι ίδιοι είχαμε ενοχοποιήσει την παράδοσή μας λόγω της Χούντας και όλων αυτών των γελιοτήτων που επέβαλε. Οπότε χρειάστηκε...
0: Και αμέσως μετά με την επέλαση του Ξενόφερτου, νομίζω, μετά το 80.
3: Βέβαια. Και χρειάστηκε να έρθει και ο Ρος Ντέιλι απ' έξω, αλλά και κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο Χρήστος ο Τσιαμούλης και με τις δυνάμεις του Αιγαίου και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ο Σαραγούδας, ξέρω εγώ, η Δόμνα Σαμίου, ο Σίμωνας Καράς, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του προσπαθήσανε να βιώσει αυτό το πράγμα και πολλοί από αυτούς προσπαθήσανε να μην είναι και μουσιακό. Γιατί και αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή το να αναπαράγεις την παράδοση όπως αποτυπώθηκε σε μια συγκεκριμένη στιγμή είναι λίγο αυτιστικό. Πρέπει να προσπαθήσεις να βάλεις τον κόσμο μέσα σε αυτό. Και πολύ σημαντική δουλειά έπαιξαν τα μουσικά γυμνάσια και λύκεια που ήταν ιδέα ουσιαστικά ενός ανθρώπου που δεν ήταν του παραδοσιακού ρεπερτορίου, του κυρίου Βασιλιάδη, και των συνεργατών του, του Γιάννη του Ξενάκη που και αυτό στήριξε πάρα πολύ από τη Γαλλία όλη αυτή την προσπάθεια. Οπότε ο Χατζηδάκης έπαιξε φοβερό ρόλο. Υπήρχαν άνθρωποι λόγοι οι οποίοι αγκάλιασαν πάλι αυτό το πρωτόγονο υλικό αλλά που έχει απίστευτο πλούτο. Και το πιο θετικό είναι ότι τώρα πια βλέπουμε άπειρους νέους μουσικούς οι οποίοι είναι και καταρτισμένοι μουσικά. Έχουν όμως και την εμπειρία, τα βιώματα, κάνουν ομάδες και δημιουργούν τη δική τους παράδοση. Βγαίνουν στο εξωτερικό πάρα πολύ.
0: Και εσείς έχετε παίξει στο εξωτερικό, παίξατε την
3: Παίξαμε
0: Άνοιξη.
3: Παίξαμε την Άνοιξη στο Γκρατς,
0: στην
3: Αυστρία και τώρα...
0: Ετοιμάζεστε.
3: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πάμε καμιά σαρανταριά μέρες στην Αυστραλία.
0: Αυτά θα τα πούμε σε λίγο γιατί ενδιαφέρουν πολύ τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Θέλω όμως τώρα να ακούσουμε από την Κρήτη τον Ερωτόκριτο και αμέσως μετά ένα κριτικό συρτό στη διασκευή του Ροζ Ντέιλι.

0: Η Πούρπουρα μαζί μας, η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στη φωνή, η Έφη Ζαϊτίδου στο κανονάκι και στη φωνή, η Μαρία Πλουμή στο λαούτο και στη φωνή και στο τραγούδι του Ερωτόκριτου, σε αυτό το ποίημα που μόλις τώρα ακούσαμε. Και αμέσως μετά ακούσαμε τη σύνθεση του Ροζ Ντέιλι σε ένα κριτικό συρτό. Και βέβαια έχουμε τη Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο και στη φλογέρα και την Έλτσα Παπέλη στο τσέλο. Τι ήθελες να πεις, Χρυσούλα?
1: Ήθελα να πω ότι μέχρι να ξεκινήσουν οι καταγραφές παραδοσιακής μουσικής...
0: Ναι, ήταν προφορική βέβαια.
1: Δεν υπήρχε παγιωμένος τρόπος να παίζονται τα πράγματα ούτως ή άλλως. Και αν δούμε και τις πρώτες ηχογραφήσεις, και πάλι φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος. Δηλαδή, νομίζω ότι η ουσία της παράδοσης ήταν ότι είτε ο στίχος είτε η μουσική ήταν κοινά από περιοχή σε περιοχή για να μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει. Στην Ελλάδα η παράδοση η ίδια περιέχει τον κόσμο. Οπότε πολύ φυσιολογικά μια μουσική που δεν ξέρουμε καν από πού ξεκίνησε πήγαινε και στα διπλανά μέρη με διάφορες παραφθορές στα λόγια ή με παραλλαγές μουσικές. Ούτως ή άλλως η παράδοση ταξίδευε και πλουτιζόταν. Οπότε απλά όταν δημιουργήθηκαν τα μέσα για να ηχογραφήσουμε είχαμε μια πρώτη καταγραφή, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα
0: παγιωμένο.
1: Παγιωμένο, απλά έτυχε να είναι εκεί αυτοί που παίξανε και ηχογραφήθηκαν.
2: Και να προσθέσω κάτι, νομίζω ότι κάθε φορά που έχουμε αυτή τη συζήτηση για το αν η παράδοση πρέπει να παραμένει ανέπαφη ή να εξελίσσεται με έναν τρόπο, νομίζω πολλές φορές ξεχνάμε τον παράγοντα συνθήκη και λειτουργία αυτής της μουσικής. Σε κάθε τόπο και σε κάθε κοινωνικό σύνολο έπαιζε μια συγκεκριμένη λειτουργία και γι' αυτό είχε ένα συγκεκριμένο ύφος και ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορούμε λοιπόν να αρνηθούμε το ότι εμείς που είμαστε σε μια άλλη κοινωνική συνθήκη, μια άλλη εποχή και ζούμε με έναν άλλο τρόπο, δεν μπορούμε να μην προσαρμόσουμε αυτή τη μουσική στα δικά μας δεδομένα. Και αυτό είναι εξέλιξη. Το αν είναι καλή, κακή, νομίζω δεν μπορούμε να το κρίνουμε άμεσα. Αλλά αφού μπαίνει, περνάει από μέσα μας και φιλτράρεται με βάση τα δικά μας δεδομένα της σημερινής ζωής, σίγουρα θα βγει ένα άλλο αποτέλεσμα.
0: Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Παρακαλώ.
0: Το λέω γιατί έχω πολύ συχνά κριτικές σε σχέση με τις διασκευές στην παραδοσιακή μουσική και προσπαθώ να κρατάω και τα δύο, και αυτό που αποκαλούμε σε εισαγωγικά οριτζιναλιά, αλλά και το νέο κύμα των νέων ανθρώπων που έχουν πάει πια σε οδεία. Δεν είναι δηλαδή αυτό που είπες, δεν είναι απλά η μουσική που παίζεται στον κύκλο της ζωής, στους γάμους, στα μυρολόγια, στα ταχταρίσματα και στα νανουρίσματα, όπως τα περασμένα χρόνια συνηθίζαμε να έχουμε αυτή τη μουσική. Έχει περάσει μέσα, έχει φιλτραριστεί, όπως είπες, από νέα παιδιά που έχουν μουσική παιδεία.
2: Και σίγουρα αν παίξουμε σε μια συναυλιακή συνθήκη μπορούμε να κάνουμε τον πειραματισμό μας. Αν παίξουμε σε μια συνθήκη, όπως είπες, σε ένα γάμο, σε μια κοινωνική δηλαδή συνθήκη που έχει κάποια πρότυπα ή κάποιους κανόνες, εκεί θα σεβαστούμε φυσικά αυτό που έχει έρθει από πριν και θα τηρήσουμε αυτούς τους κανόνες γιατί είναι μέσα στη λειτουργία. Αν εκεί που θέλει ο πεθερός να χορέψει πρώτος εγώ του παίζω τζαζ, θα μου πετάξει ντομάτες προφανώς ή κάτι άλλο που μου ήρθε εκείνη την ώρα. Εκεί λοιπόν πρέπει να σεβαστώ ότι αυτός έχει αυτό το βίωμα και εγώ εκείνο πρέπει να προσεγγίσω. Στην άλλη συνθήκη που είναι η συναυλία, που είναι εδώ η εκπομπή μας, που προσπαθούμε να εκφράσουμε τη δημιουργικότητά μας και τελικά να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί.
0: Τι ωραίος τρόπος να προσεγγίσεις την ανομοιότητα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία Πλουμή. Και θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Βέβαια.
0: Στους θαλάσσιους δρόμους με το Θαλασσάκι, στη διασκευή του Αντώνη Απέργη και βέβαια στην ενορχίστρωση των Πούρπουρα πάντα.
1: Θα το τραγουδήσει η Έφη Ζαϊτίδου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου και τη Πούρπουρα που είναι εδώ μαζί μας στην ελληνική ραδιοφωνία. Θαλασσάκι. Ακούσαμε μόλις με τη φωνή της Έφη Ζαϊτίδου, η οποία παίζει και κανονάκι. Η Μαρία Πλουμή στο λαούτο, η Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο και η Έλσα Παπέλη στο τσέλο. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω όμως, κορίτσια, σιγά σιγά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, Χρυσούλα και Χαγιόγλου και Πούρπουρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Έφη Ζαϊτίδου, Μαρία Πλουμή, Σοφία Σερέφογλου και Έλσα Παπέλη. Το Μιχάλη Σιγλέτο και το Βασίλη Χανιώτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τα ξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της φωνής της Ελλάδος, η Μαρία Κουτσιμπίρη στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Καλή τύχη.
1: Και σε σένα.
0: Θα κλείσουμε με ένα νανούρισμα από τη Σμύρνη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας στην πατρίδα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Να αλλάξουμε τη μέρα συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια. Και σήμερα προσπαθούμε. Τραγούδια που μαζί επιλέγουμε. Ένα email είναι πάντα στη διάθεσή σας για να προτείνετε. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν δική σας επιλογή, το επόμενο δική μου. Όχι, η σειρά δεν πάει μία-μία. Τα περισσότερα είναι από τις δικές σας λίστες, από τα τραγούδια που εσείς επιλέγετε.

ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Μείνετε εδώ.

0: ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς ήδη είμαστε στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Η Φωνή της Ελλάδας είναι στα ραδιόφωνά σας, στους υπολογιστές σας, ενδεχομένως στην τηλεόρασή σας, και εμείς εδώ να παίζουμε μουσική σε όποιο σημείο του πλανήτη υπάρχει Έλληνας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μουσική από την Ιρλανδική χορευτική παράσταση The Lord of Dance, of the Dance, με πρωταγωνιστή τον Mike Flatley. Η παράσταση musical παίχτηκε σε πάρα πολλές χώρες, σε αρένες, σε στάδια, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές. Ήταν ένα φαντασμαγορικό θέαμα που βασίζεται σε κελτικούς μύθους και θρύλους της Ιρλανδίας. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που χορεύουν τον Irish Step Dance. Χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορες και ακριβείς κινήσεις των ποδιών, ενώ ο κορμός και τα χέρια παραμένουν ακίνητα. Έχω δει ιρλανδικά συγκροτήματα στο εξωτερικό και πραγματικά είναι εντυπωσιακή η χορή τους. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι, βράδυ Παρασκευής, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι σήμερα στην παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber. Θα πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί θα μπορέσετε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Το 1988 εκδόθηκε το άλμπουμ Irish Heartbeat, όπου ο Van Morrison συνεργάστηκε με τους Ιρλανδούς Chieftains, ένα συγκρότημα που το έχουμε ακούσει άπειρες φορές εδώ στην εκπομπή. Ο Van Morrison συνδυάζει και σε αυτόν τον δίσκο την χαρακτηριστική soul blues φωνή του με την παραδοσιακή Ιρλανδική μουσική. Το Irish Heartbeat θεωρήθηκε ένα από τα πιο όμορφα και ατμοσφαιρικά άλμπουμς. Θα μείνουμε ακόμη για ένα τραγούδι από τον ίδιο δίσκο, όπου ο Van Morrison και οι Chieftains παίζουν και τραγουδάνε το On Raglan Road.

On Raglan Road. Από τα πιο αγαπημένα ιρλανδικά τραγούδια. Η στίχη από ποίημα του Patrick Kavanagh, που προσαρμόστηκαν στην παραδοσιακή μελωδία The Dawning of the Day. Και να κλείσουμε αυτή την αναφορά μας στην ιρλανδική μουσική και τους Chieftains με ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Σαντιάγο, εκεί όπου οι Chieftains εμπνέονται από το προσκύνημα Camino de Santiago και τη μουσική της Γαλλικίας στη βορειοδυτική Ισπανία. Το άλμπουμ συνδέει τις κέλτικες παραδόσεις της Ιρλανδίας και της Γαλλικίας. Μάλιστα, η εργασία τους αυτή τους απέδωσε και ένα βραβείο Grammy.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε τώρα είναι από το 1911, από τη μουσική παράσταση Εφεδρία στην Πλάκα, με την Τάνια Τσανακλίδου και τη μουσική της παρέα.

Ήταν δύο μελωδίες του Μανού Χατζηδάκη. Η πρώτη από το θεατρικό Κέσσαρ και Κλεοπάτρα, το θεατρικό του George Bernard Shaw. Το πρώτο επισκηνής ελληνικό musical το 1962 με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αμέσως μετά ήταν τα Λουστράκια από το φιλμ του Ελία Καζάν, Αμέρικα Αμέρικα, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Όλα αυτά το 2011 στην έναρξη της παράστασης Εφεδρία στην Πλάκα με πρωταγωνίστρια την Τάνια Τσανακλείδου. Από το θέατρο και το επόμενο τραγούδι 1997, η Κυριακή των Παπουτσιών του Λάκη Λαζόπουλου. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν στο φινάλε, όταν όλος ο θίασος τραγουδούσε και χόρευε στη σκηνή, ενώ με τεχνικά μέσα έπεφτε βροχή στη σκηνή. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι, με ταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει.

Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Λάκης Λαζόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος από το θεατρικό «Η Κυριακή των Παπουτσιών». Αρχές δεκαετίας του 1960, το τραγούδι «Αν θυμηθείς στον ήρωό μου» του Μικη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου είχε γνωρίσει διεθνή επιτυχία, η μελωδία, κυρίως σε ισπανόφωνες χώρες. Η μελωδία, με ισπανικούς στίχους, ακούγονταν στην ταινία του Michael Powell, «Honeymoon», με τίτλο «Luna del Miel». Θα ακούσουμε την ερμηνεία του Μάριο Σουάρες.

Αν θυμηθείς τον ήρωά μου, Μίκης Θεοδωράκης, γνωστή μελωδία, Luna del Miel, ο ισπανικός τίτλος, και το ακούσαμε από τον Μάριο Σουαρέζ. Στην ίδια εποχή περίπου, η Γαλλίδα Δαλιδά τραγουδάει μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη, που είχε πρωτοακουστεί στο φιλμ του Ζιλ Ντασέν, Ποτέ την Κυριακή. Εδώ, χασάπικο, νοσταλγικό, αυτός ο τίτλος.

Γλανώδιες είναι οι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη στο μικρόφωνο και στις επιλογές, τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το σχολιασμό σας. Με το επόμενο τραγούδι τώρα θα νιώσουμε λίγο τον παλμό μιας συναυλίας του Μανού Τσάου.

0: siempre.
1: Nada es para siempre.
0: Yo siempre estaré a tu lado.

Αυτός ήταν ο Μανού Τσάο. Όσοι στο παρελθόν έχουν βρεθεί σε κάποια από τις συναυλίες που έδωσε εδώ στη χώρα μας, θα ένιωσαν σίγουρα αυτό το δυναμικό αλέγκρο τέμπο του, την ατμόσφαιρα, τη μουσική γιορτή που στείνει πάντα ο χαρισματικός αυτός καλλιτέχνης. Με τα τραγούδια του αρθρώνει ένα μουσικό λόγο που φιλτράρει τις κοινωνικές του ευαισθησίες με τα πολυπολιτισμικά χρώματα.

Βασιλική, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος, Νίκος Πορτοκάλλου, ηχογραφημένο σε συναυλία τους. Παραδοσιακή στίχη, η μελωδία του Νίκος Γιώγαλα, στο ρυθμό και στα βήματα του ζωναράδικου χορού. Στο ίδιο τέμπο, ο Χαρισκιοπάνος Κατσιμίχας στον κόκκινο χορό.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στο ίδιο τέμπο θα συνεχίσουμε. Είναι η Speakeasy's Swing Bank Band στη διασκευή μιας δημοφιλούς μελωδίας του Νίνο Ρότα που δέσποζε στην τριλογία του Francis Ford Coppola με τον Νονό. Parla più piano. Speakeasy's Swing Band.

0: Η δεύτερη μας ώρα ξεκίνησε με μουσική του Ένιο Μορικόνε για την ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε «Μαλένα», ταινία του 2000 με πρωταγωνίστρια τη Μόνικα Μπελούτσι και τον Τζουζέπε Σουλφάρο. Ο Ένιο Μορικόνε μετά το σινεμά «Ο Παράδεισος» συνεργάζεται ξανά εκεί με τον Τορνατόρε. Με μουσική του από το soundtrack της ταινίας αυτής, λοιπόν, ξεκινήσαμε αυτή τη δεύτερη ώρα εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Για τη σημαντική προσφορά του Ένιο Μορικόνε στην 7η τέχνη έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει: «Δεν μπορώ να είμαι ενθουσιασμένος μόλις γράφω κάτι στην παρτιτούρα. Η παρτιτούρα είναι μόνο η αρχή. Έχεις να το ακούσεις, να το παίξεις με τα όργανα, να το διευθύνει ο μαέστρος. Το πιο σημαντικό όμως είναι να το ακούσει το κοινό».
1: Señoras y señores, Mercedes Sosa.

Γκράτσια Σαλαβίδα. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε το γέλιο, μου έδωσε το δάκρυ. Κι έτσι ξεχωρίζω την καλή τύχη από την καταστροφή. Τα δύο υλικά που φτιάξανε το τραγούδι μου και το τραγούδι το δικό σας, που είναι και δικό μου. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Γκράτσια Σαλαβίδα, τραγούδι, ιστορικό τραγούδι της χιλιανής Βιολέτας Πάρα, ύμνος στη ζωή. Το ακούσαμε ηχογραφημένο στην από συναυλία της Τζόμπαες, μαζί με, που το τραγούδισε μαζί με τη Mercedes Sosa.

να σου ζωή μόνο μια πεταλούδα χιόνι, να σου σκεπάζει την ψυχή και από το κρύο της να μη λιώνει. Πρωινή ή βραδινή σερενάτα, Άλκης Αλκαίος, ο ποιητής του τραγουδιού μας. Είναι ένα τραγούδι που πρωτακούσαμε στο Εμπάργκο, τον εμβληματικό δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Στην ίδια δεκαετία, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Λίνα Νικολακόπουλου και η Τάνια Τσανακλείδου παρουσιάζουν το «Μαμά γερνάω».

συνάντηση της Τάνιας Τσανακλείδου με τη Λίνα Νικολακοπούλου και το Σταμάτη Κραουνάκη ήταν μια ευτυχή στιγμή για την ελληνική μουσική. Μας χάρισαν έναν από τους καλύτερους δίσκους της μουσικής μας.

Θάλασσα γυαλί του Μιχάλη Νικολούδη και του Μιχάλη Κουμπιού το τραγούδι, με τον Γιάννη Χαρούλη να ακολουθεί με τη φωνή του τα 8-8 του ρυθμού. Ο στίχος κλειδί στο επόμενο είναι ο εξής. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια, σου το είπα. Εδώ είναι παίξε, γέλασε και σώπα. Αγύριστο κεφάλι, Μίλτος Πασχαλίδης, Άλκης Αλκαίος. Με χοροδία το κοινό της συναυλίας. Όλα

τελευταίο μας ημίωρο ξεκίνησε με μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου για την ταινία του Κώστα Καπάκα, Peppermint. Νοσταλγική ταινία με φόντο τα χρόνια της δεκαετίας του 60. Το σενάριό του σαν φωτογραφικό άλμπουμ. Κάθε φωτογραφία και μνήμη. Στιγμή που σταμάτησε τον χρόνο. Αναμνήσεις γλυκόπικρες. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε, είναι οι πλανόδιες μουσικές. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρυθμίση του ήχου. 210-63-168-9 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Σε μια άλλη ταινία του ίδιου σκηνοθέτη, του Κώστα Καπάκα, το Ουράνια, ακούγονταν η φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη να τραγουδάει ο Αχιλλέας Αστροναύτης, με στίχους της Λίνας Νικολακόπουλου και εδώ η μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Και εδώ επίσης περιπέτειες εφηβείας. Τέσσερις φίλοι αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο δίλημα. Να διαθέσουν τα χρήματα που έχουν μαζέψει για την Ουρανία, την πανέμορφη πόρνη, ή για να αγοράσουν τηλεόραση Ουράνια, ασπρόμαυρη μάλιστα εκείνη την εποχή, για να δουν την βόλτα του ανθρώπου στο φεγγάρι.

«Ξεχασμένα δάκρυα» ο τίτλος. Από τον Φωτισιώτα, αυτόν τον εξαιρετικό μουσικό, τον βιολονίστα και τραγουδοποιό. Ο Θοδωρής Γκόνης έγραψε τους στίχους. Και να ο Αλκίνος Ιωνίδης, ένα παλιό τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Δημήτρη Σέμψη, που το έφερε με τη διασκευή του στο σήμερα ο Δημήτρης Μιστακίδης. «Το κοριτσάκι μου».

Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, να ακούσουμε μια σπουδαία τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, την Γκαμπριέλα Φέρι. Η Γκαμπριέλα Φέρι στη σκηνή μεταμορφωνόταν και ξεδίπλωνε το μεγάλο της ταλέντο. Είχε έντονα θεατρικά στοιχεία που παρέπεμπαν στην τεχνική του τσίρκου και των κλόουνς. Ο Φεντερίκο Φελίνι την είχε χαρακτηρίσει κλόουν ράτσας και μεγάλη τραγουδίστρια.

Ήταν η Γκαμπριέλα Φέρι, η «Ο Τσέρκο ντ' λα Τιτίνα», «Ψάχνω την Τιτίνα». Το τραγούδι, πολύ πολύ παλιό, είχε γραφτεί το 1917 από τον Λέο Ντάνι Ντέρφ. Έγινε παγκοσμίως γνωστό με την εκδοχή του Τσάρλι Τσάπλιν, όταν πάνω στη μελωδία του αυτοσχεδίαζε με λέξεις που δεν έβγαζαν κανένα νόημα. Όλα αυτά στην ταινία του «Μοντέρνη καιρή» το 1936. Το 1980 η Τιτίνα μεταφράστηκε στα Ιταλικά από τον Γκουίντο Ντι Νάπολι. Δύο εξαιρετικές φωνές τώρα. Η Σίλβια Πέρεθ Κρούζ από την Ισπανία και η Τόσκα Ντονάτι από την Ιταλία. Ντουέτο, τραγουδούν ένα από τα πιο γνωστά και πιο αγαπημένα τραγούδια του Λούτσιο Ντάλα, «Πιάτσα Γκράντε».

Πλανώδιες ήταν και σήμερα οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 22 του Ιούνιου 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα έχουμε κάνει μία έρευνα, έχουμε ετοιμάσει μάλλον, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήθελε πολύ πολύ καλό και γερό ψάξιμο. Μία έρευνα ολίγων στενάχωρη, αλλά είναι από αυτά από τα οποία πρέπει να τα συζητάμε, πρέπει να τα ξέρουμε, πρέπει να τα βλέπουμε, γιατί κινούμαστε σε αυτούς τους χώρους και καλό είναι να γνωρίσουμε και την ιστορία. Σήμερα θα μιλήσουμε για δυσάρεστες εξελίξεις μέσα στον αθλητικό χώρο, μέσα στους αγωνιστικούς αθλητικούς.